0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: κάνει το βλαφέ.
1: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
0: Το σουτ είναι 2-0.
2: Σπορ FM Πάτρα.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
6: Πάντα σαν καινούριες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
9: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
10: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
11: Sport FM

0: Sport FM Πάτρας. Goals στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Γλυκάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399. Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Sport FM Πάτρας.
7: Yo, check this out. Y'all ready to party out there? 1990 South, we gonna bring the

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
13: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
12: Το σούτ.

0: Sport. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Mountains. Mountains.
1: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
7: Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Αχ, τι

0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα, υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης. Με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. Free Action. Let's play.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Sport FM Patras.
8: Μόνωσης, πατητές σημεντοκονίες και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο ματς?
10: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
14: Η παραγγελία σας.
13: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Η πρώτη απώλεια βαθμών και ο βαρύς τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή που αποχώρησε με κάταγμα κνήμη σημάδεψαν το 1-1 του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο Έλαμπετ στο μάτς που άνοιξε την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Επιστροφής νίκες για την ΑΕΚ 5-0 τον Άρη Σνόλ Winner 1 με 2 γκολ του Βάργκα και από 1 τον Μαρίνκο Ιτά και Ζήνη. Ισοβαθμία της Ένωσης με τους Ερυθρόλευκους στους 7 βαθμούς και μάτς περισσότερο. Σοκαρισμένοι στον Ολυμπιακό με τον τραυματισμό του Ελκαμπή που θα μπει σήμερα στο χειρουργείο με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία, ενώ ο Μαροκινός θα αντικατασταθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Πρόβλημα και με τον Ρόκα που υπέστη εξάρθρωση αριστερού ώμου και αναμένεται να μείνει εκτός 15 με 20 ημέρες, ενώ με ενοχλήσεις αποχώρησε και ο Πυρόλα. Κανείς από τους παίκτες δεν ήθελε να βγει στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο, σημείωσε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ευχές από ΚΑΕ και ερασιτέχνη για ταχύ ανάρρωση στον 33χρονο. Παρουσία του Γιάννη Αλαφούζη, προπόνηση με την οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία του Παναθηναϊκός για το ψινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Στην αποστολή Ουναΐ, προβάδισμα των Τετέ και Γκαρσία στην επίθεση. Τη μεταγραφή του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε το Τριφύλλι που αποχαιρέτησε τον αρχηγό της Εθνικής. Ευχές για ταχύ ανάρρωση στον Αγίου Μπελκαμπή έστειλε μέσω social media η ΠΑΕ. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στους οπαδούς. Η σεζόν θα είναι μεγάλη, δύσκολη, απαιτητική και θα υπάρχουν πάνω και κάτω, τόνισε μετά το τέλος του αγώνα με τον Άρη προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, που στη συνέντευξη τύπου αποκάλυψε πως ο Κουτέζα βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής. Το project Νέα Τούμπα από τον Σαββίδη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το σχόλιο αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση θα ενισχύσει την έναρξη των εργασιών του νέου γηπέδου από το καλοκαίρι του 2027. Τείχος Λουσέ και Χατζηδιάκου επιστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Την απόκτηση του Ντιέγκο Κώστα με τη μορφή δανεισμού ανακοίνωσε ο δικέφαλος του Βορρά. Αποφάσισα να κάνω πιο επιθετική την ομάδα και να πιέσουμε πιο ψηλά. Μετά το 2-0 τα παιδιά δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι, τόνισε μετά το τέλος της βαριάς ήττας από την ΑΕΚ ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 88-71 την Ούντινε σε φιλικό τουρνουά στην Ιταλία και σήμερα θα παίξει στον τελικό απέναντι στην Νάπολη. Κορυφαίος ο Όσμαν που είχε 22 πόντους. Την ήταν με 101-72 γνώρισε η ΑΕΚ από την Ανατολού Εφές στο μικρό τελικό τουρνουά της Κωνσταντινούπολης. Το 3-3 έκανε η Manchester City που νίκησε δύσκολα 1-0 την Coventry εντός έδρας για την τρίτη αγωνιστική της Premier League. Με τον Τζολάκη να κρατά για τρίτο σερί μάτς ανέπαφτη την εστία του Χάλα στον Βίλα 0-0. Στα άλλα μάτς, Νότιχαμ τότε 1-0, Φούλαμ Κρίσταλ Πάλας 2-3, Μπρέιτον Λίντς 1-1, Μπρέντφορντ Σάντερλαντ 1-1 και Μπόρνμουθ Νιούκασλ 2-2. 2-2 για την Ντόρτμουντ που νίκησε 3-2 με ανατροπή εκτός έδρας στη Χόφενχάιμ με τον Καρέτσα να αγωνίζεται βασικός για τη δεύτερη αγωνιστική στην Bundesliga. Πρώτη απώλεια βαθμών για την Bayern που έμεινε στο 0-0 με τη Σάλκη εκτός έδρας. Σε άλλα σημαντικά μάτς, Βέρντερ Βρέμς Λιψία 3-1 και Gladbach Elversberg 3-4. Η Athletic Bilbao επιβλήθηκε 3-0 στην Athletic Madrid το σπουδαιότερο χθεσινό μάτς της τέταρτης αγωνιστικής στη La Liga. Ράγιο Βαγεκάνο στο 3-2 και Villarreal La Coruña 2-3 στα άλλα παιχνίδια. Τεράστια ανατροπή για την Inter που γύρισε το σεβάρος της 0-2 σε 3-2 και έκανε το 3-3 για την τρίτη στροφή της Serie A. Το απόλυτο και για τη Ρώμα που τούμπαρε 2-1 την Αταλάντα. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
4: παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα φίλε.
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
3: Έλα φίλε. Εσύ.
4: Όχι, με μένα μιλάς.
3: Ναι, με μένα.
4: Με μένα μιλάς.
3: Ναι, με μένα.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
3: Με σένα, sorry.
5: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
3: Γίναμε σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
4: Τελειώσατε.
5: Ρε κτήλος, τι έχω μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
6: Ωραία. Εγώ. Είμαι.
7: Οι δυο μας είμαστε, τόσο.
6: Ναι, ναι.
8: Ποιος είναι εδώ?
9: Εμείς οι δύο.
8: Άκου κάτι τσακφίνες.
0: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
10: Καλαμάρα και τέτοιος.
11: Τι να φάω, ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
12: Γαρίδες αυγολέμωνα.
13: Δυο εκλεκτό.
10: Καλαμάρα και τέτοιος.
14: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
15: Δυο εκλεκτό.
10: Καλαμάρα και τέτοιος.
16: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
17: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
0: Γιώργο.
10: Καλαμάρα και τέτοιος.
18: Για πες.
0: Λέω,
19: και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
18: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
0: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
20: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
18: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
19: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
21: Τσανάκα.
22: Στο μη μου το λέτε, τι σου λέει,
19: Τσακίρι.
21: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
19: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο. Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
21: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε!
19: Ακριβώς, στηρίζουμε στο έργο της πλήρης μουσικής. Και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
22: Όχι, μη μου το λέτε!
21: Καρεδάκι το βαλί, το δεσμευτεί.
19: Όπου, τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε! Διήμερο είπα!
22: Τι είχε είπε, ρε, δεν μου το είπε!
23: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
0: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
23: Αμάν αμάν.
0: Λοιπόν,
24: ηρέμησε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα γίνει είπατο στο ρεύμα της Ρεάλ.
25: Γιατί δεν θα είναι τα μισθά.
0: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
26: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ?
0: Κεφαλά, συγγνώμη.
19: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
27: 2 λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
19: Είπε για μία μωρό μέρα.
27: Για μία μωρό.
19: Συγγνώμη.
27: Γράψε.
19: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
28: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
19: Ρε μπαγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες τα σαλά.
28: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
29: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
30: Μου εισβάει τη ζωή.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wings Sport FM.

Καλημέρα, καλή Κυριακή. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Βρισκόμαστε στην εξέλιξη της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. ΑΕΚ Άρης 5-0. Άνετη επικράτηση με ωραία εμφάνιση κατά διαστήματα από την Ένωση εν ώψη της πρεμιέρα στην τρίτη στη League Face του UEFA Champions League μετά στην LASK, στην LASK Clincher. Το παιχνίδι Βόλος Ολυμπιακός στο Πανδασσαλικό 1-1 στη σκιά του σοβαρού τραυματισμού, πολύ άσχημου τραυματισμού του LKB.

πάμε μαζί για το επόμενο δύο ώρων εκπομπή επίθεση από τα Μπακ, παρέα με τον Χάρη Χριστόγλου που επιλέγει τη μουσική και ρυθμίζει του ηχού, στην Σόφια Δωράκη στην άρξη συνταξία και φυσικά τα δικά σας μηνύματα για να μπορούμε να έχουμε έτσι αυτή την αλληλεπίδραση από το site του Big Win Sport FM, www.sportfm.gr. Κλικάρετε πάνω δεξιά που λέει στο παράθυρο ραδιόφωνο live. Ανοίγει ένα νέο πεδίο, στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και ακούτε το πρόγραμμα του Big Win Sport FM. Μια συνήθεια που έχει γίνει λατρεία ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και για όσους είναι σε διάφορα σημεία της Ελλάδας που δεν πιάνει ο 4,6. Μπαίνουν στο www.sportfm.gr και ακούνε το πρόγραμμα. Να πούμε τις ιδιαίτερες καλημέρες μας στους φίλους μας, στις φίλες μας που είναι στο εξωτερικό. Έχουν επιστρέψει από διακοπές στις χώρες τους για δουλειά. Κάποιοι τώρα έρχονται στην Ελλάδα γιατί καταφέρουν να πάρουν άδεια αυτό το διάστημα. Κάποιοι δεν έχουν φύγει καθόλου και παραμένουν στο εξωτερικό λόγω της εργασίας τους. Αλλά σίγουρα πολλοί θα επιστρέφουν τώρα στο εξωτερικό γιατί βρέθηκαν στην Ελλάδα, σε διάφορα μέρη της χώρας μας που είναι πάρα πολύ όμορφα, για να κάνουν διακοπές και θα πρέπει να επιστρέψουν είτε για σπουδές είτε για εργασία πίσω εκεί που είναι η βάση τους. Να πούμε καλημέρα σε όλους και είναι και μια μέρα που θα επιστρέψει αρκετός κόσμος από την περιφέρεια, γιατί θυμίζω ότι εμείς την εβδομάδα αρχίζουμε για τα σχολεία. Συνεπώς νομίζω σήμερα θα έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, στην επιστροφή από την περιφέρεια. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο στο οποίο ο κόσμος απολαμβάνει τα μπάνια του. Νομίζω όμως ότι θα κρατήσει λίγο ακόμα, γιατί ο καιρός είναι εξαιρετικός και θα είναι έτσι όλο το Σεπτέμβριο με μινικάψονες, δηλαδή θα έχουμε 35 και βάλε τις επόμενες ημέρες. Θα πιστεύω θα πάει και τον Οκτώβριο, έτσι. Οπότε λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.

πρόγραμμα σήμερα στην Στίχημαν Super League, τρίτη αγωνιστική. Περιλαμβάνει 4 παιχνίδια. Στις 7 η ώρα Τρόμητος Καλαμάτα. Μισή ώρα μετά Όφη Κηφισιά στο Παγκρίτιο. Στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός στη Βιωτία. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το μεγάλο μάτς της αγωνιστικής σίγουρα της ημέρας. Γιατί χθες και το μάτς της ΑΕΚ με τον Άρη θεωρητικά ήταν ένα μάτς πάρα πολύ έτσι, με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα πω ντέρμπι, αλλά τα ντέρμπι είναι συγκεκριμένα στην χώρα. Ένα μεγάλο μάτς όμως το ΑΕΚ Άρης, στο οποίο η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή. Είχε ορισμένα εκρηκτικά διαστήματα στο παιχνίδι της και αυτό έχει να κάνει την απώλεια της ομοιογένειας που υπάρχει στο ρόστερ. Οι ποδοσφαιριστές γνωρίζονται πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Υπάρχουν αυτές οι προσθήκες που έχουν βάλει ποιότητα στο δυναμικό του Μάρκο Νίκολιτς, όπως για παράδειγμα ο Μάγερ κατά κύριο λόγο, ο Βιτάλης. Εγώ θα πω και για τον Βάργα που ήρθε το Γενάρη πέρσι στην Ένωση. Είναι σίγουρα περισσότερο από τους προαναφερθέντες, αλλά από και το κάνουμε ένα σχετικά νέο πρόσωπο, γιατί έπαιξε 6 μήνες πέρσι ο Όγκρος Στράικερ και βλέπετε πόσο αποτελεσματικός είναι μέσα στο κουτί. Οι τοποθετήσεις του, τα τελειώματα του Βάργα και οι συνεργασίες που έχει με τον Γιώβιτς. Και βλέπετε ότι παίζει ο Γιώβιτς με τον Βάργα που είναι φυσιολογικό. Έχουν βάλει τα 3-4 των γκολ της ΑΕΚ και παραπάνω μέχρι τώρα. Και μείνει στον πάγκο ο Ζήνη. Αλλά για να επιστρέψω στο ρόστερ, επειδή είναι ένα ομοιογενές ρόστερ και ο προπονητής περνάει την φιλοσοφία του και ακόμα είναι Σεπτέμβριος. Η ΑΕΚ είχε αρκετά καλά διαστήματα. Βέβαια, χθες ο Σέρβος προπονητής της λέω του είπε ότι υπήρχαν κάποια κενά στην απόδοση έτσι προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δεύτερου. Αλλά σε μεγάλα διαστήματα η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή να τη βλέπεις. Με ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή και στην κατοχή και στη φάση της άμυνας, όταν για παράδειγμα πίεζε ψηλά τον Άρη για να κερδίσει δεύτερες μπάλες, να πιέσει, να μην δώσει δικαιώματα στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου και το έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απ' την άλλη, το μάτς στο Πανεσσαρικό υπό τη σκιά του σοβαρού τραυματισμού του Ελκαμπή. Δυστυχώς για τον Μαροκινό ποδοσφαιριστή, θα χάσει το υπόλοιπο τη σεζόν. Σήμερα, όπως όλα δείχνουν, θα κάνει την επέμβαση ο Ελκαμπή. Θα περιμένουμε νεότερα μέσα στην ημέρα. Θα κάνει την επέμβαση από το γιατρό του Ολυμπιακού. Είδαμε χθες πολύ άσχημες στιγμές, δεν χρειάζεται να τα παραλαμβάνουμε. Κρατάω γενικώς το πώς σταμάτησαν τα πάντα. Υπήρχε μια σιωπή στο Πανθεσσαλικό από τους πάντες, από τον κόσμο, από τους προσβεστές και των δύο ομάδων, τον διαιτητή που πιάνε το κεφάλι του, τις αντιδράσεις στους πάγκους, εικόνες πραγματικά πολύ άσχημες για τον οποιονδήποτε, είτε είναι παίκτης ομάδας που υποστηρίζουμε, είτε είναι παίκτης από την αντίπαλη ομάδα, ή αυτούς που είναι ουδέτεροι. Το χειρότερο αυτό είναι οι τραυματισμοί. Και όταν είναι και σοβαρός τραυματισμός και θα χρειαστεί να μείνει αρκετό καιρό ο Μαροκινός εκτός δράσης, καταλαβαίνετε είναι πολύ πιο δύσκολο να το διαχειριστεί οποιοδήποτε, κυρίως πρώτα το παιδί, ο Ελκαμπή. Το ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση, να επιστρέψει γερός και δυνατός πίσω και φυσικά στους αγωνιστικούς χώρους. Ήταν μια άσχημη στιγμή, ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, αλλά πλέον κοιτάει μπροστά ο Ελκαμπή για να επιστρέψει γερός και δυνατός. Αφού κάνει την επέμβασή του, θα τα δούμε όλα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός επηρεάστηκε πάρα πολύ. Όχι μόνο παίκτης του Ολυμπιακού, και παίκτης του Βόλου. Και δεν είδαμε μάτς στο υπόλοιπο του αγώνα. Σοφάρεσε βέβαια ο Βόλος και κατάφερε να πάρει την ισοπαλία. Νομίζω ότι μικρή σημασία για το αποτέλεσμα για αυτή τη χρονική περίοδο. Η εικόνα του μάτς είναι αυτό, ότι αποχώρησε τραυματίας ο Ελκαμπή από το Πανθεσσαλικό. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε από χθες, με το κάταγμα κνήμης. Θα μπει στο χειρουργείο όπως όλα δείχνουν και θα περιμένουμε να δούμε την αποκατάσταση του Μαροκινού Στράικερ.

0: και μια είδηση έμεση με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Γιάννης Μανιάτης, που είχε εφημερίδα στη φανέλα του Ολυμπιακού, έχει διατελέσει αρχηγός, παίχτηκε στον Πανιόνιο, από εκεί έκανε τα πρώτα επαγγελματικά βήματα. Ο Γιάννης Μανιάτης, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γιώργου Τσανάκα, υπάρχει σχετικό θέμα στο www.sportfm.gr, θα αναλάβει πόστο στην ομάδα της ανόρθωσης ο Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος έχει βγάλει και δίπλωμα και διαχείριση ρόστερ και προγραμματισμού ομάδας στην UEFA, από διάφορα σεμινάρια που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Τα έχει παρακολουθήσει ο Γιάννης Μανιάτης την τελευταία διετία και όπως όλα δείχνουν θα αναλάβει πόστο στην κυπριακή ομάδα, την ανόρθωση. Θυμίζω ότι έχει ολοκληρώσει εκπαιδευτικά προγράμματα της UEFA και για τις ακαδημίες και για την οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Πες το, έχει να κάνει με το οργανωτικό και λιγότερο με το προπονητικό, και αναλαμβάνει όπως όλα δείχνουν υψηλό βαθμό πόστο στην κυπριακή ανόρθωση, όπως γράφει ο Γιώργος Τσανάκας στο www.sportfm.gr. Να πω τις καλησμέρες μας σε όλους που στέλνουν τα μηνύματά τους, τον Αλέξη, τον Θάνο, Αλέξη από την Πάφο, στον Άγγελο τον Πανιονάρα που στέλνει τα μηνύματά του με όλο τρόπο, και για τους υπόλοιπους φίλους. Ο Τάσος από την Νορβηγία, καλημέρα και σε σένα φίλε Τάσο. Στον φίλο μας τον Χρήστο από το ωραίο μας καφέ που πίνουμε το πρωί από τον Αλφα στο Μοσχάτο, τέλειος καφές, και μεγάλη ακάρα ο Χρήστος, να τα λέμε και αυτά. Κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε να απαντήσουμε στα μηνύματά σας και να δούμε λίγο για τα παιχνίδια της ημέρας. Θα συζητήσουμε και για τα μάτς στην Super Bet League 2. Χθες είχαμε την πρεμιέρα, θα βάλουμε στην παρέα μας τη Σοφία Θεοδωράκη που παρακολουθεί από κοντά το συγκεκριμένο πρωτάθλημα και θα μας παρουσιάσει έτσι σε γενικές γραμμές την εικόνα των ομάδων, τι θα περιμένουμε φέτος από την δεύτερη τάξη εθνική κατηγορία. Κάνουμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Πριν πάμε όμως στο διάλειμμα, γιατί σίγουρα πάνω απ' όλα είναι επικαιρότητα και το πρώτο θέμα από χθες είναι η κατάσταση του LKB. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Τσανάκας να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον Μαροκινό striker. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Σωτήρη μου. Λοιπόν, να πούμε ότι, όπως ενημερωθήκαμε τώρα, ότι ο Αγίου Μπελκαμπή υποβλήθηκε σήμερα το πρωί στη χειρουργική του επέμβαση με απόλυτη έτσι, επιτυχία από τον κύριο Χρήστο Θεό στην κλινική του Παλούφα Λύρου του Ιατρικού Αθηνών. Και η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Από σήμερα λοιπόν ξεκινά, καταλαβαίνεις, η περίοδος αποκατάστασης με στόχο σταδιακή, ασφαλή και πλήρη επάνωδό του στην αγωνιστική δραστηριότητα. Έγινε επέμβαση άμεσα από τον κύριο Θεό. Και πλέον τώρα ξεκινά ο μακρύς δρόμος, έτσι, της επιστροφής.
0: Άρα είναι αυτό που λέγαμε από χθες, είναι κατάγμα κνήμης.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Κρατάμε και εδώ είμαστε, αν έχουμε κάτι νεότερο, να ευχηθούμε να επιστρέψει γερός σιδερένιος ο LKB.
1: Και ακόμα καλύτερα.
0: Άτυχη στιγμή, πολύ άτυχη, για έναν ποδοσφαιριστή. Δεν μπορείς να το αλλάξεις, κοίτας μπροστά και φυσικά με την υποστήριξη όλων και από το περιβάλλον του και από τον Ολυμπιακό να επιστρέψει ο LKB γερός πίσω στα γήπεδα. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Τσανάκα για το άμεσο ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη διαφημισούλα μας και να επιστρέψουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Winsport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Σήμερα δεσπόζει το μεγάλο

0: Sport FM Πάτρα.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε
1: ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται.

0: Το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
5: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σειρά παρεμβάσεων που αφορούν αυξήσεις μισθών, μειώσεις φορών αλλά και θέσπιση νέων επιδομάτων, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δισεκατομμύρια για το 2027 και στα 3,5 δις έως το 2030. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες από την Αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του Phantom χθες το μεσημέρι στην Τανάγρα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο έμπειροι αξιωματικοί. Το σημείο της συντριβής αποκλείστηκε από τις αρχές και συλλέχθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Την κήρυξη τριήμερου Εθνικού Πένθους στις Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη δασική πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας που βρίσκεται σε εξέλιξη για πέμπτη ημέρα. Πεζοπόρα τμήματα κυρίως επιχειρούν σώσα θερμά σημεία έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν και αντιμετωπίζουν έρπουσες εστίες και πλήθος σημείων που καπνίζουν στο δύσβατο και δυσπρόσιτο ανάγλυφο. Σήμερα το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας λόγω καπνών προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός μετά από σύγκριση θαλαμυγού με Λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό. Θαλαμυγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πληρώμα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται με Λέμβο στην οποία επέβαιναν δύο Έλληνες. Περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμυγού και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι ειδικοί απασταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στο πλαίσιο συνομιλιών που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον...

0: λοιπόν, δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
7: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
8: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
9: Όλα σε θυμίζουν.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Για στερενή φορά.
6: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Ο Τεσσαλίδης περνάει και δεν είναι οφτάζει ο Σανίτεβιτς. Και τα τέκνο το 2-0 η Μίλαν και το κάνει ο Μαυροβούνιος το 67. Εδώ ο Σανίτεβιτς αναμφισβήτητα το πρωταγωνιστής της αποψινής βραδιάς. Όμως αυτό το γκολ το χρωστάει τον κύριο αριστερά στους πανηγυρισμούς τον Μαρσέλ Τεσσαλί. Και αυτό γιατί ο Γάλλος κέρδισε την μπάλα. Έκανε την προσπάθεια, βλέπετε, και την καταπληκτική παλιά. Από εκεί και πέρα ο Σανίτεβιτς που κοιτάει πολύ ψύχρεμα ποιος θα ακολουθεί. Κάνει το 2-0.

Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Υπάρχει, όπως σας έλεγα, δράση σήμερα και στην Super Bet League 2, πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Υπάρχει και το και ο μικρός και μεγάλος τελικός του Διεθνής Τουρνουά Μπάσκετ στην Κρήτη, έκτο Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ στην Κρήτη, με την παρουσία Ολυμπιακού, Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι, Μιλάνο, Ερυθρό Αστέρα. Τα μάτς είναι προγραμματισμένα στις 6 ο μικρός τελικός Αρμάνι, Μιλάνο, Φενέρμπαχτσε, και στις 8.30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Οι δυο τους είχαν επικρατήσει στους ημιτελικούς και σήμερα θα γίνει ο τελικός, 8.30 η ώρα. Θα υπάρχει φυσικά ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM με την παρουσία του Νίκου Ζέρβα στην Κρήτη.

Όπως σας είπα, υπάρχει σήμερα δράση στην Super Bet League 2 στις 4 Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β, την ίδια ώρα όλα τα μάτς. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος είναι τα τρία παιχνίδια στην Super Bet League 2. Και όπως γνωρίζετε, είναι ένας όμιλος πλέον. Υπάρχουν μάτς την Δευτέρα στις 4 Μαρκό Πανσεραϊκός και στις 5 Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου και στις 5 και μισή Ελλάς Σύρου Νέος Απόλλων.

χθες έμεινε στο 0-0 το παιχνίδι στην Κομωτινή ανάμεσα στον Παθρακικό και τον Πασπύργο. Δεν ξεκίνησαμε καλά στην πρεμιέρα της Super Bet League 2. Σε λίγο θα βάλουμε στην παρέα μας την Σοφία Θεοδωράκη να μας πει σε γενικές γραμμές τι ομάδες να περιμένουμε φέτος σε μια διαφορετική μορφή το πρωτάθλημα, με μια βαθμολογία, ένας όμιλος. Νομίζω ότι θα πάει καλύτερα το πράγμα. Μπορεί κάποιες ομάδες να ταλαιπωρηθούν με τα ταξίδια και τα λοιπά, για τα έξοδα. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά το να παίξουν όλοι μεταξύ τους σε έναν όμιλο, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, πολύ πίσω βεβαίως, θεωρώ ότι θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα.

Η αυλαία της πρεμιέρας πέφτει την Τετάρτη, ο ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β, στη Θεσσαλονίκη, σέντρα στις 4 για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω ότι θα μας πει παραπάνω πράγματα η Σοφία Θοδωράκη για το τι ομάδες περιμένουμε, ποιες θα πρωταγωνιστήσουν, ποιες μπορούν να πάνε μέχρι το φινάλε για να διεκδικήσουν την άνδρα στην μεγάλη κατηγορία.

0: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα της Super Betty League 2.
1: Κορυφαίο πρωτάθλημα.
0: Να τη Σοφία μας.
1: Κορυφαίο.
0: Είναι όντως, ε. Μακάρι.
1: Ωραίο πρωτάθλημα. Πιστεύω φέτος θα είναι καλύτερο από ποτέ.
0: Πάντα το έβλεπα εγώ το πράγμα της Super League. Ναι, γιατί είναι ομάδες πολλές από την επαρχία, πολλές ομάδες που λείπουν χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία. Κάποιες που ανεβοκατεβαίνουν δεν έχουν όμως μόνιμη παρουσία στην Super League, στη χειμώνα Super League. Η Λάρισα ανεβοκατεβαίνει, ο Πανσεραϊκός το ίδιο. Αλλά θες, ας πούμε, για παράδειγμα, να επιστρέψει κάποια στιγμή στην κατηγορία Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Α, θες.
0: Ναι, γιατί όχι. Ο Παθαργικός.
1: Ναι, είναι ωραίες ομάδες. Είναι ωραίες ομάδες.
0: Που για την προηγούμενη δεκαετία έβαζε δύσκολα στους μεγάλους όταν τους υποδεχόταν στην Κομωτινή. Εγώ προσωπικά θέλω να δει Καρδίτσα, αν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό.
1: Ωραία, θα κάπως θα το φτιάξουμε.
0: Τι πρώτα θα δούμε φέτος.
1: Δύσκολο πιστεύω. Θα είναι όμως συναρπαστικό. Δηλαδή όλοι θα παίξουν με όλους. Θα δούμε παιχνίδια που δεν βλέπαμε τα άλλα χρόνια. Δηλαδή η ομάδα του Πανδρακικού θα παίξει με τη Σύρο. Είναι ομάδες πιο ξεχωριστές, ιδιαίτερες. Εντάξει, χθες ξεκινήσαμε με κουλούρια 0-0, αλλά δεν θα πάει έτσι, πιστεύω. Θα έχει θέαμα.
0: Όσο λίγο άκουσα το πρώτο ημίχρονο, δεν είχε σχεδόν τίποτα αποφάσεις.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν αρχή, λίγο ακόμα.
0: Σίγουρα.
1: Είναι και οι δύο ομάδες που ανεβήκαν τώρα, και ο Πανθρακικός και ο Πύργος, οπότε λίγο θα το βρούνε. Ο Πύργος έχει πολύ καλή ομάδα και ο Πανθρακικός, αλλά ο Πύργος έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές.
0: Μάλιστα. Δηλαδή βλέπεις τον Πύργο να πρωταγωνιστεί, να προχωράει, ας πούμε.
1: Δεν θα πιστεύω. Ελπίζω να πρωταγωνιστείς, εντάξει, μην του κόψουμε και την τύχη, αλλά εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα είναι άλλες ομάδες που θα είναι ψηλά. Γιατί έχει πολύ καλά ρόστερ φέτος.
0: Αν θες να μου πεις έτσι ποιες ομάδες θεωρείς ότι σίγουρα θα πάνε μέχρι το τέλος για να διεκδικήσουν τον τίτλο, ποιες είναι αυτές.
1: Είναι τρεις, κατ' εμέ, πάντα. Και ίσως υπάρξει και μία Λάρισα κάπου ανάμεσα στον Πανιόνιο, την Νίκη Βόλου και τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή, βλέπω Πανιόνιο, Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκό. Και ίσως κάποια Λάρισα, ίσως η Μαρκό, κάτι εκεί. Έχουν πάρει πολύ καλούς παίκτες, έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα φέτος.
0: Πάρα πολλά χρήματα.
1: Σε αυτό το πρωτάθλημα οι ομάδες έχουν ανέβει πάρα πολύ. Οπότε κάπου εκεί.
0: Η Άθενς Καλυθέα.
1: Η Άθενς Καλυθέα.
0: Έκανε μεταγραφές, αλλά θεωρείς και ότι κάτι λείπει στην Άθενς Καλυθέα.
1: Έκανε μεταγραφές. Την είδα στο παιχνίδι Άθενς Καλυθέα, Ellen of Bet, που παίξανε για το κύπελο, που έχασε η Καλυθέα. Κάτι λείπει. Ίσως επειδή πήρε πολλούς παίκτες και έδιωξε πολλούς, θέλει να δέσει ακόμα.
0: Εγώ ξέρω τι καταλαβαίνω, γιατί και εγώ το είδα το μάτς. Είδα το φιλικό με την ΑΕΚ της Άθενς Καλυθέα. Ο Βαγγέλης Μόρας, που σίγουρα του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο η ομάδα του, το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής, να το πω όπως το λέγαμε παλαιότερα, θέλει μια διαφορετική διαχείριση από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα.
1: Να
0: πιάσει πιο κοινικός λίγο, να κρατήσει μετά στην άμυνα, μια ισορροπία στο παιχνίδι. Θέλει να παίξει πάντα ποδόσφαιρο κατοχής.
1: Ωστόσο, αυτό που κάνει ο Βαγγέλης Μόρας είναι το σωστό, έτσι. Δηλαδή, αν δεν το δοκιμάσει κάποιος, δεν θα εξελιχθεί. Αλλά αυτό που λες είναι το.
0: Για να έχεις μεγάλη διάρκεια, να πας μέχρι το τέλος να δεις την άμυνα.
1: Γιατί θέλει να είσαι λίγο πιο μαζεμένος. Και παίζει άλλο ποδόσφαιρο η Καλυθέα. Και όχι μόνο με τον Μόρα. Γενικά η διοίκηση έχει αυτό το σκεπτικό.
0: Μπράβο.
1: Το διαφορετικό.
0: Εγώ την Νίκη Βόλη την είδα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο. Μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση.
1: Πολύ. Πολύ, και στο τέλος θα μπορούσε να κλέψει και κάτι. Ήταν.
0: Πολύ καλή εικόνα της. Και η πρώτη φάση του αγώνα, το λέγα και με τον Νίκο Θανασίου τις προάλλες. Η πρώτη καλή φάση του μάτς την έκανε η Νίκη Βόλου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τη μεγάλη φάση.
1: Ήταν πολύ καλή. Έχει πολύ καλή.
0: Πιστεύω θα πάει στο τέλος.
1: Δηλαδή
0: δεν θα κάνει κοιλιά να σβήσει που λέμε η Νίκη.
1: Πιστεύω θα κοντραριστεί με τον Πανιόνιο και τον Πανσεραϊκό για τα δύο εισιτήρια μέχρι τελευταία αγωνιστική. Δεν έχει playoffs, δεν έχει playouts. Οπότε 30 αγωνιστικές ό,τι πάρεις και ανεβαίνουν οι δύο πρώτοι. Οπότε.
0: Μια σχήμα στην επαρχία, ο Πανσεραϊκός θα είναι έτσι. Το ίδιο δυνατό όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, ή έχει χάσει τη δυναμική του, ή είναι εκεί στα επίπεδα.
1: Όχι, πιστεύω θα είναι πολύ δυνατός ο Πανσεραϊκός. Πιστεύω πάει μόνο για άνοδο, τίποτα άλλο. Έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Έχει τον καλύτερο προπονητή της κατηγορίας. Το λένε αριθμοί, δεν το λέμε εμείς. Τον Αλέκο Βοτσνιάδη, ανέβασε και την Καλαμάτα πέρσι, την άφησε και τώρα πήγε στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ καλούς παίκτες. Πιστεύω το ένα εισιτήριο
0: το διεκδικεί
1: σίγουρα. Σίγουρα.
0: Πανιόνιος. Λείπει ο χρόνιος ιστορικός από τη μεγάλη κατηγορία.
1: Νομίζω πως φέτος θα
0: το
1: είναι.
0: Το ρόστερ ενισχύθηκε αρκετά, πιστεύεις.
1: Ναι, έχει πάρει το Μάναλι, ο οποίος είναι στην κατηγορία από τους καλύτερους.
0: Νομίζω είναι από τις πρώτες μεταγραφές.
1: Ναι, ο πρώτος. Ο πρώτος, ναι. Έχει ενισχυθεί. Έχει πάρει τον Πέτα, ο οποίος ήταν στην Νίκη Βόλου πέρσι, είχε ξεχωρίσει 8 γκολ, 8 assist, πολύ, πολύ καλός παίκτης, βοηθάει, ναι.
0: Έχει τα Σραβλονίτη που είναι πολύ έμπειρος και καλό παιδί και φίλος.
1: Σωστό, αρχηγός, θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Και έχει τον κύριο Φεράντο στον πάγκο του, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος.
0: Έχει δείξει δείγματα. Και ο Φεράντο είναι ένας προπονητής που του άρεσε να παίζει ομάδα
1: ναι.
0: του ποδοσφαιρό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραίο, θα είναι το Καλυθέα Πανιώνιος, πάμε να το δούμε. Θα είναι ωραίο μάτσο.
0: Και στην Καλυθέα και στο σχέστη.
1: Πάμε μέσα έξω, είναι και κοντά εδώ, πάμε να το δούμε.
0: Τέλειο θα είναι.
1: Ωραία θα είναι, ναι.
0: Η Μαρκό που και εκεί έχουν πέσει αρκετά χρήματα.
1: Πάρα πολλά. Εντάξει, έλα ραμπί. Αυτό τα λέει όλα. Έχει το Σεμπά, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
0: Αρχηγός νομίζω είναι.
1: Ο Σεμπά, ναι, ναι, είναι αρχηγός. Πιστεύω ότι η Μαρκό θα δημιουργήσει προβλήματα. Πάει για πρωτοαθλητισμό, πάει για να πάρει την άνοδο. Αλλά οι άλλες τρεις ομάδες, ο Πανσεραϊκός, η Νίκη και ο Πανιώνιος, είναι λίγο πιο έμπειρες και από την κατηγορία και από τις παραπάνω κατηγορίες, δηλαδή έχουν. Αλλά η Μαρκό σίγουρα θα δημιουργήσει θέματα και στους τρεις.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως και η Σύρος. Εγώ το βλέπω, δεν ξέρω αν το.
0: Η Σύρος που θα παίζει, σε ποιο γήπεδο?
1: Στην Ερμούπολη, κανονικά, εκεί που έπαιζε και πέρσι. Ναι, ναι. Η Σύρος έχει την ιδιαιτερότητα ότι προπονείται εδώ, στην Αθήνα, και φεύγει και πάει και παίζει τα παιχνίδια της. Αλλά έχει το γήπεδό της, έχει τον κόσμο της. Τώρα ανακοίνωσε και χθες, προχθές, τον αδελφό του Αντίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο.
1: Πήγε εκεί.
0: Τι γενικά... παίζει, εξτρέμι, ναι.
1: Νομίζω πως ναι, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος. Και εκεί έχει. Όλες οι ομάδες έχουν δώσει πολλά χρήματα φέτος. Ίσως γιατί βλέπαν ότι το πρωτάθλημα με έναν όμιλο θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Οπότε σου λέει, κάτσε να κάνουμε κάτι. Mm. Πιστεύω και η Σύρος θα δημιουργήσει θέματα. Ειδικά στο γήπεδό της, που είναι και ιδιαίτερο γήπεδο, ναι. λόγω του χλωτάπτα και δυσκολεύονται οι αντίπαλοι.
0: Βλέπεις κάποια έτσι που να είναι σαν έκπληξη να προσπαθήσει να μπει η σφήνα στους. Τις ομάδες που προαναφέραμε, δηλαδή στον Πανσεραϊκό, τον Πανιόνιο.
1: Πλην της Μαρκό και της Λασίρου.
0: Ναι. Μπορεί όχι, να μην βλέπεις κάποια.
1: Δύσκολο,
0: η Καρδίτσα δεν βλέπεις να προχωράει,
1: Έχεις θέλει σε Καρδίτσα, είσαι φαν. Έχει κάνει τώρα τελευταία...
0: Από εκεί για τα ογιμία, αυτό.
1: Ναι, έχει πάρει κάποιους καλούς εκεί. Παίκτες.
0: Αλλά πιστεύεις
1: καινούργια
0: πάνε...
1: διοίκηση, καινούργιο management, οπότε θέλει χρόνο.
0: Ναι, ναι,
1: ακόμα δηλαδή παίρνει παίκτες. Και σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά το πρωτάθλημα, είναι ακόμα...
0: Πάντως δεν θα είναι εύκολη η έδρα η Καρδίτσα για τον οποιοδήποτε πάγει να παίξει, είναι το μόνο βέβαια.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι που έκανε αυτή την πολύ καλή πορεία και ήταν δεύτερη στον όμιλό της, διεκδικούσε πολύ ναι. έντονα την άνοδο από την Νίκη Βόλου, μαζεύτηκε πάρα πολύ ο κόσμος που είχε τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, απομακρυνθεί. Εσύ πήγες καθόλου?
0: Όχι.
1: Όχι, δεν πήγες. Ωραία. Να σημειωθεί. Θα πας φέτος να στηρίξεις.
0: Πρέπει. Η Καλαμαριά, δύσκολο θα βρεις την Καλαμαριά.
1: Πιστεύω πως θα είναι στη μέση.
0: Στα κάτω,
1: ναι.
0: Η ιστορική ομάδα και αποουσιάζει γενικώς από τη μεγάλη κατηγορία.
1: Ζάκυνθο, πήρε και τον Νέιρα. Θα ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια, θα είναι εκεί μπροστάρης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω, έχει κάποια θέματα με το γηπεδικό, δεν έχουν γήπεδο, ακόμα ψάχνουν και αυτά. Αυτά είναι τα δύσκολα της κατηγορίας.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά...
0: Οικονομικά θα το αντέξουν, πιστεύεις, οι ομάδες με τις μετακινήσεις κτλ. Θα μου πεις, έγιναν μεταγραφές αρκετά δαπανηρές για την κατηγορία.
1: Ναι, επίσης.
0: Ή δεν θα έχουν θέματα, πιστεύεις.
1: Έχουν αυξηθεί και τα έσοδα, τόσο ναι, από το τηλεοπτικό όσο και από το.
0: Η χορηγία της Superbet.
1: Ναι, είναι η χορηγία, είναι από το στοίχημα τα χρήματα που παίρνουν οι ομάδες. Έχουν αυξηθεί, οπότε ίσως και από εκεί βοηθηθούν.
0: Σου διεξηγούν για τα τηλεοπτικά, τη μερίδα έχει κάθε ομάδα πάνω κάτω.
1: Όχι, τώρα μην πω λάθος ποσοστό.
0: Όχι, δεν θες να πούμε, ναι.
1: Αλλά σίγουρα είναι αυξημένο συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Να πούμε ότι θα είναι στην ERT2 Sport και στο κανάλι της Superbet στο YouTube.
0: Mm-hmm.
1: Τα παιχνίδια θα είναι μοιρασμένα. Για 3 χρόνια είναι αυτή η συμφωνία.
0: Θα κάνει καλό αποτέλεσμα σίγουρα. Θα αναπτύξει ομάδες.
1: Χρειαζόταν ένα χορηγό έτσι που να βοηθήσει και να αναδείξει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μας έκανε σοφότερος με τη Super League 2. Ακούσαμε το τι θα δούμε φέτος στην Super Bet League 2. Τις ομάδες που θα ξεχωρίσουν, τις ομάδες που δεν θα έχουν διάρκεια στο πρωτάθλημα. Μας είπε και η Σοφία και για την Καλαμαριά ότι δύσκολα θα πρωταγωνιστήσει. Σίγουρα υπάρχουν καλές έδρες. Αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε. Για τον... και για τον Πύργο, ότι μπορεί να βάλει δύσκολα σε κάποιες ομάδες. Η ΑΕΛ, που πάντα είναι μια δύναμη ποδοσφαιρικά, έχει κόσμο από πίσω που την υποστηρίζει. Και η ΑΕΛ όμως ψάχνεται Θα δούμε αν καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος να διεκδικήσει ένα εισιτήριο. Νομίζω ότι είπαμε και τα πράγματα για την Super Bet League 2 που άρχισε χθες το μάτς της πρεμιέρας με την ισοπαλία στην Κομωτίνη ανάμεσα στον Παθαρκικό και τον Πας Πύργο. Σας είπα και το πρόγραμμα σήμερα, της ημέρας δηλαδή, στις 4 Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β, ΑΕΛ Νόβιμπετ Ανακίνηση Καρδίτσας, 4 η ώρα γι' αυτό, όπως και τον Έσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Αύριο υπάρχουν μάτς 3 στο σύνολο, στις 4 Μαρκό Πανσεραϊκός, στις 5 Άθενς Καλυθέανη Κυβόλου, 5.30 Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς, και η αυλαία πέφτει την Τετάρτη, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, στις 4 η ώρα το μάτς. Και θα δούμε και αναλυτικά τα παιχνίδια σήμερα στην Στοίχημαν Super League, τρίτη αγωνιστική.

0: Για να σταθούμε στην επιβλητική νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη με 5-0. Μπορούμε να εστιάσουμε στην απόδοση, στην εικόνα που έβγαλε ο Μάγερ στο παιχνίδι, αγωνιζόμενος σε αυτή τη θέση του έξω δεξιά που λέμε, αλλά με τον Κροάτη να υποδέχει την μπάλα και να μπαίνει πάρα πολλές φορές προς τον άξονα. Είναι τρομακτική ποιότητά του και το πώς κινείται ανάμεσα στις γραμμές. Νομίζω ότι δεν χάνει ούτε ένα λάθος στις αποφάσεις που παίρνει στο γήπεδο για να τελειώσει η φάση, να γεμίσει για τους συμπαίκτες του, να πασάρει. Είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Γνωρίζαμε την ποιότητα του Μάγερ, όσοι έχουμε εικόνα από την Bundesliga με την Wolfsburg. Είναι έμπειρος, είναι διεθνής, είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής με εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Και ειδικά όταν η ΑΕΚ κουβαλούσε την μπάλα και έφτανε στο επιθετικό τρίτο, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στον Άρη. Οι συνεργασίες του Μάγερ με τον Μαρίν, με τον Βιτάλη ήταν πάρα πολύ καλές, και βεβαίως με τους δύο στράικερ, τον Γιώβιτς και τον Βάργα. Και ο Γκατσίνοβιτς είχε πάρα πολύ καλή παρουσία. Έπαιξε βασικός, έμεινε στο μπάγκο ο Κοϊτά. Και ως από τα αριστερά έβγαινε ο Γκατσίνοβιτς. Έπιασε αυτή η επιλογή του Μπαρκονίκολης, αλλά θεωρώ ότι ο παίκτης που έθελεξε με την απόδοσή του γοήτευσε τον κόσμο Τσάικ, ο Μάγερ, ο διεθνής Κροάτης, που σίγουρα θα βοηθήσει και την Κροατία περισσότερο τώρα, νομίζω, από τη στιγμή που έχει και πολλά παιχνίδια, έχει ρυθμό με την ΑΕΚ. Έχετε και το UEFA Champions League League Face, η πρεμιέρα με την LAS, την προσεχή Τρίτη. Έπαιξε χθες σε όλο το μάτσο ο Μάγερ. Θα είναι βασικό σίγουρα και την Τρίτη το βράδυ. Το μάτς, θυμίζω, το μάτς της Τρίτης, η πρεμιέρα στην League Face της κορυφαίας ευρωπαϊκής και ασυλλογικής οργάνωσης, το μάτς με την LASK, δεν είναι στις 10, είναι στις 8 παρατέρατο, ΑΕΚ LASK στις 8 παρατέρατο. Έλεγα ότι είχε πάρα πολύ καλή συνεργασία ο Μπάγερ και καταλαβαίνεις παιχνίδι με παιχνίδι, αυτό ήταν που χρειαζόταν, να βρεθεί καλύτερα με τους παίχτες του. Χθες ο Κροάτης είχε πολύ καλές επαφές με τη μία, με κοντρόλ με μία επαφή, με τα κουνάκι να δώσει στους παίχτες του, και δεν είναι ο ποδοσφαιριστής που θα πάρει την μπάλα, θα την κουβαλήσει και θα επιχειρήσει να σουτάρει πάντα ο ίδιος προς την αντίπαλη εστία. Είναι πάρα πολύ απλό το παιχνίδι του, αλλά δεν είναι εύκολο αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ γρήγορη η αποφάση που παίρνει. Δηλαδή δεν το σκέφτεται καν τι θα κάνει. Έχει αποφασίσει από πριν την επιλογή, είτε θα πασάρει με τη μία είτε θα σουτάρει. Και φυσικά τα χτυπήματα του, τα στατικά χτυπήματα, τα κόρνερ, τα φάουλ είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για την αντίπαλη εστία.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπορ FM Πάτρα.
5: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
6: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
10: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
11: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
10: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
11: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
1: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
10: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
11: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
1: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάτζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
12: Sport FM Πάτρας 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
0: Και όλα αυτά, βέβαια, να μην ξεχνάμε, για να κλείσουμε και να πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ότι η ΑΕΚ διατρέχει το 0 στην άμυνα και αυτό έχει να κάνει σίγουρα με την καλή ομοιογένεια, την καλή χημεία που υπάρχει του Ρέλβας με τον Μουκουντή. Οι δύο ακραίοι μπακ ξέρουν τους ρόλους τους στο 100%, έχουν πολύ καλή προσαρμογή, ο Ρώτα σίγουρα και ο Πίλιος επίσης, που είναι πολύ καλή εξέλιξή του, και βεβαίως ο Στρακώσια, ο βασικός στρατοφύλακας της Ένωσης. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε και τα υπόλοιπα. Like και να ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με την Σοφία Θεοδωράκη.
14: Big Win Sport FM 94,6.
15: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση δινή.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
1: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is gonna be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
10: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Γιούμπελ Καμπί, ο οποίος αποχώρησε με σοβαρό τραυματισμό στην κνήμη από το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο Έλαμπετ. Σε περίοδο αποκατάστασης μπαίνει ο Μαροκινός επιθετικός με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία. Πρόβλημα και με τον Ρόκα που υπέστη εξάρθρωση ώμου και αναμένεται να μείνει εκτός 15 με 20 μέρες, ενώ με ενοχλήσεις αποχώρησε και ο Πίρολα. Στο μάτς κυπέλλου Superbet με την ομάδα της Φθιώτιδας την Τρίτη στρέφονται οι Πειραιώτες. Χαμόγελα στην ΑΕΚ για την ευρία νίκη επί του Άρη στην All-Win Arena στην πρεμιέρα της League Face του Champions League με τη LASK την Τρίτη στη Νέα Φιλαδέλφια επικεντρώνονται στην Ένωση. Στο δρόμο της επιστροφής βρίσκεται ο Κουτές, όπως αποκάλυψε ο Μάρκο Νίκολιτς στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 στο ΆΚΑ δεσπόζει στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Κάλυψη από τον Sky. Στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα από Nova Sports 2, μισή ώρα αργότερα Όφη και Φυσιά από Κοσμοτέ Sports 8 και στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός από Nova Sports Prime. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον Bwin Sport FM. Παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου, η προπόνηση με την οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός για το πισινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Στην αποστολή Ουναΐ, προβάδισμα των Τετέ και Γκαρσία για την αρχική εντεκάδα. Τη μεταγραφή του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε το Τριφύλλι που αποχαιρέτησε τον αρχηγό της Εθνικής. Ευχές για ταχύ ανάρρωση στον Αγίου Μπελκαμπή έστειλε μέσω social media η ΠΑΕ. Το project Νέα Τούμπα από τον Σαββίδη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το σχόλιο αντίδρασης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση θα ενισχύσει την έναρξη των εργασιών του νέου γηπέδου από το καλοκαίρι του 2027. Δίχως Λουσέ και Χατζηδιάκο, η αποστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Αποφάσισα να κάνω πιο επιθετική την ομάδα και να πιέσουμε ψηλά. Μετά το 2-0 τα παιδιά δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι. Τόνισε μετά το τέλος της βαριάς ήττας από την ΑΕΚ ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super Bet League 2. Με κοινή ώρα έναρξη στις 4 παίζουν Ελληνόφμπετ Αναγέννηση Καρδίτσας με μετάδοση από Air 2 Sport, Πανιόνιος Αστέρας Β' Άκτορ με κάλυψη από το κανάλι της Super Bet στο YouTube και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Ενημέρωση για όλους τους αγώνες από το bwinΣΠΟΡ FM. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται σήμερα στα 2 ωράκια στον τελικό του Διεθνούς Τουρνουά της Κρήτης. Τζάμπολ 8.30 με τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM. Νωρίτερα στις 6 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός Φενέρμπαχ Τσέρμανι Μιλάνο. Σπουδαίο βήμα στην καριέρα του ετοιμάζεται να κάνει ο Γιάννης Μανιάτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του sportfm.gr και του Γιώργου Τσανάκα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ανόρθωση ώστε να αναλάβει υψηλό βαθμό πόστο στον Κυπριακό Σύλλογο. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Ένα από τα πιο ιδιαίτερα παιχνίδια στην ιστορία του ποδοσφαίρου είναι το παιχνίδι της Αργεντίνης με την Αγγλία στο Μουντιάλ του 1986, ίσως με 40 χρόνια πριν, στις 22 Ιουνίου για εκείνον τον προμετελικό. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν υποθεί αρκετά για τον Ντιέγκο Μαραντόνα, για την Αργεντινή, την Αγγλία, και έχει δημιουργηθεί ένα ντοκιμαντέρ, The Match. Παρουσιάζει πολλά πράγματα και θυμίζει σε αρκετούς που το έχουν ζήσει εκείνο το σπουδαίο μάτς, τον προμετελικό στο Μουντιάλ του 86. Και θα κουβεντιάσουμε τον Χρήστο Τυρακόπουλο, γιατί υπάρχει προβολή του ντοκιμαντέρ, και πάντα τα ντοκιμαντέρ, τα αθλητικά ντοκιμαντέρ, προκαλούν έτσι ενδιαφέρον σε όσοι ασχολούνται με το σπορ, το ποδόσφαιρο. Και θα μιλήσουμε με τον Χρήστο Τυρακόπουλο να δούμε τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Υπάρχουν προβολές και αύριο την Δευτέρα. Γεια σου Χρήστο, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, Σωτήρη μου, εσύ πώς είσαι? Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μια χαρά, εσύ?
1: Τώρα πούμε κατευθείαν ότι έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε για 5 φίλους 5 διπλές προσκλήσεις αύριο για το θερινό κινηματογράφο, από τους ωραίτερους θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας, τον Μπομπονιέρα στην Κηφισιά. Και υπάρχει και άλλη μία μετά αργότερα, θα ξανακάνω εγώ την άλλη εβδομάδα ένα για το Σινέφιλο Θέη, αυτό όμως είναι την άλλη Δευτέρα, στις 14. Για αύριο λοιπόν για την Μπομπονιέρα, επιμελείται ο Μάικς ο Παπασημακόπουλος, πολλά τα χρόνια και πολύ γνωστός και παλιός συνεργάτης μας και στον Sport FM, όλες αυτές τις, με μια ωραία συζήτηση, πολύ μικρή συζήτηση, αλλά πλαισιωμένος από πάντα εκλεκτούς καλεσμένους. Έγινε και στις δύο προηγούμενες προβολές που έγινε για το μάτς αυτό το πράγμα, για να βρει αυτό το μάτς μια θέση και στη συλλογική μνήμη όχι μόνο των παλιών που το έχουν ζήσει, αλλά και των πιο νέων. Ήταν το περίφημο μας του Ιουνίου του 86, είναι το χέρι του Θεού, είναι το γκολ του αιώνα. Δηλαδή μέσα στο ίδιο παιχνίδι ο Μαραντόνα έχει κάνει
0: δύο
1: μυθικά πράγματα. Ένα έκλεψε, ένα απογείωσε το ίδιο γκολ. Λοιπόν, το μάτς λοιπόν είναι η περίφημη αυτή αναμέτρηση, είναι βασισμένη πάνω σε ένα βιβλίο, το Ελπαρτίδο του Αντρές Μπούργο. Είναι ένα ντοκιμαντέρ δύο πολύ γνωστών ανθρώπων στον χώρο αυτού του ντοκιμαντέρ ταινίας, ο Χουάν Καμπράλ και ο Σαντιάγο Φράγκο. Δεν το παρουσιάζει ως ένα ποδοσφαιρικό γεγονός, το παρουσιάζει ως ουσιαστικά το αποκορύφωμα μιας σχέσης, σύγκρουση, ανταγωνισμός, πόλεμος 4 χρόνια νωρίτερα για τα νησιά, αυτά που οι Άγγλοι τα λένε Falklands και που λέγονται Falklands αιώνες τώρα, Άγγλοι μένουν εκεί, Βρετανοί μένουν εκεί, και των Αργεντίνων που θέλουν να αποκαλούν Μαλβίνες, και από την άλλη πλευρά τα θεωρούν δικά τους. Είχε γίνει λοιπόν κοινή αναμέτρηση το 82 που κόστισε ζωές. Έτσι, το ένα ήταν ποδόσφαιρο, το άλλο όμως ήταν πόλεμος κανονικός. Έτσι. Τα πρωτοσέλιδα της εποχής, το φωτισμένο κλίμα στις εξέδρες, η ένταση ανάμεσα στις χώρες, σπάνιο αρχαιακό υλικό, μαρτυρίες παικτών, το μάτς οτίζει αυτή την εποχή, αυτό το μάτς, σε ένα ολόκληρο ιστορικό πλαίσιο. Και φυσικά οι δύο πιο διάσημες φάσεις στην ιστορία. Της ζωής, αν θέλεις, του Ντιέγκο, το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα. Λοιπόν, 5 διπλές προσκλήσεις.
0: Για τον κόσμο, ναι, θα κάνουμε διαγωνισμό.
1: Στον Μπομπονιέρα, στην Κηφισιά, επαναλαμβάνω, θα κληρώσεις, ξαναπέστω μία ή δύο φορές, 5 διπλές προσκλήσεις, και θα μου το δώσεις, θα μου το στείλεις.
0: Ωραία,
1: το
0: πολύ ωραία.
1: Στους ανθρώπους, στην είσοδο θα πάνε και θα πούνε μετά από εκεί και πέρα το όνομά τους. Θα έχω φτιάξει εγώ όλη τη διαδικασία από εκεί και πέρα. Και θα κυκλοφορήσει και από τις 10 Σεπτεμβρίου πια στους κινηματογράφους αυτή η ταινία. Το
0: 90 λεπτά νομίζω περίπου είναι.
1: Είναι, ναι, δεν είναι πάρα πολύ. Είναι, είναι όσο είναι ένα μάτς.
0: Σωστό.
1: 90 κάτι λεπτά με τις καθυστερήσεις.
0: Σωστά.
1: Εντάξει. Χουάν Καμπράλ και Σαντιάγο Φράγκο οι σκηνοθέτες. Και το μάτς, αν θέλεις, ένα μάτς που ξεπέρασε, δεν είναι αποδοσφαιρικό μάτς. Και έχει ξεπεράσει το θρύλο του μυθού. Λοιπόν, 5 διπλές προσκλήσεις για την Μπομπονιέρα αύριο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά.
1: Έγινε.
0: Ακούσαμε τι θα δούμε. Αύριο είναι η προβολή, η τρίτη προβολή στο Μπομπονιέρα στην Κηφισιά, και γι' αυτό εκεί την αυριανή προβολή μπορείτε με τα μηνύματά σας από τη γνωστή διαδικασία του Radio Live, ονοματεπώνυμο και τη λέξη match, για να σας βάλουμε στο διαγωνισμό και περίπου 12 παρα 5 να κληρώσουμε 5 τυχερούς για να πάνε με την παρέα τους να παρακολουθήσουν αύριο την προβολή στο Μπομπονιέρα στην Κηφισιά. Αυτή θα είναι η τρίτη προβολή. Θα ακολουθήσει ακόμα μία που δεν μας αφορά, αλλά σε σχέση τώρα με την ενημέρωση που υπάρχει από το The Match, από το ντοκιμαντέρ, υπάρχει ακόμα μία προβολή. Την επόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο Σινεφιλοθέη. Κρατάμε ότι είναι για αύριο στο Μπομπονιέρα στην Κηφισιά. Ονοματεπώνυμο, τη λέξη The Match, το όνομα του ντοκιμαντέρ. Και πέντε τυχεροί με την παρέα τους. Θα γίνει κλήρωση 12:05. Θα κληρωθούν για να πάνε να παρακολουθήσουν αύριο το πολύ ωραίο αυτό ντοκιμαντέρ. Γιατί δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό, έχει να κάνει και με το κοινωνικό. Από τη μία υπήρχε ένας αγώνας πολύ σημαντικός, ένας προημιτελικός. Ένα μάτς νωρίτερα το 92, το 82 συγγνώμη, που χάθηκε κόσμος. Και καταλαβαίνετε ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το να παρακολουθήσει κάτι που δεν είναι αμυγός ποδοσφαιρικό. Άρα λοιπόν τα ονοματεπώνυμά σας και στο τέλος, το 12:05, θα κάνουμε την κλήρωση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
9: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
8: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
9: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
8: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
9: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
8: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7:30 με 11:30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

Είπαμε για την ΑΕΚ ενόψει και του μάτς με την ΛΑΣΚ. Λίγες ήταν οι αλλαγές, θεωρώ, στην δεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς για το μάτς με την ΛΑΣΚ την πρόσεχη Τρίτη. Ίσως να διεκδικεί θέση ο Κοϊτάντι του Γκατσίνοβιτς, αλλά η εικόνα του Γκατσίνοβιτς ήταν πάρα πολύ καλή και με assist, με πολύ ένταση στο παιχνίδι, γίνοντας από τα αριστερά. Αυτή μπορεί να είναι μια αλλαγή και ίσως ακόμα μία με τον να μένει στον πάγκο ο Βιτάλης και να παίρνει θέση στο 6 ο Κάιρινεν. Αυτό ίσως είναι πιο πιθανό από το πρώτο που σας είπα, δηλαδή Γκατσίνοβιτς με Κοϊτά να είναι μια αλλαγή και ο Κάιρινεν με τον Βιτάλης. Νομίζω το πολύ δύο αλλαγές θα κάνει ο Νίκολης εν όψη ΛΑΣΚ.

Ολυμπιακός που δεν κατάφερε να πετύχει το 3-3 στο πρωτάθλημα. Γκέλαρε κόντρα στην ομάδα της Μαγνησίας. Ένας Ολυμπιακός που προσπάθησε να σκοράρει, τα κατάφερε. Αλλά όταν συμβαίνει αυτός ο σοβαρός τραυματισμός, σκιάζει τα πάντα. Και που να παίξει ποδόσφαιρο, αυτό ισχύει και για τον Ολυμπιακό και για τους παίκτες του Βόλου Έλαμπετ στο Πανθεσσαλικό. Ακόμα και ο διαιτητής είδατε την αντίδρασή του στο μάτς και από τον πάγκο. Αμέσως είδαμε τον Κωσέλιος Μεντιλίμπα να κάνει την κίνηση ότι έχει σπάσει το πόδι του. Ήταν να το έχει σπάσει το πόδι του ο Μαροκινός Στράικερ. Μια πολύ άσχημη στιγμή και όπως μας είπε λίγο νωρίτερα ο Γιώργος Τσανάκας, χειρουργήθηκε ο Ελκαμπή από τον Θεό, τον γιατρό των Ερυθρόλευκων και πλέον μπαίνει σε μια περίοδο αποκατάστασης. Για να επιστρέψει σίγουρα θα πάρει χρόνο για να είναι 100% έτοιμος ο Ελκαμπή. Χρειάζεται καλή διαχείριση πρώτα με τον εαυτό του, με το περιβάλλον του και να τον βοηθήσει ο Ολυμπιακός για να επιστρέψει γερός ο Ελκαμπή.

0: Ο Ολυμπιακός που έκανε αρκετές μεταγραφές το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες. 5 μεταγραφές μέσα σε μια εβδομάδα, 10 ημέρες. Μετά το ραντεβού και τη συνάντηση που έχει γίνει του Χωσέ Λουις Μοντιλίβρα με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Βεβαίως ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί τα νέα πρόσωπα. Σταδιακά θα μπουν. Είδαμε μια ομάδα χθες με πρόσωπα κυρίως από την πεσινή σεζόν. Για παράδειγμα, αριστερό μπακ έπαιξε ο Μπρούνο. Έχει υπάρχει νέος ποδοσφαιριστής. Ο Ελκαμπή στην κορυφή, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα. Θα τα συζητήσουμε λίγο αυτά με έναν άνθρωπο που αγαπάει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλους σας, πολύ αγαπητός. Και επί ευκαιρία ετοιμάζει και ταινία, ντοκιμαντέρ βιωματική. Και είναι χαρά μου που έχω μαζί μου τον Νίκο Βρουλιώτη. Η ταινία βγαίνει τις επόμενες ημέρες, μέσα στο Σεπτέμβριο. Και είναι μια ταινία και για την πορεία του και για την μουσική, την ελληνική hip hop, που την ανέδειξε, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό. Θα συζητήσουμε και για τον Ολυμπιακό, που είναι μεγάλη του αγάπη. Τον γνώρισα πρόσφατα στην Κάριστο που βρεθήκαμε μαζί και είναι ωραία ευκαιρία και στιγμή να συζητήσουμε. Γεια σου Νίκο, τι κάνεις? Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στο Sport FM, καλημέρα και στους ακροατές και σε σένα. Και είναι ο Χάρης εκεί.
0: Απέναντί μου ο Χάρης. Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ. Ο Χάρης, καλημέρα στο Χάρη. Τον πολύ πολύ αγαπημένο μου Χάρη.
0: Ναι, ναι.
1: Τον πολύ αγαπημένο μου Χάρη. Τα πες πάρα πολύ καλά, ακριβώς έτσι όπως τα είπες. Να συμπληρώσω ότι δεν είμαι, ότι είμαι όλα αυτά που είπες και δεν είμαι και ειδικός, όπως οι περισσότεροι. Ναι, δεν είμαι ούτε προπονητής.
0: Αλλά έχεις άποψη όμως, αυτό μετράει.
1: Ναι, ούτε μάνατζερ και τα λοιπά. Γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπιστώνω ότι αυτό που μπορούμε να διεκδικήσουμε ως Έλληνες είναι και το εθνικό μας σπορ, ίσως πιο αγαπητό από το ίδιο το ποδόσφαιρο, είναι η πολυπραγμοσύνη, ας πούμε, τέλος πάντων, τα ξέρουμε όλα και ότι είμαστε ειδικοί και τα λοιπά. Ζω λοιπόν και εγώ ακριβώς αυτή τη φάση που διαμορφώνεται ένα νέο ποδοσφαιρικό, τέλος πάντων, δεδομένο για τον Ολυμπιακό, με όλες αυτές τις μεταγραφές που είπες. Και παρακολουθώ και ενημερώνομαι. Mm-hmm. Αυτό που έζησα χθες βλέποντας live το παιχνίδι, δεν με άφησε εύκολα να κοιμηθώ.
0: Ναι, ναι.
1: Έκανα πολλούς συνειρμούς. Δυσκολεύτηκα να κατανοήσω αρκετά πράγματα και κυρίως να κατανοήσω το γεγονός και να εξηγήσω ή να δικαιολογήσω ακόμα το γεγονός όλης αυτής της μανίας, τέλος πάντων, της social mediaικής μανίας κάποιων να ασχοληθούν και να κάνουν κριτικές για την εντεκάδα, για αυτό, για εκείνο, για τ' άλλο, για τις θέσεις, για τις επιλογές, mm-hmm. Χωρίς να υπολογίζουν. Νομίζω ότι κανένας από εμάς, ακόμα και εσείς δημοσιογράφοι, πολλές φορές δεν είσαστε σε θέση να γνωρίζετε αυτά που συμβαίνουν πίσω από την κουρτίνα. Αυτό το λεγόμενο backstage, ας πούμε, που λέμε και στη μουσική πολλές φορές, χωρίς να ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι οι νέες μεταγραφές, για ποιο λόγο χρησιμοποιείται ο τάδε.
0: Το μόνο βέβαιο, Νίκο, συγγνώμη που διακόπτω, δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Ακόμα και να είσαι ο τέλειος στη δουλειά σου που λέμε, ή ο πολύ καλός στη δουλειά σου.
1: Το λέω και μάλιστα τόλμησα να πω ότι ακόμα και εσείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές που είστε, προηγείστε τέλος πάντων της πληροφορίας, δεν είστε σε θέση να γνωρίζετε αυτά που ξέρει ο προπονητής, το τεχνικό επιτελείο, οι γυμναστές, οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές.
0: Και βεβαίως ο τρόπος σκέψης είναι διαφορετικός σε πολλές αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή άλλος σκέφτεται ένας προπονητής, άλλος σκέφτεται ένας δημοσιογράφος, άλλος ένας οπαδός, άλλος ένας ποδοσφαιριστής, άλλος ένας πρόεδρος.
1: Προφανώς. Και μάλιστα η κάθε πλευρά έχει τα δικά της κριτήρια, τη δική της οπτική γωνία, ας πούμε, κλπ. Και θα τολμήσω να πω μέσα σε εισαγωγικά τη λέξη συμφέροντα από την χρήση ή όχι, τέλος πάντων, αυτής ενδεκάδας, αυτού του παίχτη, αυτού του συστήματος ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Για όλα αυτά που σας λέω, ξέρω πολύ λίγα πράγματα, ξέρω πολλά περισσότερα να σας πω για την ταινία Ανίβο 831 που βγαίνει 25 Σεπτεμβρίου σκηνογράφος. Και όπως είπες εσύ, είναι αυτοβιογραφική, ουσιαστικά περιγράφει μια διαδρομή 30 χρόνων και βάλε, από τότε που, δηλαδή, που το ελληνικό hip hop ξεκίνησε να παρουσιάζει, τέλος πάντων, πρόσωπα και πράγματα στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική δισκογραφία, mm-hmm. από το ανεξάρτητο επίπεδό της μέχρι τη στιγμή που έγινε, ξέρω εγώ, mainstream μεγάλη και δημοφιλής και τα...
2: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, κουτήρ.
3: Όχι αυτόν τον. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, κουτήρ.
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό.

0: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Mm-hmm. Τώρα, με τον πόλεμο. Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
8: Τηλέφωνο 2610-642-399.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
11: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
12: Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός στις τελευταίες μέρες είναι ένα μεταγραφικό ντεμάρα, δηλαδή απέκτησε σημαντικούς ποδοσφαιριστές με αρκετά χρήματα το τελευταίο δεκαήμερο.
13: Ναι, αυτό που έπαιξε 5 μέρες, νομίζω στη τελευταία,
12: πέκτησε 10 τελευταία μέρες.
13: Τελευταία εβδομάδα, ναι. 5 παίκτες, ναι.
12: Που θα βάλει ποιότητα στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Το θέμα είναι να συνθέσει ένα ρόστερ ο προπονητής, να πάξει αυτή η ομοιογένεια. Και τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά.
13: Προφανώς θα το κάνει, προφανώς θα το κάνει. Και νομίζω ότι αυτό που είπες προηγουμένως μετά τη συνάντηση του Προέδρου με τον προπονητή, ότι δείχνει ότι κάποια πράγματα εκεί πέρα ερμηνευτήκανε σωστά, συμφωνηθήκαν σωστά, συζητηθήκαν. Δηλαδή γνωρίζουμε πολύ πολύ καλά, οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συμβιβάζεται εύκολα. Μπορεί να τον διώξει τον προπονητή στο ημίχρονο.
12: Ναι.
13: Οπότε, εντάξει, νομίζω ότι κάτι σημαίνει αυτό, το ότι παρέμεινε με τη Λίμπαρο, ότι κάτι εκτιμάται εδώ. Και προφανώς τώρα ένας παίκτης ο οποίος ήταν χθες στο αεροδρόμιο, δεν ξέρω κατά πόσο έχει τη δυνατότητα να παίξει.
12: Δεν
13: και
12: γίνεται,
13: πρέπει
12: όχι.
13: Να παίξει.
12: Δεν γίνεται, όχι.
13: Γιατί προφανώς αν παίξει μπορεί να τραυματιστεί και να μείνει έξω 5 μήνες, 6 μήνες.
12: Και τώρα βλέπεις να επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ από τη στιγμή που υπάρχει απουσία του LKB.
13: Δεν ξέρω, είμαι σε ένα δίλημα. Εγώ το Γιάρεμι σου μου άρεσε πάρα πολύ ποδοσφαιρικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ένας παίκτης ο οποίος μου κάνει και σαν σωματοδομή. Μου θυμίζει το παλιό καλό ποδόσφαιρο, ας πούμε, που έχουμε παρακολουθήσει οι μεγαλύτεροι. Ψυχολογικά δεν ξέρω αν ο ίδιος θέλει να υποστηρίξει την ερυθρόλευκη πανέλα και το σήμα.
12: Μάλιστα.
13: Δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι... Κανένας από εμάς δεν το ξέρει.
12: Μόνο εαυτός του.
13: Ναι, ο ίδιος το ξέρει, ας πούμε. Ναι. Έχω πολύ μεγάλη αγωνία πάντως να δω τι...
12: Ναι, πρέπει να δηλωθεί παίχτης. Χρειάζεται παίχτης και ο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Νίκο, χάρηκα που σ' άκουσα. Σου εύχομαι να πάνε όλα καλά. Συνεχίζει περιοδίωση ή όχι?
13: Αναβλήθηκε η αυριανή μας συναυλία στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Λόγω του γεγονότος στην Τανάγρα.
12: Ναι, ναι.
13: Θα δώσουμε νέα ημερομηνία γι' αυτό. Ναι, και ελπίζω όλα να πάνε κατευθείαν.
12: Ωραία.
13: Για όλους.
12: Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.

0: Σε καλά.
1: Να είστε καλά. Χάρη.
0: Καλή επιτυχία.
1: Πάρα πάρα πολύ που...
0: σ' ακούει, σ' ακούει και σε χαιρετάει.
1: Που σε συνάντησα έστω συχνοτικά.
0: Έγινε. Την αγάπη του, την αγάπη του. Να είστε καλά, Νίκο.
1: Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε τον Νίκο Βουρλιώτη που θα βγει και τις επόμενες ημέρες η ταινία, βιωματική ταινία για το ελληνικό hip hop από τα Village. Μας μίλησε για τον Ολυμπιακό, την απουσία του Ελκαμπή. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να μπούμε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο BwinΣΠΟΡ FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από το Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Σήμερα δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στο Τριφύλι και το Δικέφαλο του Βορρά στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού, μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα ματς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον BwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Bwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
5: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
6: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Rock Hard Festival, 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με τους Angra, Bloodfire Death, Stratovarius, Udo Dirk Schneider, Blaze Bailey, Morgana Le Fay και πολλούς άλλους. Εισιτήρια more.com. Περισσότερες πληροφορίες, rockhardfestival.gr.
12: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.

Big Wins for FM στο 94,6. Συνεχίζετε να στείλετε τα μηνύματά σας για λίγο ακόμα. Θα κάνουμε την κλήρωση στις 12:05. Για 5 τυχερούς θα πάνε με την παρέα τους να παρακολουθήσουν την αυριανή προβολή στο Μπομπονιέρα στην Κηφισιά, αύριο Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, της ταινίας ντοκιμαντέρ The Match, που αναφέρεται στο Match, στο παιχνίδι, το ιστορικό παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου του 86 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία για τα προημιτελικά. Δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό γεγονός και το τι είχε συμβεί εκείνο το παιχνίδι με το χέρι του Θεού, τον γκολ του αιώνα, τον Diego Armando Maradona. Έχει να κάνει και με το κομμάτι το κοινωνικό. Καθώς 4 χρόνια πριν υπήρχε ο πόλεμος για τα Falklands και υπήρχε μια ένταση ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία, συνεπώς δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό αυτό που θα δείτε, έχει μεγαλύτερο το νόημα. Και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Radio Live, ονοματεπώνυμο, τη λέξη The Match και το τηλέφωνό σας. Και στο τέλος θα κάνουμε το διαγωνισμό για 5 τυχερούς. Θα πάρουν 5 διπλές προσκλήσεις για την αυριανή προβολή, η οποία θα γίνει στο Πογονιερά στην Κηφισιά.

Το μεγάλο μάτς σήμερα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ένα μάτς που είναι προγραμματισμένο στις 9.30. Ραδιοφωνικά εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 θα ακούσετε το παιχνίδι. Τηλεοπτικά από Sky. Και να δούμε λίγο το τι περιμένουμε από το μάτς. Από τη μία ο Νίστρουπ δεδομένα δεν έχει τον Τσάπρα, τον Τσιριβέγια, τον Κρίστιανσεν, που ακόμα δεν έχει αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της άμυνας και εκεί πάει μόνος ο Κυριακόπουλος. Στην αποστολή για πρώτη φορά ο Ουναΐ, και το κρατάμε αυτό, είναι τρεις μέρες ο Μαρκινός στην Ελλάδα. Προπονήθηκε βεβαίως και έκρινε ο Δάνος προπονήτης ότι μπορεί να βοηθήσει ο Ουναΐ και να πάρει δηλαδή χρόνο συμμετοχής κοντά στον δικέφαλο του Βορρά. Άρα έχει κάποιες απουσίες. Απουσίες όμως έχει και ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Ο Χατζηθιάκος, ο Λουσέ, που δεν υπολογίζεται αυτές τις μέρες με θλάση. Ο Μεϊτέ επίσης, ο Ντεσπότ, αυτές είναι γνωστές οι απουσίες. Τώρα για την ενδεκάδα, για των δύο ομάδων, ο Παναθηναϊκός θα πάει με τον Πένια, που είναι βασικό, ήταν και στο Κύπριο με την νίκη. Καλάμπρια δεξιά. Κυριακόπουλος στα αριστερά. Ο Τεφράι με τον Φαντρόκελ είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Τώρα στην μεσαία γραμμή ο Καμαρά με τον Κάγκουα εκτός απρόπτου. Και στην επίθεση θα είναι ο Ταμπόρδα, ο Αντίνο, ο Λιβάη Γκαρσία με τον Τετέι. Θα δούμε αν θα είναι αυτό το 4-4-2 με Τετέι και με Λιβάη στην κορυφή. Θα πάει δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία, έτσι να αλλάξει ο σχηματισμός. Υπάρχει και ένα θέμα να δούμε τι θα αποφασίσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ απέναντι στον ΠΑΟΚ με Παβλέγκα στην εστία, ο Κένι δεξιά, αριστερά ο Γιαννούλης που θα είναι βασικός, θα μείνει ο Μπάμπα Ράχμαν στον πάγκο, ο Λουστέντο με τον Μιχαλίδη ο Στόμπερ, δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές εκεί. Ζαφίδης με Σάντα Μαρία, επίσης εδώ είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Και στην επίθεση δεξιά ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Τάχαλ, ήταν πολύ καλό στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Πέλκας, ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, οδηγεί τον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Πέλκας και στην κορυφή της επίθεσης ο Ντιαγέ. Υπάρχει και ο Μύθου. Ο Πέλκας, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει και στην εθνική μας ομάδα στα παιχνίδια προηγούνται τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο στο UEFA Nations League. Σίγουρα το μάτι σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους δύο. Ο ΠΑΟΚ που έχει 2-2 στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός που ψάχνεται ακόμα να δημιουργήσει καλύτερη χημεία. Προβλημάτισε αρκετά με την νίκη Βόλου ο Παναθηναϊκός. Εδώ μιλάμε για ένα μάτς που είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θέλει την νίκη η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ. Ο ΠΑΟΚ θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μπει στο πρωτάθλημα απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα. Και εκεί έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Με νέο προπονητή, χωρίς Κωνσταντέλια. Θα είναι ένα ιδιαίτερο μάτς σήμερα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι δύο ομάδες. Θεωρώ πάντως ότι όποια ομάδα ελέγχει το ρυθμό, και σίγουρα θέλει να το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός, αν το κάνει θα μπορέσει με προϋποθέσεις να επιλύσει την εστία του Παβλέγκα. Και ο ΠΑΟΚ όμως, ο τρόπος παιχνιδί του αυτός είναι να έχει την κατοχή της μπάλας και να χτίσει από πίσω τις επιθέσεις, φτάνοντας δηλαδή στο επιθετικό τρίτο. Νομίζω ότι και οι δύο προπονητές, και ο Νίστρουπ και ο Αλέσιο Λύση, θα θέλουν να έχουν την κατοχή, να έχουν το πρώτο λόγο οι ομάδες στο γήπεδο, και ένας τομέας που θα φανεί από το ξεκίνημα του μας στο ποια ομάδα θα επιβληθεί της άλλης. Θα δούμε. Σέντρα στις 9.30 στο παιχνίδι. Στο καλύτερο μάτς αγωνιστικής. Τα υπόλοιπα σήμερα είναι 7 η ώρα Τρόμητος Καλαμάτα, μισή ώρα μετά Όφη και Βυτσιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και αύριο πέφτει Αυλαία στις 6 η ώρα με το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ Ηρακλής.

0: Big Wins Sport FM 94,6 είναι εκπομπή επίθεση από τα back. Θα συζητήσουμε για το πώς έτσι ξεκίνησε το πρωτάθλημα και για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, για τις ομάδες που συνεχίζουν την League Phase. Την Τρίτη έχει παιχνίδι με την LASK, πρεμιέρα στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μια ΑΕΚ που χθες νίξε 5-0 τον Άρη. Θα τα δούμε όλα αυτά και τα υπόλοιπα και το παιχνίδι σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο μέσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Βάζω στην παρέα μας τον Σάβα Παντελίδη, πολύ έμπειρος προπονητής, και τον ευχαριστώ που δέχτηκε την πρόσκληση για να συζητήσουμε. Καλημέρα σας, τι κάνετε κύριε Παντελίδη?
1: Καλημέρα, καλημέρα Σωτήρη. Καλά είμαι.
0: Καλή σεζόν έχουμε.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Αν και δεν ξεκίνησε καλά μετά το χθεσινό, θεωρώ ότι έχει σοκάρει όλο το ποδοσφαιρικό κόσμο αυτό που συνέβη στο μάτσο με τον Βόλο και εύχομαι δραστικά στο παιδί και να μπορέσει να το ξεπεράσει όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Ναι, έκανε επέμβαση σήμερα το πρωί ο Ελαραμπή και ο Ερκαμπή, συγγνώμη, και πραγματικά είναι μια άτυχη στιγμή που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο, δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι πάρα πολλές φορές. Αλλά κάθε φορά που θα συμβαίνει θα προκαλεί τον ίδιο πόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια άσχημη στιγμή.
0: Είδαμε όλες οι ομάδες, βεβαίως ο Ραστέχνης Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός, η ΠΑΕ εννοείται, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες, ακόμα και ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει ανακοίνωση και είναι πολύ φυσιολογικό. Είδαμε χθες και τους παίκτες του Βόλου, τον διαιτητή του αγώνα πιάνει το κεφάλι του. Δυστυχώς. Μακάρι να μην είχαμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν γίνεται, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Δραστικά στο παιδί πάνω απ' όλα.
0: Να πάμε στο ματς της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που νίξε 5-0 επέστρεψε στις νίκες, είχε προηγηθεί η ισοπαλία με την Κηφισιά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πώς βλέπετε την ΑΕΚ στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, γιατί έχουμε και τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά με τη Λεύσκη Σόφιας, έχουμε μια εικόνα για την ΑΕΚ. Είναι η ΑΕΚ που συνεχίζει και βελτιώνεται από την περσινή σεζόν, έτσι, και βάζει και ποιότητα στο ρόστερ με παίχτες που ήρθαν την μεταγραφική περίοδο.
1: Νομίζω ότι η ΑΕΚ βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά όσον αφορά την ετοιμότητα με τις άλλες ομάδες. Γιατί αν δεις τον τρόπο που παίζει ή το πόσοι ποδοσφαιριστές είναι σε σχέση με πέρσι, ή αν συγκρίνεις τις δύο ομάδες, τις περσινές με τις φετινές, νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι πολύ πιο κοντά στο περσινό της στάνταρ και πολύ πιο κοντά σε αυτό που έχει να παρουσιάσει, είναι πιο έτοιμη η ΑΕΚ.
0: Ναι. Και μου το είχατε πει, πέρσι είχαμε κάνει μια κουβέντα εδώ στο ραδιόφωνο στην εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, και μου είχατε πει για τον Μάρκο Νίκολιτς ότι είναι έργο του προπονητή όλο αυτό το πράγμα. Σίγουρα ο οργανισμός ΣΑΕΚ βγάζει μια υγεία και το καταλαβαίνεις. Αλλά σίγουρα εδώ το αφεντικό είναι ο Μάρκο Νίκολιτς και εντός και εκτός γηπέδου και δουλεύουν όλα όπως πρέπει να δουλεύουν σε μια επαγγελματική ομάδα με τους συνεργάτες του, με τους ποδοσφαιριστές, οι μετρήσεις, ο προγραμματισμός, η στόχευση σε κάθε παιχνίδι.
1: Ναι, νομίζω ότι στον προπονητή ανήκει μεγάλο κομμάτι από αυτή την εικόνα της ΑΕΚ. Ασφαλώς δεν γίνεται ένας προπονητής να τα καταφέρει μόνος του, λειτουργούν πολλά πράγματα σωστά, αλλά εγώ αυτό που θα πω αφορά κυρίως το ποδοσφαιρικό, ότι η ΑΕΚ είναι πολύ πιο κοντά. Ένα παράδειγμα, ένα μικρό παράδειγμα. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, η άμυνά της αποτελείται από 5 παίκτες μαζί με τον τερματοφύλακα, 5 παίκτες που είναι ακριβώς ίδιοι με πέρσι. Οπότε καμία άλλη ομάδα, νομίζω, από τους υπόλοιπους 3 δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Ή έχει σύνολο 7-8 ποδοσφαιριστές από την περσινή ομάδα που ξεκινάνε τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και επειδή πάντα στην αρχή ο προπονητής της δεν κάνει μεγάλο rotation, όταν δεν είναι σίγουρος για τους παίκτες του, τους καινούριους δεν τους εμπιστεύεται εύκολα,
0: ναι.
1: Η ΑΕΚ βγάζει μια... είναι κοντά στο περσινό και συνεχίζει από αυτό.
0: Η ΑΕΚ που χθες πέτυχε 5 γκολ, όπως είπε ο προπονητής, είδατε και το μάτς εσείς, είχε κάποια πολύ καλά διαστήματα. Δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη διάρκεια τη δεδομένη χρονική περίοδο μετά από προετοιμασία, δεν είναι τόσο εύκολα. Αλλά όμως δείχνει ότι η ΑΕΚ θα προοδεύει όλο και περισσότερο με στη διάρκεια της σεζόν.
1: Η ΑΕΚ, αν βρει την ευκαιρία να παίξει κάθετα,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Τα περισσότερα που γίνονται, αυτά που αποδιοργανώνει τον αντίπαλο, τα κάνει από τον άξονα και χτες βρήκε το χώρο να το κάνει. Και πάνω απ' όλα νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκε κάθε αδυναμία του αντιπάλου. Κάθε φορά ή για κάποιο διάστημα που ο Άρης έπαιρνε το θάρρος να μπορέσει να πάει στην αντίπαλη περιοχή, η ΑΕΚ το τιμωρούσε.
0: Ναι. Η ΑΕΚ που έχει ένα δίδυμο μπροστά που λειτουργεί πάρα πολύ καλά, ο Γιώβιτς με τον Βάργα, ήρθε ένας παίκτης, ο Μάγερ, που το γνωρίζουμε, είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, κινείται ανάμεσα στις γραμμές, έχει πολύ καλές εκτελέσεις, πολύ καλές συνεργασίες. Και θα πω εγώ ότι παρότι έφυγε ο Πινέδα που ήταν από τους κομικούς παίκτες της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, η ΑΕΚ απέκτησε αρκετούς ποδοσφαιριστές στον άξονα μέσα στις γραμμές με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εσείς τι λέτε?
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ θα έλεγα πιο γενικά ότι η ΑΕΚ έχει πραγματικά πολύ καλή στόχευση σε αυτό που θέλει να πάρει. Αυτό που βλέπεις ότι μπορεί να χρειάζεται βελτίωση, παίρνει ένα τέτοιο παίχτη.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ στοχευμένες οι μεταγραφές της. Τώρα, ασφαλώς αυτό δεν είναι αρκετό για να την κάνει καλύτερη, είναι πάρα πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα στο κομμάτι μεταγραφές κινείται πάρα πολύ μεθοδικά.
0: Στο κομμάτι της Ευρώπης έχετε το μάτς με την ΛΑΣΚ, μια ομάδα που ανεβαίνει επίπεδα τα τελευταία χρόνια, παίζει στην Ευρώπη, προχωράει σε league phase οργανώσεων. Είναι μια πρεμιέρα, πάντα είναι δύσκολη, αλλά η ΑΕΚ για να μπορέσει να στοχεύσει, να προχωρήσει όσο γίνεται, γιατί πρέπει πρώτα να το ζήσει ότι επιστρέψει στην κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση, πρέπει να πάρει αποτέλεσμα με την ΛΑΣΚ.
1: Αν θυμάμαι καλά, είχα δει το προηγούμενο μάτς της ΛΑΣΚ, όχι το πρώτο, νομίζω το πρώτο που είχε γίνει στη Γλασκόβη με τη Celtic, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Κάνω λάθος ή αυτό ήταν το ζευγάρι Celtic-ΛΑΣΚ.
0: Ναι, νομίζω αυτό είναι, σωστά.
1: Ναι, εκτός έδρας αυτό που είχα δει δεν μου άρεσε καθόλου, δηλαδή έλεγα ότι αυτή η ομάδα θα αποκλειστεί πολύ εύκολα. Μάλλον πρέπει να είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται κυρίως στην έδρα της, ή ναι, τουλάχιστον παίζει καλύτερα στην έδρα της.
0: Είχε χάσει 3-0 στη Λασκόβη και κέρδισε 5-1.
1: Ακριβώς. Εκείνο το μάτς το 3-0 το είχα δει και είχα απογοητευτεί από αυτό που έβλεπα. Ίσως, αν δεν ήταν τυχαίο, είναι μια ομάδα που θα δώσει την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πάρει 3 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Αν η ΑΕΚ παρουσιαστεί όπως πρέπει.
0: Να πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες. Ο Ολυμπιακός χθες δεν τα κατάφερε. Σαφώς έπαιξε και ένα ρόλο η κατάσταση που διαμορφώθηκε με τον τραυματισμό του LKB. Ο Ολυμπιακός που δεν κατάφερε να μπει στη league phase του UEFA Champions League, θα συνεχίσει στο UEFA Europa League. Έκανε αρκετές μεταγραφές τις τελευταίες ημέρες. Ποιοτικές μεταγραφές, αλλά όπως λέγατε για την ΑΕΚ νωρίτερα, πρέπει τώρα να μοντάρει τους ποδοσφαιριστές με τους υπάρχοντες, τους νέους, τα νέα πρόσωπα με τους υπάρχοντες, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και είναι μια δύσκολη περίοδος γιατί πάμε προς το τέλος τώρα της περίοδου.
1: Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι έπαιξαν πολλά πράγματα ρόλο για το χθεσινό μάτς. Το ένα είναι ότι ο Βόλος άλλαξε την αμυντική του διάταξη, ήταν χτες με πεντάδα στην άμυνα, τον δυσκόλεψε αρκετά τον Ολυμπιακό να βρει χώρους. Θεωρώ ότι το γήπεδο δεν βοηθάει, χτες τουλάχιστον, δεν βοηθούσε να μπορέσει να παίξουν γρήγορα οι ομάδες. Και το πιο σημαντικό ήταν αυτό που συνέβη στον LKB. Νομίζω ότι το σοκ μέσα από την θα πρέπει να ήταν πάρα πολύ δυνατό. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να είναι συμπαίκτης του, και επειδή δείχνει ότι είναι και ένας πάρα πολύ καλός χαρακτήρας, δεν έχει προκαλέσει ποτέ ο LKB. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος μέσα στα αποδυτήρια που να μην ήταν θλιμμένος ή να μην είχε το μυαλό του μόνο σε αυτόν στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Και βεβαίως, όπως είπα, οι μεταγραφές είναι πολύ ποιοτικές μεταγραφές, αλλά χρειάζεται χρόνο ακόμα για να προλάβουν να...
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μετά τη διακοπή, γιατί ο Ολυμπιακός σαν να ευρίασε μετά τον αποκλεισμό και έκανε μαζεμένες μεταγραφές, νομίζω ότι μετά τη διακοπή ο Ολυμπιακός θα είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα.
0: Και σήμερα έχουμε ένα σπουδαίο μάτς. Με ενδιαφέρον περιμένω να δούμε πώς θα αντιδράσουν και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δύο νέοι προπονητές που ξεκίνησαν το καλοκαίρι, ο Τζέικοπ Νίστρουπ με τον Παναθηναϊκό που συνεχίζει και στην League Phase του Conference League. Κατάφερε να περάσει και να μπει στην League Phase. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός με νέο προπονητή, με νέα δεδομένα, χωρίς Κωνσταντέλια, με τον Αλέσιο Λύση, τον Πάγκο. Τι ομάδες περιμένετε φέτος και πώς κρίνετε το σημερινό παιχνίδι στο ΑΚΑ?
1: Να ξεκινήσω ανάποδα. Να πω για τον ΠΑΟΚ. Περιμένω να δω μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα πώς μπορεί να ξεπεράσει αυτή την απώλεια των ηγετών, της προσωπικότητας που είχε ο προπονητής του και ο Κωνσταντέλιας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί σίγουρα και οι δύο ήταν πολύ κομφικοί στο τι έκανε ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα ο Ρασβάν ήξερε τα πάντα γύρω από το πώς κινείται ο οργανισμός και δεν ήταν μόνο προπονητής. Και ο Κωνσταντέλιας ήταν αυτός που σε κάποιες στιγμές που...
0: Το χάσαμε τον Σαββαντελή, θα τον έχουμε σε λίγο πάλι μαζί, γιατί εκεί στη διακοπή για τον Ρασβάν Τσέσκο τον χάσαμε, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας να κλείσουμε τη ζήτηση.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 26109 91 204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Αναγκώς να βελτιώνεται και να παρουσιάζεται καλύτερος. Υπάρχει χρόνος, υπομονή, φαίνεται αυτό τουλάχιστον τώρα.
1: Αυτό θα υπάρχει μόνο αν είναι...
0: Αποτελέσματα καλά.
1: Από εδώ και πέρα είναι θέμα αποτελεσμάτων ξεκάθαρα. Εάν υπάρχουν αποτελέσματα, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Αν δεν υπάρχουν αποτελέσματα, δεν νομίζω ότι ήταν εύκολα.
0: Και τι μας περιμένετε σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο? Γιατί και οι δύο προπονητές είναι δύο προπονητές που θέλουν την κατοχή της μπάλας. Θέλουν να χτίζουν από πίσω.
1: Εγώ νομίζω ότι και οι δύο μπορεί να θέλουν να χτίσουν, αλλά σίγουρα δεν θα βγάζουν πολλούς, δεν θα γίνει παιχνίδι με μεγάλο transition που να έχει πολλούς χώρους.
0: Okay.
1: Σίγουρα και οι δύο θα φροντίσουν να είναι οργανωμένοι όταν χάνουν την μπάλα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Εκτός από τα πρώτα δεκάλεπτα των ημιχρόνων.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Σας έχουμε καλή συνέχεια και σύντομα να ζούμε ξανά στους πάγκους, έτσι. Κάτι θα γίνει, φαντάζομαι.
1: Ευχαριστώ σε. Ευχαριστώ σε, Τρίμου, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια. Να ευχαριστώ τον Σαββαντελίδη για την κουβέντα που κάναμε. Τις ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη για το πρωτάθλημα, έτσι όπως εξελίσσεται τις πρώτες αγωνιστικές. Να ευχαριστώ και τον Χάρη Χριστόλου που ήταν στην των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Σοφία Θεοδωράκη στην αρχισυνταξία. Θα την ακούσετε και στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων. Αμέσως μετά, εδώ για δύο ώρες, ο Γιώργος Τσανάκας. Καλή Κυριακή. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Έχει πολλά παιχνίδια σήμερα με ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Big Win Sport FM. Είναι 94,6.
2: Η Win Sport FM 94,6.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μας τώρα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
15: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
16: Επόμενος.
17: Ναι.
16: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
16: Τώρα προκαλείς, λέγε.
17: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
16: Τι δελτίο, τον 12.
17: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
16: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
17: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
16: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
20: Η ώρα είναι 12.
21: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
22: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
23: Μεθαύριο, φανούλα μου.
22: Σίγουρα.
23: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
22: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
23: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
22: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
23: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
24: Αθλητική ενημέρωση από το BWin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ελκαμπή, ο οποίος αποχώρησε με σοβαρό τραυματισμό στην κνήμη από το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο Έλαμπετ. Σε περίοδο αποκατάστασης μπαίνει ο Μαροκινός επιθετικός με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία. Πρόβλημα και με το Ρόκα που υπέστη εξάρθρωση ώμου και αναμένεται να μείνει εκτός 15 με 20 μέρες. Στο μάτς κυπέλλου Superbet με την ομάδα της Μαγνησίας την Τρίτη στρέφονται οι Πειραιώτες. Το σύνθημα για τη συνέχεια της ΑΕΚ έδωσε μέσω social media ολόβρεο Μάγερ μετά την ευρία νίκη επί του Άρη στην Allwyn Arena. Απίστευτη βραδιά, σημαντική, τρεις πόντοι και έτοιμη για το Champions League, έγραψε ο Κροάτης μέσος. Στην πρεμιέρα της League Phase με τη Λάσκ την Τρίτη στη Νέα Φιλαδέλφεια επικεντρώνονται από σήμερα στην Ένωση. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 στο ΆΚΑ δεσπόζει στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Κάλυψη από τον Sky. Στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα από Nova Sports 2, μισή ώρα αργότερα Όφη και Φυσιά από Κοσμοτέ Sports 8 και στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός από Nova Sports Prime. Μετάδες όλων των αγώνων από τον BWin Sport FM. Παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου, η προπόνηση με την οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία του Παναθηναϊκός για το ψινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Στην αποστολή Ουναΐ, προβάδισμα των Τετέ και Γκαρσία για την αρχική εντεκάδα. Ευχές για ταχύ ανάρρωση στον Αγίου Μπελκαμπή έστειλε μέσω social media η πράσινη ΠΑΕ. Το project Νέα Τούμπα από τον Σαββίδη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το σχόλιο αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση θα ενισχύσει την έναρξη των εργασιών του νέου γηπέδου από το καλοκαίρι του 2027. Δίχως Λουσέ και Χατζηδιάκο η αποστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι κυπέλου Superbet με τον Αστέρα Άκτορ την Πέμπτη στην Τρίπολη κάνουν στον Άρη μετά την ήττα από την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Μετά το 2-0 τα παιδιά δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι, τόνισε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας της Superbet League 2. Με κοινή ώρα έναρξης στις 4 παίζουν Ελληνόβιμπετ Αναγέννηση Καρδίτσας με μετάδοση από RDO Sport, Πανιόνιος Αστέρας Β' Άκτορ με κάλυψη από το κανάλι της Superbet στο YouTube και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Ενημέρωση για όλους τους αγώνες από τον Big Wins Sport FM. Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται σήμερα στα 2 ωράκια στον τελικό του διεθνούς τουρνουά της Κρήτης. Τζάμπολ στις 8.30 με τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM. Νωρίτερα στις 6 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός Φενέρμπαχτσε Αρμάνι Μιλάνο. Σπουδαίο βήμα στην καριέρα του ετοιμάζεται να κάνει ο Γιάννης Μανιάτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του sportfm.gr και του Γιώργου Τσανάκα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ανόρθωση ώστε να αναλάβει υψηλόβαθμο πόστο στον Κυπριακό Σύλλογο. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάρα συντονισμένοι στον Big Wings Pro FM 94,6 με τον Ξανά Καζμά. Θα πάμε για τις δύο περίπου επόμενες ώρες μέχρι και τις δύο με τα ρεπορτάζ κανονικά έτσι σήμερα, όπως είναι πάντα. Σε αυτό το δίωρο, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, θα έχουμε και μπασκετικούς, λες. Δεν θα έχουμε. Θα δούμε. Ό,τι θέλει ο Ταμπάκος. Θα μας πει ο κύριος Ταμπάκος. Μην έχουμε και Τζόρμπα, λέω εγώ, που έχει και τον ντέρμπι του ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Θα τα κανονίσουμε όλα σε λίγο με το Σωτήρη, γιατί τρέχει. Αυτός και δεν φτάνει. Έχει και φίλους πολλούς. Και δεν σταματάει να χτυπάει για τηλέφωνά του. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Εμένα ο Χρυαζόπουλος τον ήχο. Ο Σωτήρης Ταμπάκος είναι στην ισογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σε μια ημέρα που έχει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, είναι η επομένη όμως ενός συμβάντος, ενός γεγονότος πάρα πολύ άσχημου, δυσάρεστου, που θα μας μείνει χαραγμένο για πάρα πολύ καιρό, που μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη σεζόν, που είναι το συμβάν, η στιγμή της αγωνιστικής του πρωταθλήματος όλου, αυτός ο σοκαριστικός τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή. Το παιδί μακάρι να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο σύντομα, όσο το δυνατόν καλύτερα, να είναι υγιής, να σταθεί γερά στα πόδια του και τα 82 γκολ που έχει βάλει με την φανέλα του Ολυμπιακού να τα διπλασιάσει. Πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή που για ακόμα μια φορά βέβαια για κάποιους έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης, να βλέπεις άρθρα, γιατί οι δημοσιογράφοι είναι από τα μεγαλύτερα, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος, πολλά μεγάλα λάθη και ακρότητες, και δεν πρέπει να βγαίνουν απ' έξω, ξέχωρα από τους οπαδούς, ξέχωρα από τον καθέναν, από τις ηλικιώδεις που διαβάζεις στον καθέναν στο Twitter, στο Facebook. Άλλοι να γελάνε, άλλοι να κοροϊδεύουν, άλλοι να βρίσκουν να πούνε οτιδήποτε τους καπνίσει, για να μην πω κάτι άλλο. Αλλά όταν υποτίθεται υπάρχουν και δημοσιογράφοι, υπάρχουν ιστοσελίδες, υπάρχουν το ένα το άλλο, και βλέπεις να βάζουν φωτογραφίες, βίντεο, κοντινά, μακρινά, όλα αυτά, και από έναν τραυματισμό που πραγματικά σου έρχεται να βάλεις τα κλάματα, τότε είναι ντροπή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά εντάξει. Όλοι αυτοί που τα κάνουν και όλοι αυτοί που δίνουν άδειες να κάνουν, εντάξει, αύριο μεθαύριο θα σκουνάνε το δάχτυλο, θα σου μιλάνε για expected assist, για τελικές του συναισθήματα με το κεφάλι, για κατοχές, για το ένα για το άλλο. Και όλα θα κυλάνε ομαλά σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα.

0: Λοιπόν, επειδή ο Σωτήρης, όπως σας είπα και πριν, έχει πολλούς φίλους, μιλάει στα τηλέφωνα, έχει δουλειές, χίλια δύο πράγματα να κάνει, ξέρετε να κάνει και μια κληροσούλα.
1: Γεια σου, Γιώργο, και πάλι.
0: Τι γίνεται?
1: Τι να κάνουμε, έχει κληροσούλα. Έχει πολλούς φίλους που έχουν στείλει μηνύματα και εκεί γύρω στις 12. Και επειδή κλείναμε την εκπομπή, αφήσαμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, βλέπω μηνύματα για 12 ακριβώς. Ναι, θέλω να μου πεις, Γιώργο, από τις συμμετοχές που έχουμε συλλέξει. 5 νούμερα για να δώσουμε σε 5 τυχερούς 5 διπλές προσκλήσεις από το 1 έως το 43.
0: Το νούμερο 1, το πρώτο.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Από το 7.
1: 7.
0: Το 1, το 7. Το 9.
1: 9. Πες
0: μέχρι, μέχρι που μου πες,
1: μέχρι το 43.
0: 43, και, δύο, και τα άλλα δύο θα τα πω έτσι να είναι μεγάλα. Θα είναι 35.
1: 35.
0: Και το 42. Τον πρώτο τελευταίο. Τον τελευταίο τον έκαψα τώρα να με συγχωρήσει. Μόλις βρεις τα ονόματα θα
1: είναι. Κάνεις διάλειμμα δηλαδή και γυρίζουμε το λέω ή να περιμένουμε?
0: Κάνε τον πριν γιατί έχει 5 ονόματα να βρει ο Σωτήρης. Και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Σήμερα δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στο Τριφύλι και το Δικέφαλο του Βορρά στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού, μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα ματς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Για πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σας έχω εδώ ακόμα δίπλα μου, Σωτήρη Δαμπάκο, να πει τα ονόματα των νικητών.
1: Ναι, είναι οι πέντε τυχεροί που θα πάνε με την παρέα τους για να παρακολουθήσουν το The Match, το ποδοσφαιρικό ντοκιμαντέρ αφορά τον προμητελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 86 με το χέρι του Ντίεγκο Αρμάντο Μαραντόνα, το χέρι του Θεού, με το γκολ του αιώνα, τον Ντίεγκο Αρμάντο Μαραντόνα, και έχει και κοινωνικά μηνύματα, γιατί ήταν 4 χρόνια μετά τον πόλεμο που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Οι πέντε τυχεροί είναι: Σοφοκλής Γρηγοριάδης, το τηλέφωνο τελειώνει σε 140. Λεωνάρδος Μαραγκός, 791 το τηλέφωνο. Βασίλης Δανιηλίδης, το τηλέφωνο είναι 964 τελειώνει. Θανάσης Ράπτης, 741 το τελευταία ψηφία του τηλεφώνου. Και Γιάννης Παπαγγελής, με αριθμό τηλεφώνου τελειώνει στο 768. Πέντε τυχεροί με την παρέα τους, δηλαδή είναι μια διπλή πρόσκληση για τον καθένα. Σοφοκλής Γοριάδης, Λεωνάρδος Μαραγκός, Βασίλης Δανιηλίδης, Θανάσης Ράπτης και Γιάννης Παπαγγελής. Θυμίζω ότι η προβολή της ταινίας ντοκιμαντέρ The Match αύριο, η οποία θα προβληθεί στο κινηματογράφο, στον θερινό κινηματογράφο Μπομπονιέρα στην Κηφισιά, αρχίζει στις 8. Να πάνε δηλαδή λίγο νωρίτερα, 8 παρατέρτο, θα υπάρχει το όνομά του στην είσοδο του σινεμά και να δουν το ντοκιμαντέρ The Match που αφορά το παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 1986.
0: Ωραία.
1: Σε ευχαριστώ Γιώργο και συγγνώμη για την ταλαιπωρία στην εκπομπή.
0: Καλά έκανες, λοιπόν. Ωραία, ακούσατε και τα ονόματα. Οι μπάσκετ οπότε επιστρέφουν την άλλη εβδομάδα, παιδιά. Είναι άλλη Κυριακή, έχουν δουλίτσα αυτή την Κυριακή. Οπότε θα επιστρέψουν. Έχουμε και το Βλάκα της ημέρας που στέλνει μήνυμα, συγχαρητήρια. Και δεν με νοιάζει καθόλου αν δεν σας αρέσει αυτό που λέω. Έχετε κουράσει με τον τραυματισμό, δεν είναι ο πρώτος τελευταίος που τραυματίστηκε, δεν είναι και ο Μπατιστούτα, λέει ο φίλος. Λες και ο άλλος πρέπει να είναι ο Μπατιστούτα. Ή πρέπει να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ευρώπη, για να είναι κρίμα αν θα μείνει 6 και 7 μήνες έξω. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τον ορισμό. Το πήρε στο βραβείο, μια χαρά, συγχαρητήρια. Τι να πω, δηλαδή εγώ αυτό που το διάβασα, απλά το διάβασα στον αέρα για να καταλάβουν και μερικοί τι ακριβώς βλέπουν τα μάτια μας. Το να συζητήσουμε, παιδιά, για ποδοσφαιρικά, εγώ δεν θα ήθελα να το κάνω σήμερα. Ακούω και τα πολλά λάθη του προπονητή, 100%, έχετε δίκιο. Ακούω και το τραγικό λάθος του Ρέτσου. Γυρνά την μπάλα στον τερματοφύλακα, σαν τζούνιορ το μαθαίνουν, εκτός εστίας τη γυρίζει, ειδικά άμα δεν βλέπεις που είναι ο τερματοφύλακας. Το Τζικίνο που δεν μπορούσε να περάσει δύο πάσεις στην περιοχή, ναι. Τον Μπρούνο που δεν μπορεί να βγάλει μια σέντρα, ναι. Αλλά τρίτη αγωνιστική έγινε αυτό που έγινε. Η ομάδα μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο απλά για να τελειώσει το παιχνίδι, περπατώντας, γιατί δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν. Δεν μπορούσαν να είναι καλά στα μυαλά τους όταν ένας αγαπημένος συμπαίχτης, ένα παιδί που το λατρεύουν όλοι, που δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα ποτέ σε κανένα γήπεδο που έχει πάει, πόσο μάλλον στην ίδια την ομάδα μέσα, έχει διαλύσει το πόδι του. Το καταλαβαίνετε τώρα αυτό, και διαβάζουμε από χθες ένα κανιβαλισμό απίστευτο. Δηλαδή, okay. Να μιλήσουμε την Τρίτη για το Μεντιλίμπαρ, για το Ρέτσο και για τον Μπρούνο και για το Τζικίνιο και για τον Καρθία, για τον Ορτέγκα και τον Πιρόλα και οποιονδήποτε άλλο. Ένα μάτς με τρεις αναγκαστικές αλλαγές. Τραυματίστηκε και ο Ρόκα, έπαθε εξάρθρωση ώμου, όπου τραυματίστηκε και ο Πιρόλα, όπου ο Τζίλος τρεχαγύρευε, σφυρίζει ακόμη ο Τζίλος, δηλαδή μιλάμε τώρα για αστείωτητες, αλλά ελληνικό ποδόσφαιρο, όλα καλά, και ο καθένας να γράφει το μακρύ και το κοντό του. Αλήθεια δεν καταλαβαίνω πού έχετε την όρεξη για όλα αυτά. Εγώ ένα πράγμα ποδοσφαιρικό θα έλεγα, μόνο ένα αυτή τη στιγμή, σχετικά με το που να είναι αμυγός αθλητικό ποδοσφαιρικό και πάνω στον Ολυμπιακό, είναι ότι θα πρέπει να καθίσει κάτω ο προπονητής με το Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής με το Γιάρεμτσουκ, να μιλήσουν, να βάλουν όλα τα δεδομένα στο τραπέζι, αν μπορούν να τα βρούνε, να συνεχίσουν παρέα, να προπονείται κανονικά με όλη την ομάδα που προπονείται, να ενσωματωθεί στην ομάδα, να μην είναι διάφορος όπως ήταν στην προετοιμασία, να βάλει νερό στο κρασί του και ο προπονητής. Γιατί και αυτός έχει κάνει τα λάθη του στην περίπτωση του Γιάννητσου και έχει κάνει λάθος χειρισμούς, και να προευθούν παρά για το καλό τους. Αν μπορούν να τα βρουν, καλώς. Αν δεν μπορούν, θα βρει άλλη λύση ο Ολυμπιακός. Είτε με τον Κλέιτον, είτε με τον Ρόκα, είτε με τον οποιονδήποτε άλλο. που θα συμφέρει όλες τις τις πλευρές και θα είναι και το καλύτερο για την ομάδα. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, ας μην γίνει, ας βρεθεί άλλη λύση. Αν ο Ολυμπιακός θέλει να ζητήσει σεντερφόρ μόνο για το πρωτάθλημα, γιατί μόνο για το πρωτάθλημα μπορεί να βάλει σεντερφόρ τώρα, γιατί έχει περάσει δύο ωρία της ευρωπαϊκής λίστας, ας πάει να πάρει κάποιον την αγορά των ελεύθερων. Ή ας πληρώσει μια ομάδα να πάρει ένα σεντερφόρ. Αλλά και από την αγορά των ελεύθερων μπορεί να πάει να πάρει ένα σεντερφόρ που θα είναι μόνο για το πρωτάθλημα, που θα καλύψει το κενό που μπορεί να έχει άμα δεν είχε κάνει καλή προετοιμασία ή καθόλου ή λίγη τώρα στη διακοπή, και να είναι πανέτοιμος από την έκτη αγωνιστική και έπειτα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα και δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό σε όλο αυτό. Σήμερα, χθες είχαμε λοιπόν την ισοπαλία του Ολυμπιακού, απόλυτη φυσιολογική, 100% για μένα, του Ολυμπιακού με το Βόλο. Μετά από αυτό που έγινε στο δεύτερο μήχρονο, ήμουν βέβαιος ότι δεν πρόκειται να κερδίσει ο Ολυμπιακός, θεωρούσα 100% δεδομένο. Η ΑΕΚ πολύ εύκολα, 5-0 τον Άρη, ο Άρης είχε κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα, δεν ήταν για 2-2 σε καμία περίπτωση. Πόσο μάλλον στην πρεμιέρα με την Καλαμάτα που κέρδισε όπως κέρδισε. Στη δεύτερη αγωνιστική εκμεταλλεύτηκε λίγο τον ενθουσιασμό, λίγο την κούραση του Όφη, κέρδισε τον Όφη και έφαγε 5 γκολ στη Φιλαδέλφια. Σήμερα έχει Ατρόμητος Καλαμάτα, δύο ομάδες με 0 βαθμούς. Ο Ατρόμητος έχει ξεκινήσει με ήττες από Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ. Η Καλαμάτα από Άρη και Πανετολικό, πολύ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες, στο Περιστέρι στις 7 η ώρα. Μισή ώρα αργότερα Όφη και Φυσιά, 8 η ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός και σε 9.30 το ντέρμπι της ημέρας, το ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει με 2-2 έτσι, ο Παναθηναϊκός έχει μία νίκη γιατί έχει παίξει ένα παιχνίδι, έχει και το ξαναβολής να δώσει μέσα στην εβδομάδα με την με την Κηφισιά. Και τώρα για τη Super Bet League 2 έχει τρία παιχνίδια σήμερα στις 4 η ώρα. Ωραία παιχνίδια με το ενδιαφέρον τους. Η ΑΕΛ υποδέχεται την αναγέννηση καρδίτσας στο LFC Arena. Πρεμιέρα θυμίζουμε, χθες είχε ένα μάτς τώρα. Ούτε για φυλακή δεν ήταν αυτό. Τώρα Πανθρακικός Πύργος 0-0. Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος επίσης 4 η ώρα. Την ίδια ώρα και το Πανιόνιος Αστέρας Β'. Αυτά είναι τα τέσσερα παιχνίδια που διεξάγονται σήμερα. Τα τρία παιχνίδια, με συγχωρείτε, που διεξάγονται σήμερα.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610-527-588.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή Aqua Aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, στην Action.
9: Let's play.
8: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζή.

0: Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
1: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
2: Πρώτη προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με τη σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
7: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Ο γέρο νεκροτζή.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον πήγον του Προφήμου 94,6. Γιώργος Ανάκας στο μικρόφωνο, Έρος Χρυαζόπουλος στον ήχο και Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Φίλε μου, δεν είπα ότι βρήκε τον αφιζαλισμένο και έκατσε και έφαγε πέντε αυτινά ο Άρης. Δηλαδή, είπα ότι οι έξι βαθμοί που είχε ο Άρης δεν ήταν αντιπροσωπευτικοί για την εικόνα που είχε μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Αυτό ακριβώς είπα. Η ΑΕΚ και εδώ στην καθημερινή εκπομπή που έχουμε με τα παιδιά, νομίζω ότι το έχουμε παραδεχθεί, ότι δείχνει να είναι πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, γιατί είναι η ίδια ομάδα σχεδόν, έτοιμη και έχει ομοιογένεια. Και δείχνει να είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Γιατί πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι έτοιμος και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ούτε είπα ότι δεν έπαιξε καλή μπάλα η ΑΕΚ χθες. Για παράδειγμα, χθες το πρώτο γκολ της ΑΕΚ είναι καταπληκτικό. Θα πει κανείς το αντίθετο, θα πει κανείς ψέμα, ή γιατί θα πει ένας Ολυμπιακός το αντίθετο, ή ένας Παναθηναϊκός. Δηλαδή, γιατί ψάχνεις να βρεις θέμα το πουθενά. Άλλο είπα. Δεν είπα, δεν μείωσα σε καμία περίπτωση την ΑΕΚ. Είπα ότι οι έξι βαθμοί που είχε ο Άρης δεν είναι αντιπροσωπευτικοί βάσει της εικόνας της ομάδας. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο έχουμε. Να πούμε ότι από την Ελβετία αναφέρουν, τι λένε για την ΑΕΚ τώρα, ότι ο Ντέρεκ Κουτέσα θα μείνει στην ΑΕΚ, γιατί δεν προχωράει

η μεταγραφή του στην ήταν η ομάδα στην Ελβετία, στην ομάδα στην Ελβετία που έπαιζε τέλος πάντων, η Σερβέτ, μπράβο ρε νέαρχε, μέσα σας, μπράβο, υπάρχει εμπλοκή και επιπλοκή στην στη μεταγραφή του, οπότε προς το παρόν τουλάχιστον τώρα μένει στην ΑΕΚ και βλέπουμε, γιατί έχει λίγες ακόμα μέρες το ελβετικό πρωτάθλημα που θα μένει. Θα πρέπει να αποφασίσει και ο Νίκολας να το χρησιμοποιήσει, θα τον αξιοποιήσει όποτε χρειάζεται. Θα δούμε για τον Κουτέσα.

Ασφαλώς και ήταν πάρα πολύ ωραία κίνηση και του Παναθηναϊκού και από τα συγχαρητήρια να έχει περαστικά στον Αγιούμπε Ελκαμπή. Τώρα χθες ένας συμπατριώτης του, ένας συμπαίκτης στην εθνική ομάδα, αντιπαλός του, μετά του Παναθηναϊκού, αλλά δεν είναι μικρή σημασία, έχει ο Αζιντίνου Ναΐ του έστειλε τα περαστικά του και αυτός, όπως τώρα και ο Αχμέν Τουμπά, έστειλε και αυτός το δικό του μήνυμα με μια ανάρτηση. Ήρθε ο Θεός να σε γιατρέψει σύντομα, αδερφέ μου. Get well soon, να γίνεις γρήγορα καλά. Του έγραψε ο Αχμέν Τουμπά στον Άγιο Μπελκάμπη που έκανε νωρίτερα, θυμίζουμε, και την επέμβασή του από τον γιατρό της ομάδας, τον κύριο Θεό.

Είπαμε το βράδυ έχει το ντέρμπι, θα τα πούμε σε λίγο και με τον Νίκο του Αθανασίου. Στο ΆΚΑ είναι το μάτς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Φαίνεται πως ο Νίστρου, από ό,τι διαβάζω, μάλλον θα επιλέξει το 4-4-2 με Καμαρά και Κάγκουα στον άξονα, και να δούμε στα φτερά ποιον θα έχει. Αν θα είναι από τη μία μεριά ο Αντίνο, λογικά και από την άλλη κάποιος που τα μπόρδα Γιάγκου, βλέπω τα μπόρδα που βάλει τον γκολ. Και μπροστά πιθανότητα Λιβάη Τετέι, δεν νομίζω να ξεκινήσει 4, παρότι πάει καλά. Ο 4 ούτε ο Ναή νομίζω θα ξεκινήσει, παρότι είναι στην αποστολή της ομάδας, θα περάσει λογικά ως αλλαγή στο παιχνίδι. Τώρα την άλλη πλευρά, ο Λύση, Παλέγκα θα έχει σίγουρα το τέρμα. Νομίζω ότι είναι λίγο μετρημένα κουκιά στο ΠΑΟΚ, δηλαδή Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο Κένι στην άμυνα, Ζαφίρης, Ανταμαρία, Πέλκας το μοναδικό δεκάρι του ΠΑΟΚ, ο Άλλη στην μια πλευρά, ο Ζήφκο στην άλλη και ο Ενδιαγέ λογικά αντί του Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Ο Άλλη και ο Ζήφκο έτσι είναι δύο παίχτες που θα χρειαστεί να τους προσέξει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, όπως αντίστοιχα την άλλη μεριά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει αντίδοτο στο δίδυμο των center for του Παναθηναϊκού.

Να πούμε επίσης ότι μεσοβδόμαδα έχει τρία μάτς για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Την Τρίτη, λοιπόν, 10 παρατέρα το βράδυ, ο Ολυμπιακός Βόλος, έγιναν γνωστοί οι διαιτητές. Ο Βεργέτης είναι ο πρώτος διαιτητής, Φωτόπουλος, Στάικος, βοηθή, τέρτος ο Ντάουλας. Ο Γιουματζίδης και ο Ματσούκας είναι βάρ και αβάρ αντίστοιχα. Λοιπόν, την επόμενη μέρα, την επόμενη Δετάρτη, 5 η ώρα, έχει Όφι Νέστος. Θα έχει βάρ και εκεί, προφανώς θα διαιτήσει Όφι. Ο Τσέτσιλας διαιτής, ο κύριος Μπαλιάκας και η κυρία Παπαδοπούλου βοηθή. Ο Τσιμεντερίδης τέταρτος, Πουλικίδης και Φίτσας βάρ και αβάρ αντίστοιχα. Και την Πέμπτη στις 6 παρατέρα το Αστέρας Άκτορ, Άρης, ο Αστέρας Άκτορ που δικαιώθηκε στην, από την Επιτροπή Εφέσεων, σε δεύτερο βαθμό δηλαδή, για την ένσταση που είχε κάνει στο μάτσο του Λεβαδιακού και πήρε θέση στη λίγκ θέση του Κυπέλου. Βέβαια, ο Λεβαδιακός εκεί θα πάει και στο ΚΑΣ, κυνηγεί στην υπόθεση. Αστέρας Άκτορ Άρης λοιπόν, την Πέμπτη, 6 παρατέρα, με συγχωρείτε. Διαιτητής ο Τζίλος, μια χαρά, ορίστηκε. Κομισοπούλου, κυρία Κομισοπούλου και ο κύριος Βαλιώτης είναι η βοηθή. Ο Κατσικογιάννης τέταρτος, ο Κουμπαράκης και ο Παπαπέτρου βάρ και αβάρ αντίστοιχα.

3 στα 3. Έχει ο Τζολάκης με 0 στην άμυνα. Φοβερό αυτό. Αν έπαφε αιστεία και στις 3 προσαγωνιστικές Premier League, αίτη τη Χάλε, έχει 7 βαθμούς. Κέρδισε, ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Αστον Βίλα χθες. Είχε λιγότερη δουλειά, αλήθεια είναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο. Είναι και υποψήφιος για κορυφαίος παίκτης του Αυγούστου στην Premier League. Κράτησε το 0 για ακόμη μια φορά. Σε 7 βαθμούς η Χάλε. Φοβερό ξεκίνημα από την νεοπροβιβαστήσα, να πούμε, για την νεοφώτιστη ομάδα. Στην Premier League έχει βάλει 3 γκολ, δεν έχει δεχθεί κανένα. Νίκη πρώτη αγωνιστική κούντρα σε Manchester United με 2-0. Νίκη στην έδρα της Coventry με 1-0. Τη δεύτερη αγωνιστική, ισοπαλία 0-0 με την Aston Villa στην τρίτη αγωνιστική. Καταδιώκει τη City, να το πούμε και συγχαρητολογώντας, γιατί η City έχει κάνει το 3-3, είναι η μόνη ομάδα ως τώρα που έχει παίξει 3 μάτς και έχει το 3-3. Έχει κερδίσει την Bournemouth 2-1, την Palace 4-1-23 και 1-0 την Coventry εντός. Σήμερα θα δούμε αν η Arsenal ή η Chelsea μπορούν να κάνουν το 3-3. Αντίστοιχα η Liverpool έχει 5 βαθμούς, ξεκίνησε με 2 σοπαλίες, 2-2 με Nottingham και με Newcastle. Κατάφερε να νικήσει χθες στην έδρα της Ipswich. Ο Μουζακής δεν έπαιξε, λογικό, έχει κάνει μια-δυο προπονήσεις, το παιδί ήταν στον πάγκο.

Παιδιά, γι' αυτό που ρωτάτε, ότι αν πάρει ο Ολυμπιακός παίχτη να αγοράσει κάποιο ποδοσφαιριστή, να πάρει από τον Ιππόνα, να βρει κάποιον ελεύθερο και αν δηλώσει τη λίστα, δεν γίνεται. Όσοι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στο ρόστερ μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου είναι. Οπότε κάποιος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της ομάδας, τώρα που μιλάμε, θα πάρει τη θέση του Λικαμπή στην ευρωπαϊκή λίστα.

πούμε ότι το ΑΕΛ Νόβετ Ανεγίνης Καρδίτσας για το Superbet League 2 είναι τηλεοπτικό από RTL Sports στις 4 η ώρα, ενώ λίγο αργότερα στις 5 παρατέρα του υπάρχει το Grand Prix της Ιταλίας στη Μόντσα, με τον Γκασλί να ξεκινάει την πρώτη θέση, ο Ράσελ δίπλα του στο νούμερο 2. 3-4 οι δύο Ferrari, με Leclerc και Hamilton, Verstappen, Piastri, Colapin, Don Norris, Lindblad και Μπαρτολέτο, η πρώτη δεκάδα που θα ξεκινήσει στο Grand Prix της Μόντσα με τον Αντωνίλη να προπορεύεται στην βαθμολογία. Ράσελ, Χάμιλτον, Νόρις, Λεκλέρ ακολουθούν και Φερστάπεν πολύ πιο χαμηλά. Φυσικά στη βαθμολογία κατασκευαστών η Mercedes πρώτη και με διαφορά, δεύτερη Ferrari και τρίτη η McLaren. Gonna spend my life being a color.

0: Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα πως έχει ντέρμπι σήμερα, έχει τα ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Πάμε να κάνουμε κουβεντούλα για το μάτς με τον Νίκο Αθανασίου. Νικόλα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, φίλε μου. Είσαι. Πρώτα απ' όλα, περαστικά στον παιχταρά τον Ελκαμπή, να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο δυνατό στους αγωνιστικούς χώρους. Πολύ σοκαριστική στιγμή, και επειδή το έβλεπα και το παιχνίδι live και είναι εκείνη η στιγμή που είναι στο χορτάρι και σφαδάζει από τους πόνους πραγματικά, δηλαδή εντάξει, είναι μια ευχή ψιλοκούφια, αλλά ποτέ ξανά και σε κανέναν. Εντάξει, καλά, προφανώς δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο στο δικό μου το μυαλό ποιας ομάδα στη φανέλα φοράει, το ίδιο θα έλεγα όποιος και να ήταν.
0: Καλά,
1: πραγματικά περαστικά στο παιδί και περαστικά και στον, και στον Ρόκα, γιατί και αυτός έβγαλε τον νόμο του. Εντάξει, άλλη ζημιά η μία, άλλη ζημιά η άλλη. Περαστικά και στους, στους δύο. Γενικά νομίζω από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, για την καθημερινή επαφή με τον Νικολακό και με αυτά, το 26 γενικά δεν είναι η χρονιά του, του Καμπή. Ήρθε και αυτή η στιγμή η χθεσινή πάρα πολύ άτυχη. Τέλος πάντων, δυστυχώς είναι πράγματα που αυτά συμβαίνουν στο, στο ποδόσφαιρο, και εντάξει, νομίζω είναι αστείο και μόνο να το συζητάμε ότι ο τερματοφύλακας του Βόλου μπορεί να έχει την οποιαδήποτε πρόθεση να το τραυματίσει. Είναι φάσεις αυτές που γίνονται στο ποδόσφαιρο.
0: Κακιά στιγμή είναι, Νίκο, δεν είχε
1: πρόθεση. Την έχουμε δει, κάποιοι από εμάς που μπορεί να έχουμε παίξει, την έχουμε ζήσει κιόλας, να βγαίνει ο τερματοφύλακας, να πας να τον περάσει, να πέσει στα πόδια σου. Εκεί ήταν η κακιά στιγμή χθες που κλείδωσε το πόδι στο σώμα του, του τερματοφύλακα. Μπορεί να συμβεί, δυστυχώς συνέβη στον Ελκαμπή και πάλι. Περαστικά μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά, και μεταφέρω το εδώ το σημείο. Και ο Παναθηναϊκός εχθές προς τη μήνυ του, με ανάρτηση στα social media, ευχήθηκε περαστικά στον Ελκαμπή. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε ανάμεσα στις ομάδες, και μακάρι έτσι όλο αυτό το, το κλίμα, πώς να το πω, κατανόηση, συνένεση και εφαγωνίζεστε που λέει και ο Μάριος Ηλιόπουλος, να, να το κρατήσουμε μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τώρα, πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, απόψε Ολυμπιακό Στάδιο, 9:30, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Σε ένα παιχνίδι όπου το ΆΚΑ αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο, πάνω από 40.000 φίλοι του Τριχυλιού έχουν προμηθευτεί εισιτήριο, μπορεί να φτάσουν και τους 45. Είναι ένα
0: πάνω από 40, είπες, Νίκο.
1: Είπα πάνω από 40.
0: Α, ναι. Γιατί δεν είμαι σίγουρος αν άκουσα καλά, γι' αυτό.
1: Α, ναι, όχι, όχι. Ένα συνδυασμός πραγμάτων για αυτή την παρουσία. Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι okay, το καλοκαίρι τον έναν με τον άλλο, με πολύ άγχος, κύλησε καλά για τον Παναθηναϊκό, έρθε το 3-3. Καλή πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Πολύ ποιοτικός αντίπαλος στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Προφανώς το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου με την έλευση του Ουναΐ έχουν δημιουργήσει έτσι ένα κοκτέιλ, να το πω έτσι, πολύ ευχάριστο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος, όπως τον έφερε να τον φέρει τον κόσμο απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο, έχει το καθήκον και την υποχρέωση να τον κρατήσει εκεί ζεστό με μία νίκη, κάνοντας το 2-2, φτάνοντας στους 6 βαθμούς, και μετά έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αρκετά στρωτό, να το πω έτσι. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ένα άλλο πράγμα να παίζεις απόψε με τον ΠΑΟ και να έχεις να πας στο πρώτο σου παιχνίδι στο ποτάμι στη Λιβαδιά, και άλλο πράγμα να υποδέχεσαι τη, την Κηφισιά, να υποδέχεσαι τον Πανετολικό και να έχεις να παίξεις και με την Καλαμάτα σε ουδέτερη επί της ουσίας γήπεδο στη, στη Νίκαια, και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει εμβόλυμα έτσι και το παιχνίδι του Κυπέλλου που έχει να παίξει ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Γιατί είδα χτες από έκανα εκπομπή, όταν έφευγα ένα μήνυμα και δεν πρόλαβα να το απαντήσω, ότι δεν ξέρω το πρόγραμμα. Εντάξει, okay, θα το μάθω που θα πάει. Παναθηναϊκός έχει και με την Κηφισιά και για το κύπελο, έτσι.
0: Ναι,
1: Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Στο γήπεδό του.
0: Απλά λοιπόν, το σημερινό είναι το πρώτο, όχι το πρώτο, είναι ακόμα μεγάλο πρέπει του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα σεζόν, νομίζω.
1: Είναι και το πιο δύσκολο παιχνίδι, Γιώργο, σίγουρα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει παίξει 6 μάτς στην Ευρώπη και ένα στο πρωτάθλημα 7. Ωραία, τώρα εδώ είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι. Είναι ο πιο ποιοτικός αντίπαλος. Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν και το πρώτο ντέρμπι του Νίστρουπ. Και αντίστοιχα το πρώτο ντέρμπι του, του Λύση.
0: Σημαντικό και αυτό, ναι, σημαντική παράμετρος.
1: Δει, βέβαια, πολλοί κόσμοι περιμένει, Γιώργο, να δει σήμερα ένα ντέρμπι με πολλά γκολ. Δηλαδή βλέπω, ξέρεις, την περιοχή ατμόσφαιρα, γκολ, γκολ, ένας, δύο, δύο, άλλο.
0: Και εγώ έτσι το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, γιατί, και, γιατί και οι δύο ομάδες στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις μας έδειξαν σύνολα που ανασταλτικά θέλουν αρκετή δουλειά. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Δεν είναι, νομίζω δεν είναι το ίδιο πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός ανασταλτικά και ο ΠΑΟΚ. Στο τέλος της ημέρας το νόημα είναι το ίδιο, αλλά είναι άλλος ο χαρακτήρας των, των προβλημάτων. Όπως και να έχει, Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία του, παρουσία του μεγάλου μετόχου της ΠΑΕ, του Γιάννα Λαφούζη, ο οποίος πριν από τα παιχνίδια δίνει το παρόν, παρακολουθεί τις προπονήσεις, μιλάμε με τους άμεσους συνεργάτες του, με τον Κοτσόλη, με τον Νίστρουπ. Τώρα για την ενδεκάδα, νομίζω θα πάμε σε μια συνταγή Λιβαδιάς, εκτός και αν ο Δανός κάνει κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής, κάτι διαφορετικό από αυτά που έχει δοκιμάσει. Η άμυνα είναι μπετόν.
0: Συνταγή
1: είναι...
0: Λιβαδιάς, Νίκο, να σε διακόψω, εννοείς σε πρόσωπα ή σε σχήμα, σε σχηματισμό?
1: Σε όλα. Ναι. Θα σου πω. Με μια διαφοροποίηση, έτσι, δεν θα ξεκινήσει για παράδειγμα. Θα σου πω θα τα πάρω από την αρχή. Το θέμα εδώ ποιο είναι, γιατί θέλω να πω κάτι, μην το ξεχάσω. Ότι είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της σεζόν, έτσι, επειδή είναι νέα ομάδα με νέο προπονητή, να μπορεί σε κάποια σημεία του γηπέδου, σε κάποιους χώρους του γηπέδου, να δημιουργεί χημεία, να δημιουργεί αυτοματισμούς, να μαθαίνει ο άλλος το ένα στο παιχνίδι του άλλου. Και στην άμυνα με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια και για σήμερα αριστερά τον Κυριακόπουλο, δεξιά τον Καλάμπρια και τους δύο Ολλανδούς, ο Παναθηναϊκός, τον Βαντρόγιαν και τον Ντεφράι, να αναφέρω και τα ονόματά τους, ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει μια πεντάδα που έχει πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής, έτσι, περισσότερη, γιατί ο Καλάμπρια τώρα έχει μπει και σιγά σιγά αρχίζουμε, ξέρεις, και εμείς να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή είναι στο μυαλό του προπονητή η καλή του αμυντική γραμμή, τέλος πάντων η ιδανική του αμυντική γραμμή. Τώρα στο κέντρο. Γκάγκουα.
0: Νίκο, επαναλαμβάνεις γιατί χάθηκες, μόνο τον Γκάγκουα ακούσαμε.
1: Α, δεν θα παίξω πάνω από την 20 με 10, ευτυχώς. Ο άλλος είναι ο Καμαρά. Ο Καμαρά μαζί με τον Γκάγκουα. Ωραία. Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ταμπόρδα και στην κορυφή της επίθεσης ο Λιβάη Γκαρσία με τον Τετέι. Αυτό είναι το πιο πιθανό σχήμα σε μια διάταξη 4-4-2. Τώρα, αν ο προπονητής, επειδή είναι ντέρμπι ή επειδή έχει δει κάτι στον αντίπαλο, επιλέξει να επαναφέρει το 4-2-3-1, κάποιος θα φαγωθεί από τους εξτρέμ για να πάει δεξιά ο Λιβάη. Μάλλον αυτός θα είναι ο Αντίνο και θα πάει ο αριστερά ο Ταμπόρδα και στην κορυφή θα είναι ο Τετέι. Νομίζω αυτά είναι τα δύο πιο πιθανά σενάρια, με πιο πιθανό από όλο αυτό που ανέφερα στην αρχή με το 4-4-2 και την ταυτόχρονη παρουσία στην δεκάδα του Αντίνο, του Ταμπόρδα, του Λιβάη και του Τετέι.
0: Τέσσερις ακόμα βασικό δεν βλέπεις, έτσι. Ενώ ίσως να ταιριάζει κιόλας να του πηγαίνει και να μπαίνει και ως αλλαγή. Δηλαδή δεν είναι άσχημο να έχεις ένα πίσω τον τέσσερις.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ νομίζω ότι του ταιριάζει, ξεκινά από αυτό έχει δείξει την καριέρα του πριν στον Παναθηναϊκό, έτσι το παιδί μια χαρά, ήταν βασικός στις ομάδες του, σκόραρε ακατάπαυστα. Εδώ όμως τώρα τι συμβαίνει, προέρχεται από πολύμηνη αποχή, αν θυμάσαι πολύ καλά το θυμάσαι και σωστά το ανέφερες, τα περισσότερα του παιχνίδια όλα μέχρι και το Βόλο ήταν ως αλλαγή. Εντάξει, τον ξεκίνησε στο παιχνίδι με την Νίκη που είναι ένα παιχνίδι με μικρότερες εντάσεις, για να αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει ολένα και περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αλλά θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη αν τον ξεκινήσει απόψε κόντρα στον ΠΑΟ, και το λέω αυτό και εξαιτίας της διαχείρισης που έκανε την Πέμπτη. Για παράδειγμα ο Λιβάη μπήκε αλλαγή και δεν θα έπεσε καθόλου αν δεν είχε την εικόνα αυτή το παιχνίδι. Ο Τετέι δεν αγωνίστηκε, οπότε προφανέστατα ήθελε να έχει αυτούς τους παίχτες πιο φρέσκους για την αποψινή αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟ.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο, Νικόλα, κάτι. Επειδή είσαι και ένας φίλος, μεταγραφή θα περιμένουμε μέχρι 15 λέει κάποια.
1: Μεταγραφή να μην την αποκλείσουμε σε καμία περίπτωση. Αν κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός, κάτι πέρα από αυτό που μπορεί να θεωρούμε έκπληξη, αν δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή θα ήταν έκπληξη να πάει να πάρει ένα χαφ. Θα ήταν έκπληξη για παράδειγμα να πάει να πάρει έναν εξτρέμ. Αυτό που στον Παναθηναϊκό έχουν αξιολογήσει ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανάγκη που αν βρουν κάποιον ιδανικό να τους την καλύψει, είναι ένας αριστεροπόδαρος χόπερ ο οποίος θα μπορεί να παίξει και αριστερός μπακ. Ναι. Αυτή νομίζω είναι η ανάγκη που έχουν αξιολογήσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Κάτω αν θα γίνει η μεταγραφή όχι, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή λίγες μέρες να το δούμε. Εντάξει παιδιά, να πω και κάτι τώρα χαριτολογώντας. Φτάνει πια με τις μεταγραφές. Έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Sport FM Patra.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Σπόρ FM Πάτρας.
1: Τάσο, να πάει εκεί το παιδί να ηρεμήσει, να παίξει την παλίτσα του και να βοηθήσει τον Αποέλ να επιστρέψει στους τίτλους. Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα.
1: Γεια σου, Γιώργα μου, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού από Νίκο Αθανασίου. Πάμε να κάνουμε break, πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
7: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουρουστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
10: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM λίγο μετά τη μία, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Γιούμπελ Καμπή μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο Έλαμπετ. Σε περίοδο αποκατάστασης μπαίνει ο Μαροκινός επιθετικός με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία. Πρόβλημα και με το Ρόκα που υπέστη εξάρθρωση ώμου και αναμένεται να μείνει εκτός για 15 με 20 μέρες. Στο μάτς κυπέλλου Superbet με την ομάδα της Μαγνησίας την Τρίτη στρέφονται Πειραιώτες. Το σύνθημα για τη συνέχεια της ΑΕΚ έδωσε μέσω social media Λόβρο Μάγερ μετά την ευρεία νίκη επί του Άρη στην All Win Arena. Απίστευτη βραδιά, σημαντική, τρεις πόντοι και έτοιμη για το Champions League, έγραψε ο Κροάτης μέσος. Στην πρεμιέρα της League Face με τη LASK την Τρίτη στη Νέα Φιλαδέλφεια επικεντρώνονται στην Ένωση. Το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 στο ΆΚΑ δεσπόζει στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Κάλυψη από τον Sky. Στις 7 Τρόμητος Καλαμάτα από Nova Sports 2, μισή ώρα αργότερα Όφη και Φυσιά από Κοσμοτέ Sports 8 και στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός από Nova Sports Prime. Μετάδοση όλων των αγώνων από τον bwin Sport FM. Με τους Σταμπόρδα και Γιάγκουσιτς να διεκδικούν φανέλα βασικών ανάλογα με την επιλογή σχήματος που θα κάνει ο Τζέικομπ Νίστρουπ το πλάνο στον Παναθηναϊκό για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στην αποστολή ο Ουναΐ, ο οποίος πιθανόν να πάρει λεπτά συμμετοχής ερχόμενος από τον πάγκο. Με τον Μπαμπλέκα να επιστρέφει στην αρχική δεκάδα κάτω από τα Δοκαρία και του Ζαφίρη και Σαντα Μαρία στη μεσαία γραμμή, αναμένεται να παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Πιθανότητες να φορέσει φανέλα βασικού στο πλευρό του Μιχαηλίδη στα στόπερ έχει ο Μπαταούλας. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι κυπέλλου Superbet με τον Αστέρα Άκτορ την Πέμπτη στην Τρίπολη κάνουν στον Άρη μετά την ήττα από την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Μετά το 2-0 τα παιδιά δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι τόνου Μιχάλης Γρηγορίου. Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας της Superbet League 2. Με κοινή ώρα έναρξη στις 4 παίζουν Ελληνόβμπετ Αναγέννηση Καρδίτσας με μετάδοση από RDO Sport, Πανιόνιος Αστέρας Β' Άκτορ με κάλυψη από το κανάλι της Superbet στο YouTube και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Ενημέρωση για άλλους αγώνες από τον Big Win Sport FM. Ολυμπιακός και Ερυθρός Αστέρας κοντράρονται σήμερα στα 2 ωράκια στον τελικό του διεθνούς τουρνουά της Κρήτης. Τζάμπουλς 8.30 με τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 4 και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον BWin Sport FM. Νωρίτερα στις 6 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός Φενέρμπαχτς Τσέρμαν Μιλάνο. Σπουδαίο βήμα στην καριέρα του ετοιμάζεται να κάνει ο Γιάννης Μανιάτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του sportfm.gr και του Γιώργου Τσανάκα, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ανόρθωση ώστε να αναλάβει υψηλό βαθμό πόστο στον Κυπριακό Σύλλογο. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Τσανάκας.

Εδώ μας επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Γιώργος Ανάκα στο μικρόφωνο, μέχρι τις 2 θα σας κάνω παρεούλα. Με τον Έρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο, με τον Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, παίρνει τον ρεπόρτερ, τους βγάζουμε εννοείται στον αέρα. Είχαμε νωρίτερα Νίκο Αθανασίου, σε λιγάκι θα έχουμε Νίκο Ζέρβα, μετά Κώστα Νικολακόπουλο, Τσακίρη θα έχουμε, Κούργια Πετρίδη, θα έχουμε αρκετά.

0: Λοιπόν, αφού ήρθε και το καφεδάκι του νέαρχου, συνεχίζουμε κανονικά με Νικό Ζέρβα. Νικόλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου φίλε.
0: Είσαι καλά?
1: Τι, να γίνεις μπάσκετος?
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Ο καλός ο Μήλος, ε.
0: Ε, βέβαια.
1: Ωραία, φίλε.
0: Τι γίνεται, Νικόλα? Λοιπόν, έχεις μάτι σήμερα, έτσι?
1: Καλά, καλά, εδώ στο Ηράκλειο. Σήμερα με τη ζέστη να χτυπάει λίγο κόκκινο, είναι αλήθεια. Τις προηγούμενες δύο μέρες πήρες ένα αεράκι και ήταν πάρα πολύ όμορφο. Σήμερα είναι αρκετά ζεστό το νησί, το οποίο ξέρεις, καταλαβαίνεις, δεν νομίζω ότι είναι 6 Σεπτεμβρίου, δεν είναι Αθηνά, είναι όλοι σε μούντια διακοπών, φουλ τα ξενοδοχεία, φουλ οι παραλίες.
0: Άλλη ρυθμία.
1: Κανονικά ένας χαμός και εντάξει, από εκεί υπάρχει και αυτό το καθιερωμένο τουρνουά, το οποίο επειδή φέτος γίνεται πάρα πολύ νωρίς, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, είναι καλοκαίρι κανονικό, έτσι, δεν υπάρχει ούτε ένα ψήγμα, ας πούμε, ότι έχει αρχίσει ο κόσμος και μαζεύεται στα σπίτια του. Είναι ένας χαμός πραγματικός. Στο Ηράκλειο πραγματικά το βράδυ χθες μέχρι τις 2-2,5 ώρα ήταν όλοι στο δρόμο, τα μαγαζιά όλα γεμάτα, ένας χαμός πραγματικά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Νίκο, για αρχή,
1: πάμε.
0: Κρατάς από το προηγούμενο μάτς με τη Φενέρ, γιατί για ένα πρώτο, εντάξει, καταλαβαίνεις το γιατί λέω πρώτο τεστ, γιατί ήταν το πρώτο πολύ γερό τεστ. Ο Ολυμπιακός το πέρασε με επιτυχία, αλλά έχει ακόμα ένα τώρα. Και δείχνει η ομάδα, εγώ θα πω παραδόξως και δεν το λέω με κακό τρόπο, καταλαβαίνεις, να είναι αρκετά έτοιμη, παρότι είμαστε πάρα πολύ νωρίς, έτσι.
1: Ναι, κοίτα, αυτό είναι απόρρια του γεγονότος ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είναι ίδιος, έχει τον ίδιο προπονητή, έχει την ίδια φιλοσοφία και αυτή τη στιγμή καλείται σε ένα σύντομο μεν χρονικό διάστημα να βάλει ουσιαστικά δύο παίκτες, τρεις μαζί με τον NDI, αλλά κυρίως δύο που θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, εννοώ τον Μοντέρο και τον Μακιντάιρ. Και αυτό του δίνει τη δυνατότητα ακόμα και απροπόνητος, ακόμα και με τους διεθνείς, τους 10 διεθνείς, να έχουν κάνει ουσιαστικά μια μισή προπόνηση με την ομάδα. Όχι να μην φαίνεται, γιατί φαίνεται, δεν ήταν έτοιμος ο Ολυμπιακός, είχε πολλά νεκρά διαστήματα, είχε ασυνονοησίες στην άμυνα, έκανε πολλά λάθη, είχε πολλά αμυντικά rebound. Πράγματα τα οποία λόγω της εποχής νομίζω ότι είναι στα όρια του επιτρεπτού και του φυσιολογικού. Αλλά αυτό που ξεχωρίζω εγώ στο φιλικό της Παρασκευής είναι ότι ο Ολυμπιακός με όλες τις συνθήκες αυτές που προανέφερα, τις απουσίες των βασικών παιχτών του για τις εθνικές ομάδες, αλλά και το γεγονός ότι ο Μοντέρο έχει τζεκλιντλάκει που προμήθηκε να μην αγωνιστεί ούτε 10 λεπτά, ο Μιλουτίνοφ να ξεκουραστεί, ο Βεζέγκο πήγε μια ενόχληση στον αγώνα και προφυλάχθηκε. Τα τρία τόπο ονόματα, ας πούμε, του Ολυμπιακού μας με το Φουρνιέ και τον Ντόρση, έβγαλε μια αντίδραση στο τέλος και παρότι είχαν με 8 πόρους διαφορά, νίκησε μια ομάδα με πολύ μεγάλα σουτ, με προσωπικές ενέργειες, μια ομάδα όπως η Φενέρ που για μένα είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό τα απόλυτα φαβορική για την Ευρωλίγκα και που έχει δυναμώσει πάρα πολύ, σύν του ότι δεν είχε τις απουσίες του Ολυμπιακού από την προετοιμασία. Δηλαδή αυτές τις 10 μέρες, 12 που έχει ξεκινήσει η Φενέρ και έχει κάνει και δύο φιλικά πριν από αυτό του με τον Ολυμπιακό, τους είχε όλους, έτσι. Άρα, αν πρέπει κάτι να κρατήσω είναι αυτό. Την αντίδραση και αυτή την θέληση να νικάει ο Ολυμπιακός ανεξαρτήτως συνθηκών σε κάθε παιχνίδι. Γιατί κακά τα ψέματα, δοκιμές γίνανε, είδαμε ας πούμε σχήμα με δύο σέντερ, τον Tyreek Jones να παίζει το 4, κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι θα γίνει σε κανονικές συνθήκες. Είδαμε σχήμα με τέσσερις κοντούς και το Φουρνιέ να είναι στο 4 και να κυνηγάει το Κλάιμπερν. Πολύ απλά γιατί δεν υπάρχουν λύσεις έτσι αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν και το σημερινό φιλικό που θα έχει και Μοντέρο, θα έχει και Βεζέγκο, θα έχει και Μιλουτίνοφ, δεν θα αλλάξει πολύ η μορφή του. Έτσι, γιατί είδαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν όλοι maximum 20-22 λεπτά. Είναι δοκιμές, είναι περίοδος που προσπαθούν να βρουν οι ομάδες ξανά τη χημεία τους και τον ρυθμό τους σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γιώργο, γιατί ανεξάρτητα αν θα γίνει ως το Super Cup, θα το μάθουμε Τρίτη, Τετάρτη οριστικά, η επίσημη έναρξη της σεζόν είναι 24 Σεπτέμβρη, έτσι. Ο Ολυμπιακός παίζει τη Βιτόρια με την Μπασκόνια και έχει ουσιαστικά 18 μέρες για να παρουσιαστεί όσο του δυνατόν πιο έτοιμος για αυτή την πρεμιέρα.
0: Πολλά μηνύματα, Νίκο, για Ντόρση. Πολλά μηνύματα για μεταγραφή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν μπορείς να βάλεις σε μια σειρά.
1: Να τα πάρουμε από την αρχή, ο Ντόρση, εντάξει, έκανε μια δήλωση στον Αμερικάνος 24 και στην αυθεντιά μου για το συμβούλιο. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή από τη στιγμή που ρεπορταζιακά γνωρίζουμε ότι υπάρχει καλή επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές, δεν υπάρχει κάποιο πάγωμα, ας πούμε, όπως συμβαίνει τους τελευταίους δύο μήνες με το walk-up και όλα αυτά που έχουν γίνει.
0: Αλλά υπάρχει και απόσταση την ίδια ώρα.
1: Αλλά υπήρχε απόσταση, ναι, το λέγαμε στο ρεπορτάζ αυτό, η οποία ενδέχεται να καλυφθεί μέσα στη σεζόν. Γιατί ο παίκτης Βασικά θα πω ότι απαντάει πολύ αντρίκια. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Όλοι οι στάσεις του γενικά, παρότι οι συνθήκες δεν το προμήνυαν, διότι είναι ένα παιδί το οποίο επιτρέψει μου την άκρη, είναι λίγο Αμερικανάκι, δεν είναι, σκέφτεται ως Έλληνας εννοείται, είναι επαγγελματίας, θα πάει εκεί που δώσουν 5 ευρώ παραπάνω, έτσι δεν είναι, είναι πολύ κατανοητό και σεβαστό όλο αυτό, αλλά η στάση που έχει κρατήσει γενικά σε όλο το ζήτημα νομίζω ότι είναι ενδεικτική, είναι άκρως επαγγελματική, δηλαδή δεν απαιτεί να πάρει αύξηση από τώρα, είναι συνέχεια με το χαμόγελο, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρσι, δηλαδή που ήταν ένας διαφορετικός Ντόρση, συμμετέχει στα αστεία της ομάδας, είναι στο κλίμα μέσα, καμία σχέση με το πρώτο κομμάτι της, του περάσματος του 21-22 που ήταν λίγο απόμακρος και ψυχρός γενικά. Θα παίξει λοιπόν με τα χρήματα αυτά και περιμένει, έτσι. Οπότε η δήλωση μπορεί να έγινε, ας πούμε, όπως λέμε viral οι νέοι, αλλά δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Επέλεξαν το να απαντήσει όμως ξεκάθαρα, δηλαδή να μην πάει δια της πλαγίας οδού.
0: Ίσως ήταν και καλύτερο, εγώ θα πω, που είναι έτσι, για να σε εισαγωγικά επισημοποιηθεί λίγο και το ρεπορτάζ.
1: Ναι. Τώρα αυτό είναι το ρεπορτάζ. Ο Ολυμπιακός δεδομένα θα το ξαναμιλήσει, δεδομένα θα καταθέσει βελτιωμένη πρόταση μέσα στη σεζόν. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αν θες τη δική μου γνώμη, δεν έχει περιθώριο ο Ολυμπιακός να χάσει μετά το walk-up και τον Ντόρση. Άσχετο αν δεν είναι με δική του ποιότητα ο walk-up, έτσι είναι ξεκάθαρα λόγω του χειρισμού του Τεξάνου Γκάρ. Νομίζω ότι η αξία του Ντόρση, η ηλικία του και το γεγονός ότι είναι ένα διαβατήριο το οποίο ίσως είναι και το καλύτερο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν τελικά ο Σλούκας, ας πούμε, αποφασίσει να αποχωρήσει την νέα σεζόν. Μαζί με τον Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός έχει τους καλύτερους Έλληνες παίκτες αυτή τη στιγμή για μένα. Άρα θα πρέπει να γίνει αυτό που λέμε οικονομική φυσία. Η αγορά είναι αμελητή, είναι αδυσόπιτη. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν παίκτες τώρα που να αξίζουν αντικειμενικά τα λεφτά που παίζουν, αλλά από τη στιγμή που η αγορά του επιτάσσει δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Αλλά ξαναλέω, αυτό είναι γνώμη μου, έτσι, δεν μπορώ, δεν πληρώνω εγώ. Οι Αγγελόπουλοι είναι αυτοί που αποφασίζουν, ο Ολυμπιακός είναι αυτός που αποφασίζει. Αλλά νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό είναι επιτακτική ανάγκη να μην χάσει τον Ντόρση, έτσι, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν αφήσει την υπόθεση να τραβήξει, ο ανταγωνισμός και δύο ελληνικός ανταγωνισμός, δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν έχει αντίπαλο τη Ρεάλ, τη Φενέρα αυτή τη στιγμή, είναι ξεκάθαρο ότι θα έχει τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, έτσι. Που θα θέλουν για τους δικούς του λόγους να την ενισχύσουν το ρόστερ τους με έναν Έλληνα πρώτης γραμμής, την καλύτερη του ηλικία. Άρα το πλήγμα θα είναι διπλό και τριπλό για τον Ολυμπιακό αν χάθει ο Ντόρση. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει, ξέρεις, με λίγο νερό στο κρασί και την απόλυτα σεβαστή πολιτική της ΚΑΕ Ολυμπιακός να θέλει να κρατάει τις ισορροπίες, όπως καταλαβαίνω απόλυτα αυτό, είναι μια ειδική περίπτωση. Και για να το κλείσω, νομίζω ότι ο τρόπος που το έχει χειριστεί ο Ντόρση, με σεβασμό σε αυτό που έχει υπογράψει,
0: δείχνει και τον δρόμο, μάλλον.
1: Ακριβώς. Του δίνουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να πάρει τελικά μια πολύ γενναία αύξηση, μια ίσως γενναιότερη αύξηση από ό,τι είχε προγραμματίσει ο Ολυμπιακός, και να μείνει στον Ολυμπιακό. Αλλά αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Ξαναλέω, άλλο το ρεπορτάζ, άλλο η εκτίμηση και άλλο η άποψη.
0: Μάλιστα. Ωραία, Νικόλα.
1: Μεταγραφή τώρα, εντάξει, Νοέμβρη. Δεν νομίζω ότι θα κάνει κάτι νωρίτερα ο Ολυμπιακός. Θα μου προκαλέσει η έκπληξη. Εκτός αν προκύψει από τα πρώτα κόμματα του NBA μια περίπτωση παιδιού που να παίζει το 3 και το 4 και να ικανοποιεί τις τα θέλω του Μπαρτζόκα. Αυτή τη στιγμή ο Γκόρντ Μπαρτζόκα λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι στην αγορά, αλλά δεδομένα νομίζω ότι όταν θα έρθει η ώρα θα ξαναβγεί στην αγορά για να κλείσει το ρόστερ του με ένα παίκτη που μετά την αποχώρηση του Πίτερς και του Μακίσικ νομίζω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε εκεί.
0: Ωραία, Νικόλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο μου.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε και Νίκο Ζέρβα με ρεπορτάζ μπασκετικού Ολυμπιακού. Πριν πάμε στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό Κώστα Νικολακόπουλο. Break και γυρίζουμε.
2: Sport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Σήμερα δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στο Τριφύλι και το Δικέφαλο του Βορρά στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα μάτς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
10: Η παραγγελία σας.
9: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο στην παρέα μας. Έχει ένα ωραίο μήνυμα του Ρόμαν Γιάρεμτσου και τον Αγίου Μπελκάμπη. Όλες μου σκέψεις είναι μαζί σου, θρύλε. Θα γυρίσεις πιο δυνατός από ποτέ. Μείνε δυνατός, σου στέλνω μια μεγάλη καλιά, έγραψε ο Ουκρανός στο Instagram. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και όχι μόνο, και πολλών άλλων ομάδων, έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα προς τον άτυχο Μαροκινό striker, ο οποίος θυμίζουμε σήμερα το πρωί υποβλήθηκε σε επέμβαση από τον κύριο Χριστοθέο σήμερα το πρωί, αφού πέρασε και αυτό το κομμάτι με την επέμβαση να γίνεται με απόλυτη επιτυχία. Πλέον ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για να επιστρέψει ο σπουδαιότερος center for στην ιστορία του Ολυμπιακού, στην ενεργό δράση. Θα δούμε σε πόσους μήνες θα φανεί τώρα και από την αποκατάσταση του για τον οργανισμό του. Πάμε όμως να τα πούμε και να μας τα πει καλύτερα ο Κώστας Νικολακόπουλος. Κώστα, τι κάνεις?
1: Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Τι να γίνει, είπαμε ότι ήταν χθες μια καταστροφική ημέρα για τον Ολυμπιακό από κάθε πλευρά που μπορείς να πιάσεις και να αφήσεις. Δεν υπήρχε τίποτα κανονικό στο μάτς. Με σοβαρό τραυματισμό πάνω απ' όλα, να ευχηθούμε να είναι στο πιο καλά, πιο γρήγορα ο Ελκαμπή. Με απώλεια βαθμών, από χαριστική απώλεια, χάρισε ο Ολυμπιακός 2 βαθμούς με τον αρχηγό του, με ένα τραγικό λάθος του αρχηγού του.
0: Και σαν να μην κατέβει καθόλου, Κώστα, στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ο Ολυμπιακός είναι σαν να μην κατέβηκε καθόλου, και οι παίκτες και ο προπονητής ήταν σαν να μην κατέβηκαν καθόλου πραγματικά. Γιατί είπαμε τη Λίμπαρο ότι οι παίκτες ήταν πάρα πολύ επηρεασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο, σαν να μην παίξαμε κλπ. Να το ασπαστούμε, να το καταλάβουμε, αλλά και ο προπονητής ήταν σαν να μην...
0: Επηρεασμένος και αυτός, ναι.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται όμως έτσι, Ρεσί Γιώργο. Γίνεται, ο Ολυμπιακός επί 30 λεπτά από το 45 έως το 75 δεν υπήρχε. Ο Βόλος άρχισε να κάνει αλλαγές και να παίζει και επίθεση, που μέχρι το 70, 65-70 έπαιζε μόνο άμυνα. Όταν βλέπεις ότι ο αντίπαλος προπονητής κάνει αλλαγές, σου δημιουργεί φάση πριν το 1-1. Απλά ο Χαραλαμπόγλου έπρεπε να κάνει πάσα που θα βγάζε σε πολύ καλή θέση το συμπέκτη του δεξιά, σούταρε και το έδιωξε ο Γκαρθία το σούτ. Που καλή θέση και πάλι. Πρέπει να βοηθήσει την ομάδα με αλλαγές. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν μπορείς να κάθεσαι και να μην αντιδράς. Οπότε αυτό είναι. Είχαμε ένα διαιτητή ο οποίος άφησε με το έτσι θέλω το Βόλο να τελειώσει το μάτς με 10 παίχτες, ενώ υπήρχε μια κραυγαλαία περίπτωση αποβολής του Κόμπα με δεύτερη κίτρινη κάρτα στη φάση που τραυματίστηκε στον ώμο Ρόκα, με ένα πολύ σκληρό φάουλ κάτω στα πόδια ήταν το φάουλ του Κόμπα, ο οποίος είχε πάρει νωρίτερα κάρτα.
0: Του είχε κάνει και ψηλά, εντάξει, τον έχει τραβήξει και πάνω, του είχε κάνει και στα πόδια, παντού.
1: Παντού, παντού. Μιλάμε τώρα για μια περίπτωση καταφανούς, ξεκάθαρης αποβολής με δεύτερη κάρτα.
0: Ακόμα εγώ θα πω, Κώστα, συγγνώμη, σε διακόπτω, και του Γκαρσία στο πρώτο μέρος, γιατί τον έβγαλε ο προπονητής στο αλλαγή, στο ημίχρονο. Δηλαδή, τον Τζόκα, και λέω, ο Τζόκα, και είπε ο Γκαρσία.
1: Ο Τζόκα, πες ότι τέλος πάντων ήταν, δεν ήταν, ήταν, μπορούσε, πρόσεξε, μπορούσε στο 22 να τον βγάλει, αλλά τέλος πάντων πες ότι δεν ήταν τόσο εξόφθαλμο το άλλο. Δεν μπορείς να μην βγάλεις δεύτερη κίτρινη, με χέρια, με πόδια, χτυπάει από πίσω, ενώ σε έχει τριπλάρει. Τι άλλο πρέπει να κάνει για να αποβληθεί ένας παίχτης, ας πούμε. Τέλος πάντων η ουσία είναι ότι, να πούμε για τον Ελκαμπή, ότι πήγε πολύ καλά η επέμβαση, μαθαίνουμε, το Χριστό Θεό, και μην εκπλαγούμε και ευχάριστα, ας πούμε, για το χρόνο επανόδου του, αν όλα πάνε καλά από αποκατάσταση και ανταπόκριση σωματική, που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατός ο οργανισμός ο Αγιούμπ. Μην αποκλείσουμε δηλαδή να είναι πίσω ο Μαροκινός.
0: Και συντομότερα από το αναμενόμενο.
1: Φλεβάρι, κάπου εκεί, Φλεβάρι με Μάρτι, μπορεί και Φλεβάρι σιγά σιγά, εννοώ, μην το αποκλείσουμε. Είναι καλύτερα τα πράγματα, πήγαν καλύτερα τα πράγματα, να το πούμε έτσι, και από αυτό που μπορεί σε κάποιος ιατρικός.
2: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Βασίλη μου,
6: Θέλει
5: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
12: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
13: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
14: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
13: Το σούτ, τι

0: είναι, δεν είναι εύκολες. Λες, θα βάλει το Γιάρεμτσουκ, ένα παίχτη ο οποίος έχει ζητήσει να φύγει, δεν έφερε ποτέ πρόταση ουσιαστικά, δεν ξέρουμε τι διάθεση θα έχει.
1: Είναι περίεργη και δύσκολη απόφαση τώρα.
0: Ναι, γιατί είναι περίεργη και δύσκολη κατάσταση.
1: Βέβαια.
0: Ατυχώς.
1: Περίπτωση μεταγραφής μόνο για την Ελλάδα υπάρχει.
0: Όλα είναι ανοιχτά.
1: Μήπως δηλαδή κοιτάξει ο ένα σεντερφόρ.
0: Μέχρι τις 15 του μήνα δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Γιατί και ο Γκονζάλες δείχνει άγουρος. Σε αυτό το πρώτο του βήματα. Είναι ένα παιδί που έχει έρθει από την Αμερική, την Κεντρική Αμερική, δείχνει ότι είναι μέσα στις φάσεις, δείχνει ότι κάποιες αποφάσεις του είναι κακές, έξω από την περιοχή κυρίως, να πασάρει σε ένα συμπαίκτη του, ας πούμε, όπως πρέπει, δεν το κάνει. Έγινε στην Τρίπολη μια φορά, πάλι σούταρε εκεί, δεν το πιάσε, χθες πάλι το ίδιο, μισό λεπτό πριν τον γκολ. Δείχνει μια ανοριμότητα. Από την άλλη δείχνει μια ικανότητα στο να μυρίζεται τις φάσεις, να μπαίνει μέσα, ας πούμε. Δεν ξέρω ποια τελικά απόφαση θα πάρει ο Ολυμπιακός, μου λες για μεταγραφή, αλλά ελεύθερη είναι ελάχιστη και μεγάλα ονόματα που δεν ξέρουμε αν έρχονται. Και από εκεί και πέρα μετά πρέπει να βρεις ένα center for που τώρα έχουν σε όλα τα πρωταθλήματα σχεδόν έχουν τελειώσει μεταγραφές. Θα σου πει ο άλλος να πάει να αγοράσει, λέει, το center for και αυτός με ποιον θα παίξει.
1: Ναι, ναι, δεν τον δίνει.
0: Ναι, με ποιον θα παίξει ο άλλος. Δηλαδή πρέπει να βρεις καμιά περίπτωση που να ήθελε ομάδα να τον δώσει και να μην μπόρεσε να τον δώσει και τον κράτησε, ας πούμε, αναγκαστικά, και άρα μπορεί να τον δώσει. Τι να σου πω.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Δεν
1: μάλιστα.
0: Είναι το πιο απλό πράγμα. Θα δούμε όμως, έχουμε εδώ πέρα, ας περιμένουμε, γιατί έχουμε 19 μέρες και σε 9 μέρες στον Ολυμπιακό μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε.
1: Βέβαια. Και τώρα, προετοιμασία, αυτή τη μικρή προετοιμασία για την Τρίτη. Για το μάτς πάλι με το Βόλο, μήπως δούμε και λίγο κουέρτα.
0: Θα παίξουν πάλι προφανώς όσοι είχαν παίξει και στη Λάρισα.
1: Συν τον Πουέρτα που είναι ο καινούργιος.
0: Ναι, συν τον Πουέρτα φαντάζομαι θα πάρει χρόνο σιγά σιγά, τον Τικνησιάν που δεν έπαιξε προχτές. Αυτοί θα παίξουν. Για το Σάββατο έχει ο Ολυμπιακός ένα παιχνίδι με τον Όφη που βλέπουμε πλέον όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού είναι... κρέμονται σε μια κλωστή. Χτες είχα βγει στο Sport FM το μεσημέρι και είχα πει κέρδισε 1-0 τον Ατρόμητο, κέρδισε 1-0 στην Τρίπολη. Δεν μπορεί όλα τα παιχνίδια να τα κερδίσεις 1-0, να τα αφήνεις στο τέλος. Δεν γίνεται, δηλαδή είναι μαθηματικά αυτά. Από μόνος σου μπορείς να βάλεις γκολ και από μόνος το βάλεις, λέει κιόλας. Γίνεται μια στραβοκλωτσάρα, παιδί μου, μπαίνει μπάλα μέσα. Πρέπει να είσαι καλύτερος. Τι να κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Καλά, χτες ο Ολυμπιακός επίσης πρέπει να πούμε ότι και πριν το δυσάρεστο συμβάν του Ελκαμπή δεν μας γοήτευσε. Για να είμαι πολύ διακριτικός, ας πούμε.
1: Ναι, όχι βέβαια. Απλά είχε έναν έλεγχο του παιχνιδιού, αυτό και
0: δεν είδαμε καθαρές ευκαιρίες, ας πούμε, για παράδειγμα, με εξαίρεση μια του Ρόκα. Δεν είδαμε καθαρές ευκαιρίες. Αυτά.
1: Εντάξει Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άντε, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο, πάμε break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά. Μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
5: ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι έντα.

0: ενημέρωση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. FBET. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. FBET. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. FBET. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
6: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε να πούμε ότι μίλαγε πριν από λίγο, πριν έχει ολοκληρωθεί έτσι η συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην... ακόμα? Α, οκ. Έχει να πει πράγματα. Στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης έχει αναφερθεί και στα γήπεδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή για τις νεότερες εξελίξεις που υπάρχουν και τα μελλοντικά έργα βελτίωσης. Για τον ΠΑΟΚ δεν είπα κάτι νέο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ γήπεδο. Θα κάνουμε ό,τι έχει γίνει και με άλλες ομάδες στην Αθήνα. Κάνουμε παρέμβαση στο Αλεξάνδριο. Βέβαια, αυτό είναι για το μπάσκετ. Εξήγηλα προπονητήριο. Θα κάνουμε πλήρη ανακατασκευή στο Καφτατζόγλιο. Μακάρι να καταλήξουμε σχέδιο με την κατάσταση του ποδοσφαιρικού Άρη. Δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού μπασκετικού αυτή τη φορά. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Γιώργο, τι γίνεται?
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ? Έχει λίγο αέρα, συγγνώμη το που βρισκόμαστε.
0: Όλα καλά, λέει ο νέρβος, οπότε προχωράμε κανονικά.
1: Εντάξει, αυτό λέει ο νέρβος, είμαστε όλα καλά.
0: Λοιπόν,
1: είναι μια φάση τώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε αυτές τις ατυχίες στο ξεκίνημα της περίοδου της προετοιμασίας. Εντάξει, θα πει κάποιος ότι καλύτερα τώρα παρά μετά, δηλαδή όταν ας πούμε τα κορυφώνεται η σεζόν και τα διεκδικούνται ας πούμε στόχοι και τρόποι και όλα αυτά. Άρα και πάλι όπως και να έχει, όταν χάνει ας πούμε τον Άντων Χεϊδίνης και τον Άντων Καβόπουλο που τραυματίστηκε στο φιλικό με τον Μαρούσι, σύντομα γεγονός ότι υπάρχουν ήδη τα θέματα με τον Λέσο και με τον Σλόκα, οι οποίοι ακόμα τώρα μπαίνουν ουσιαστικά ανεβάζουν και θα πούνε σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν κυλάει όπως θα ήθελε ο Μπράντοβιτς προετοιμασία της ομάδας, έτσι.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο και με τις αρκετές κινήσεις που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Τώρα ξέρεις, προετοιμασία πάντα είναι και για να βρει χημεία η ομάδα.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό εισαγωγικά πάει λίγο πίσω.
1: Αυτό το δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Το δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο αυτοί οι τραυματισμοί. Δυσκολεύουν την προετοιμασία και το μοντάζ του Παναθηναϊκού. Αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ομάδα, έτσι είναι ο αθλητισμός. Πρέπει να τα αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα και να βρίσκει λύσεις. Για τον Ρογκαβόπουλο, όμως, είπε στη θλάση, τον οποίο στη Μυριαίο. Οπότε φαντάζομαι τουλάχιστον κάτι εβδομάδα θα μείνει εκτός δράσης. Έτσι και αυτό που έχω μάθει είναι ότι κάπου εκεί υπολογίζει άνθρωποι της ομάδας την επιστροφή του.
0: Κοίτα πάντως Γιώργο, αν υπολογίσουμε ότι ας πούμε του Ρογκαβόπουλου, εγώ θα πω ότι ένα καλό σε εισαγωγικά πάντα, ότι ο Ρογκαβόπουλου είναι το μόνο που είναι μήκο. Και ο πίσω Μυριαίος πολλές φορές μπορεί να είναι και λόγω κούρας, λόγω έντασης στην προετοιμασία και τα σχετικά. Γιατί και του Χέις Ντέιβις δεν είναι κάτι μυϊκό, του Ναν ήταν κάτι που έπαθε μόνος του, έτσι, όπως διάβαζα. Δεν είναι δηλαδή ότι να πεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην εκγύμναση, ότι τους έχει διαλύσει την προετοιμασία ο Μπράδοβιτς ή κάτι τέτοιο. Κατάλαβες πώς θέλω να το πω. Γι' αυτό λέω το καλό.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Και μάλιστα και ο Καβόπουλος κατά τη διάρκεια του φιλικού με το Μάρος ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή έκανε αυτή τραβή, ενώ ήταν πολύ καλή παρουσία του, ήταν πάρα πολύ θετικός. Εντάξει, είπαμε αυτό, έτσι, αθλητισμός, πρέπει να το αντιμετωπίσει όλα αυτά. Τώρα από εκεί πέρα να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα, γιατί θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει και ένα ακόμα φιλικό με το Περιστέρι χθες, αλλά ζήτησε ευγενικά από την ομάδα των Δυτικών Πραστείων να ακυρωθεί αυτό το τελικό, καθώς έχουν και κάποιοι άλλοι προβληματάκια, ας πούμε κάτι, που έχουν κάποιες ενοχλήσεις, ή ξέρεις, να είναι λίγο πιο απολυμμένο την προετοιμασία. Οι διεθνείς δεν θα έπαιζαν χτες, οπότε με όλα αυτά τα προβλήματα που θα είχε ο Παναθηναϊκός χτες δεν υπήρχε λόγος να γίνει από το φοινικό, δεν υπήρχε λόγος να διεξαχθεί αυτή η αναμέτρηση. Γιατί ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός και ο Μπράντοβιτς δεν θα έβγαζαν κάποια συμπεράσματα, ας πούμε, έτσι. Θα παίζαν τα παιδιά τα οποία θα έχουν περισσότερο συμπληρωματικό ρόλο και αυτά τα παιδιά που βοηθούν στην προετοιμασία, όπως είναι ο Μπουράτος, ο Βυσαρίου και ο Χρυσικόπουλος, που έπαιξαν και πολύ μάλιστα με το κόντρα στο Μαρούσι. Από εκεί πέρα να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι δεν φαίνεται και τουλάχιστον δεν φαίνεται να προκύπτει ζήτημα μεταγραφής στον Παναθηναϊκό με αυτά τα θέματα, όλες αυτές τις απουσίες. Δεν είναι ο Μπράντοβιτς ένας προπονητής που θα μπει στη λογική του να πάρουμε ένα παίκτη για παράδειγμα για ένα μήνα, για μερικές εβδομάδες ή για να αντικαταστήσουμε ας πούμε τους τραυματίες. Ειδικά από τη στιγμή που δεν την έχει δει καν την ομάδα στις προπονήσεις, έτσι.
0: Ναι, και λες ότι δεν είναι, ας πούμε κιόλας, σκέφτεται και ο ίδιος προφανώς, ότι δεν είναι κάποιος μακροχρόνιος τραυματισμός για να πει ότι...
1: Ναι, ακριβώς. Ό,τι ξέρω, θα σου το λείψει ένας παίκτης 5 μήνες και θα πρέπει να δω κάτι.
0: Θα το διαχειριστεί εσωτερικά, ουσιαστικά.
1: Ναι, ακριβώς. Αν αυτό που πει είναι το θετικό για τον Παναθηναϊκό, η τύχη του μέσα στην ατυχία του, είναι ότι αυτοί οι παίκτες, αυτοί οι τραυματισμοί μάλλον ήρθαν πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων, τέλος πάντων στην έναρξη σεζόν, οπότε δεν θα χάσουν μεγάλο μέρος των επίσημων αγώνων και σημαντικών αγώνων. Αλλά όπως είναι, εντάξει, είναι, πάει πολύ πίσω η προετοιμασία και το μοντάσμα του Παναθηναϊκού. Να πούμε επίσης ότι σε αρχές τώρα της εβδομάδας θα κυκλοφορήσω στη Ρέγκη του Πόλους Γιανακόπουλος. Έτσι θα τεθούν σε κυκλοφορία στις του κοινού. Και το πρώτο πακέτο των εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Έτσι, θα βγουν τα πρώτα εισιτήρια για τα εντός έδρας μάτια της Ευρωλίγκας. Λογικά θα βγουν σε δύο πακέτα. Νομίζω το πρώτο θα περιλαμβάνει 4-5 αγώνες. Θα μπορούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να κλείσουν με μόνο εισιτήρια για 4-5 αγώνες. Και από εκεί πέρα για τους υπόλοιπους της σεζόν της εντός έδρας στην Ευρωλίγκα. Κάποια στιγμή μέσα δηλαδή στη σεζόν θα κυκλοφορήσουν και, και το υπόλοιπο και οι υπόλοιποι αγώνες, στις υπόλοιπους αγώνες. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Και θα ήθελα και μια κουβέντα να μου πεις εσύ που λίγο
1: δεν είναι και συμπεράσμα αυτό, δεν είναι και συμπεράσμα το φιλικό με το Μαρός και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να το συζητάμε περισσότερο. Παναθηναϊκός είναι αυτό που πρέπει να παίξει πραγματικά με σύνθεση ανάγκης και με μια έκκληση, ας πούμε, το μάτι με μια πεντάδα η οποία εντάξει προφανώς δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ καθόλου στην φετινή σεζόν. Δηλαδή ήταν ο Μουράτος, ο Βυσαρίου, ο Ματζούκας, ο Κουζέλογλου και ο Χρυσικόπουλος, έτσι.
0: Ούτε σε προπόνηση λογικά, Γιώργο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Απλά ήθελα να σε ρωτήσω έτσι για να το κλείσουμε και για ένα παιδί που συμμετείχε στην προετοιμασία, αν δεν κάνω λάθος, στο Βαρβαρίτη. 16 χρόνων, έτσι. Ανάμεσα στα ονόματα του ρόστερ που ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι. Πήγε σαν το 12, θα είναι στο ρόστερ της ομάδας. Ακούγονται τα καλύτερα, λέγονται τα καλύτερα για το συγκεκριμένο παιδί, ότι έχει τρομερό ταλέντο και είναι πολύ προσιλωμένος και δουλευταράς. Είχε ένα θεματάκι, ένα τραυματισμό το καλοκαίρι, να το ξεπέρασε. Θα τον δούμε στην πράξη, ας πούμε. Στο χέρι του είναι, όταν έχει παρέντο, όταν έχει κοντήλι, από εκεί πέρα χρειάζεται δουλειά και να βελτιώνεσαι συνεχώς. Είναι μια επένδυση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός ψάχνεται πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, στις μικρές ηλικίες. Θέλει να ενισχυθεί εκεί πάρα πολύ και για το μέλλον της ομάδας, για το μέλλον του συλλόγου. Οπότε είναι και μια κίνηση η οποία δείχνει, ας πούμε, και τις προσθέσεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού σε αυτό το κομμάτι. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε Γιώργο Πετρίδη με ρεπορτάζ μπασκετικού Παναθηναϊκού. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη να τα πούμε για την ΑΕΚ μετά την εμφαντική επικράτηση με 5-0 επί του Άρη. Να πούμε ότι έχει βγει και ο διαιτητής της πρεμιέρας της ΑΕΚ στη Λίγκ Φέση του Champions League εντός έδρας, κόντρα στη ΛΑΣΚ ή Λίντσερ, όπως θέλετε να τη λέτε, το ίδιο είναι. Λοιπόν, είναι Πορτογάλος, είναι ο Λουίς Γκοντίνιο. Και διαβάζω ότι έχει σφυρίξει ξανά την ΑΕΚ πέρυσι, τον περασμένο Μάρτιο, στην περασμένη σεζόν, στην περσινή σεζόν, στο 4-0 επί της Τσέλιε, πάλι στην Όλουιν Αρένα. Βοηθή του, οι συμπαντηρότητες του, ο Πέντρο Μαρτίνς, ο Γκονζάλο Νούνο, ο Σοάρες, Βάζ Φρέιρε, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ονόματα. Ο Αντρέ Ναρκίσο θα είναι ο τέταρτος και στο βάρο Τιάγκο Μαρτίνς, με βοηθό τον Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο. Αυτή θα είναι η διαιτική ομάδα στην πρεμιέρα της ΑΕΚ League Face του Champions League, που θέλει να ξεκινήσει ασφαλώς έτσι με το δεξί. Είναι το πιο must win παιχνίδι από όλα που έχει η ΑΕΚ, η ομάδα του Μάρκο Νίκολης, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό, από τα 8 που έχει να δώσει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

0: Να πούμε επίσης ότι έκανε άλλη μια μεταγραφή ο Αστέρας Άκτορ. Επέστρεψε ο Κώστας Ριανταφυλόπουλος που είχε πέρα και φύγει πριν 2-3 μήνες. Και τελικά επέστρεψε πάλι στο ΜΑΦΑ. Είχε μείνει ελεύθερος. Το είχατε διαβάσει πρώτοι στο sportfm.gr, εγώ λέω, για τον Κώστα Ριανταφυλόπουλο εδώ και αρκετούς μήνες. Όσοι διαβάζετε ρεπορτάζ Αστέρα, το είχατε ενημερωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Λοιπόν, γύρισε λοιπόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γύρισε στην Τρίπολη για λογαριασμό της Β' ομάδας, παρακαλώ. Λοιπόν, είναι μια ξεχωριστός παίκτης, έτσι, για τον Αστέρα, ο Τριανταφυλόπουλος, πολλά χρόνια στους κιτρινομπλέ, και επιστρέφει ο 33χρονος στόπερ στην Τρίπολη για να παίξει με τη Β' ομάδα, αν χρειαστεί κάποια στιγμή. Νομίζω θα ανέβει και στην πρώτη ομάδα. Λοιπόν, δεν πήρα χαμπάρι ότι είχαμε Γιώργο Τσάκη στην παρέα μας και τον άφησα να περιμένει λίγο. Γιώργο, τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά, μετά την χθεσινή εικόνα. Καταρχάς, επέτρεψέ μου να πούμε, Γιώργο μου, παραστικά όλοι και πάλι στον Γιούσεφ Ελκαμπή, να είναι πάλι στα γήπεδα γερός, δυνατός και αποτελεσματικός όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Μακάρι να μπορέσει το παιδί, γιατί μπορεί να θεωρούμε μερικούς ποδοσφαιριστές μετά τα 30 μεγάλους, αλλά παιδιά είναι, όπως όλοι, να το ξεπεράσει πολύ γρήγορα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει πάρα πολύ γρήγορα. Είμαι σίγουρος ότι και η οικογένεια του Ολυμπιακού θα το στηρίξει και ο κόσμος του, να είναι γερός και μακάρι να πάνε όλα καλά και με την αποκατάστασή του, γιατί είναι ένας δύσκολος τραυματισμός.
0: Εκτός
1: του σοκαριστικού δηλαδή όλο αυτό που ζήσαμε χθες, είναι πάρα πολύ δύσκολος τραυματισμός.
0: Και εδώ, Γιώργο, φαίνεται για ακόμη μια φορά πόσο δεν ταιριάζει η ατάκα αυτή η εύκολη, τι ανάγκη έχουν οι ποδοσφαιριστές είναι, που το λένε όλοι.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, δυστυχώς δεν υπάρχει. Μακάρι να μην έχουν και ανάγκη, γιατί από εμάς θα παίρνουν οι άνθρωποι. Μακάρι να μην έχουν και ανάγκη. Έχουν ένα ταλέντο το οποίο εκμεταλλεύτηκαν. Δυστυχώς πάρα πολλά άλλα ταλέντα χάνονται. Όπως και να έχει, το θέμα είναι να μπορέσει ο Ελκαμπή να το ξεπεράσει ψυχολογικά κυρίως από εδώ και πέρα, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Ο χρόνος αποκατάστασης, ξέρεις, και όλο αυτό το κομμάτι θα το βιώσει μέσα σε αυτή την συνήθως μοναξιά που τραβάνε οι αθλητές όταν ξέρεις απομονώνονται λόγω τραυματισμού. Χρειάζεται πάρα πολύ δύναμη ψυχική και πάρα πολύ στήριξη από το περιβάλλον γύρω-γύρω, από την ίδια την ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός, που έχει κάνει και το παρελθόν, όπως η Καλκιά, έχουν κάνει όλες οι ομάδες που είχαν τέτοιους παίχτες, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον, θα το στηρίξει ώστε να μπορέσει να γυρίσει δυνατός. Μακάρι και πραγματικά περαστικά στο παιδί και γρήγορα πίσω.
0: Ακριβώς. Τώρα, Γιώργο, 4-4-5.
1: Να πω Κεντάκι μόνο πριν πούμε αυτό με την είδηση ότι σε ό,τι αφορά το μάτσο με τη ΛΑΣΚ, ο διαιτητής θα σφυρίξει την ΑΕΚ είναι ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο, και αν κάποιοι το θυμούνται, τον Πορτογάλο ρέφερι είναι αυτός που είχε σφυρίξει την ΑΕΚ στο Τσέλιε, στη Σλοβενία, με την ομώνυμη ομάδα, όταν είχε κερδίσει η ΑΕΚ με 0-4, αν θυμάσαι, στο Conference League, ενώ πιο παλιά είχε σφυρίξει και ένα ΑΕΚ Άρης στη Super League. Αυτός ήταν ο διαιτητής, με βοηθούς τον Πέτρο Μαρτίνη, τον Γκονσάλο Νούνο Σουάρες Βασφρέιρε και τέταρτο τον Αντρέ Ναρκίσο, στο βάρο Τιάγκο Μαρτίνη με βοηθό τον Φάμπιο Ολιβέρα Μέλο. Είναι ολόκληρο το πορτογαλικό γκρουπ, όπως καταλαβαίνεις. Εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει να το αλλάξει αυτό η ΦΑ κάποτε, να μην είναι, να είναι, ξέρεις, οι διαιτητές να είναι μεν ίδιας χώρας,
0: να αλλάζουν οι
1: βαρίστες. Υπάρχει αυτά, να το αλλάζει θα πρέπει για μένα. Αλλά τέλος πάντων, δεν κάνει τίποτα στοιχείο εφα. Πάμε παρακάτω.
0: Έλεγες 4-4-5.
1: Ναι.
0: Τα γκολ που έχει βάλει η ΑΕΚ σε 34 παιχνίδια. 13 γκολ εντός έδρας. Στα τρία πρώτα παιχνίδια δεν το λες και λίγο. Τι λίγο.
1: Ναι, και δεν το λες και κακό. Σίγουρα είναι 13-0 τέρματα σε 3 εντός έδρας αναμετρήσεις. Με 3 νικηφόρα αποτελέσματα σε επίσημα παιχνίδια. Απέναντι σε Λεύσκη, Ηρακλή και Άρη αντίστοιχα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά θετικό το γεγονός αυτό, όχι μόνο γιατί και στα τρία αυτά μάτς που προανέφερα η ΑΕΚ έχει δεχθεί 1,5 συνολικά στιγμή απειλής, 2 βαριά, σημαντικές εννοούμε, έτσι, δεν λέω τώρα για υποψία φάσης, όπως το φάουλ το σουτ χθες το 42 του Ράστιτς που ήταν η πρώτη τελική ενέργεια του Άρη. Μιλάει για πολύ σοβαρές φάσεις, όπως και φάει μια από τη Λεύσκη και μια από τον Άρη χθες από το λάθος του Μαρίν.
0: Και αυτό στο 3-0, έτσι νομίζω.
1: Ποιο?
0: Στο
1: 3-0 που την γύρισε ο Μαρίνη λαθασμένα και ο Κουαμέ δεν τελείωσε στα τη φάση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά μαντάτα, όπως και το γεγονός ότι και στα τρία παιχνίδια αυτά θα μπορούσε να το δείχνει στους σκόρ και μεγαλύτερος. Δηλαδή βλέπεις 5-0 και λες, σε ακυρωθεν γκολ, σωστά δεν λέω ότι δεν έπρεπε να, ότι έπρεπε να μετρήσει. Έχει σωστά κυρώθεν γκολ, ένα πέναλτι που σωστά κυρώνεται οριακά για offside. Τις πολύ μεγάλες χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο μήχρονο, άλλες τρεις στο δεύτερο. Θα μπουν όλα, όχι. Αλλά σε αυτά τα 8 που σου ανέφερα, αν έμπαιναν τα 2, θα μιλάγαμε για ένα σκορ που ξεφεύγει έτσι. Από κάθε λογική.
0: Ναι, βέβαια. Και σε ένα διάστημα, Γιώργο, που ναι. Στο δεύτερο μήχρονο έδειξε ο Άρης να προσπαθεί να μπει λίγο καλύτερα, του δίνει.
1: Ναι, το 52.
0: Ναι, του δίνει ούτε ένα δεκάλεπτο την κατοχή, δεν απειλείται καθόλου.
1: Και μετά υπήρξε, τον κατάπιε, πραγματικά τον κατάπιε και δεύτερες μπάλες και οι μεταβάσεις γρήγορες στην επίθεση, οι σωστές επιλογές. Εντάξει, είναι το μυαλό καθαρό, διευκολύνει το 2-0 και ξέρεις το 61 που γίνεται τη σέντρα από τον Γκατσίνοβιτς που ήταν πολύ θετικός χθες, κάνει την κεφαλιά ο Βάρκα και λύνει λίγο έτσι το... Το όποιο άγχος μπορεί να έχεις που δεν έχεις τελειώσει το μάτς ήδη, ξέρεις, από το πρώτο 45 λεπτό. Mm-hmm. Και μετά γίνονται πολύ, πολύ μεγάλες ομορφιές και από το Βιτάλης. Εντάξει, δεν συζητάμε για το Μάγερ, τα έχουμε πει για το Μάγερ, τον ξέραμε τέλος το Μάγερ, τον βλέπουμε κιόλας 6 ασίστ ήδη με τη φανέλα της Ένωσης. Αυτό το πράγμα που κάνει και στο πρώτο γκολ αλλά και στο γκολ που βάζει ο Μαρίν είναι πραγματικά... Δηλαδή διδάσκει την απλότητα του ποδοσφαίρου.
0: Εντάξει, ειδικά στο πρώτο γκολ, Γιώργο, είναι όλο το γκολ πάρα πολύ ωραίο, αλλά...
1: Είναι όλο, όλο, ναι, γιατί
0: ξεκινάει. 9 στους 10 ποδοσφαιριστές θα πάνε να τελειώσουν τη φάση.
1: Εκεί θα πάνε να τελειώσουν και εκείνος της πάει τόσο εύκολο. Το κάνει μεταξύ να φαίνεται τόσο εύκολο.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι λίγο εκτευριστικό αυτό, λέει, πόσο εύκολο της πάει την μπάλα έτσι. Πόσο εύκολο το μυαλό του έχει στροφάρει ότι θα την προλάβω και θα την σπάσω, δεν θα την τελειώσω όπως πολύ σωστά λες. 6 γκολ, 6 ασίστ εκείνος, 6 γκολ ο Βάργκα, τα 5 στο πρωτάθλημα. 4 ο Ζήνη, 4 ο Γιώβιτς, είναι καλά η ΑΕΚ, είναι πασφαλής, είναι καλά. Θα πρέπει να το βρει 100% σε επίπεδο νοοτροπίας περισσότερο και συγκέντρωσης και στα εκτός έδρας παιχνίδια, γιατί όπως λέμε ότι έχει αυτό το σερί τον Νικηφόρο εντός και τα 13-0 τέρμα, το πρέπει να θυμηθούμε ότι έχει και δύο, να σου πω εγώ την ήττα σαν πέναλτι με τον Όφη, αλλά έχει και δύο κοινάρια έξω από τη Φιλαδελφία, έτσι, 3 βασικά, αν βάλουμε και τη Λεύσκη. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει σιγά σιγά να το ισορροπήσει για να μπορέσει να έχει να εξασφαλίσει ότι δεδομένα θα πρωταγωνιστήσει και φέτος και δεν θα επιτρέψει εύκολα να τις πάρουν το στέμα της πρωταθλήτριας. Είναι πολύ σημαντική αντίδραση γιατί αυτό χρειαζόταν η ΑΕΚ μετά τον Γκέλα με την Κυφσιά όπως αντιλαμβάνεσαι. Χρειαζόταν μια αντίδραση που θα έδειχνε και θα έπειθε ότι ήταν μια κακή παρένθεση στο μάτι Λεωφόρο. Που σίγουρα και συνθήκες, εγώ καταλαβαίνω πως το λέει ο κότσια και έχει συνηθίσει να παίζει με πολύ κόσμο, είτε εντός είτε εκτός, με πολλή προσπάθεια να αφυπνίσεις από το κοινό όταν πρέπει, γιατί έτσι λειτουργεί η ομάδα.
0: Εννοείς ότι εκμεταλλεύεται και την παρουσία του κόσμου πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και το έχουμε επιβεβαιώσει μετά παντιοτρόπως αυτός από πέρυσι για την ομάδα του Μικολίτσου. Οπότε καταλαβαίνω γιατί για τις συνθήκες COVID που είπε και χθες στο παιχνίδι με την Κυφσιά και στη Λεωφόρο. Θα πρέπει όμως να μάθει να ζει και με αυτό όταν πρέπει. Δηλαδή μπορεί να παίξει κάπου και κλεισμένο το φαίνεται επειδή δεν ανταποκριθεί. Δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα η αντίδραση ήταν πολύ σημαντικό, το κρατάμε αυτό, κρατάμε πολύ το χαρακτήρα, τη διάθεση όλων, γιατί και από τον πάγκο ήταν, έδωσαν πραγματάκια. Πολύ καλό μπουστάρισμα, μια πολύ σημαντική έννοια αυτοπεποίθησης και ψυχολογίας και για το χορτάρι ενώ ψηλάς και για την κερκίδα, γιατί δουλειά πάρα πολύ όμως που έδωσε την παράσταση. Και θέλει πολύ σύντομα να έρθει η επόμενη και είναι πολύ σύντομα. Θυμίζω την Τρίτη υποδέχεται η ΑΕΚ την πρωταθλήτρια Αυστρίας. Στην πρεμιέρα των υποχρεών.
2: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο.
10: Τηλέφωνο 2610 642 399.

0: στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.
1: Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνυμα.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Το σχολείο ξεκινάει!
7: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
6: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
7: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
8: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
6: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
7: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
8: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
0: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: FM Patra.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, βάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.

0: Ακρόπολιση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης. Amen.
8: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is gonna be absolutely massive.
11: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could fly.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Μεσημερό απόγευμα Κυριακής, μιας Κυριακής που φέρνει και το πρώτο πολύ μεγάλο ντέρμπι για τη φετινή Στοίχημαν Super League. Βέβαια απέχουμε περίπου 4 ώρες και 25 λεπτά ακριβώς αυτή τη στιγμή από την πρώτη σέντρα στο ΟΑΚΑ και φυσικά θα δούμε όλα όσα πρόκειται να συμβούν σε όλα τα γήπεδα και τη Στοίχημαν Super League και της Ευρώπης μέχρι και εκείνη την ώρα. Think... 46 και 2 δεύτερα έδειχνε το ρολόι με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο Hill Dickinson Stadium της Everton. 0-1 η Manchester United, το πήρε πάνω του ο Mbeumo, έκανε μια ατομική ενέργεια από πλάγια δεξιά, ήρθε κεντρικά, έκανε το αριστερό σουτ και σκόραρε για τους κόκκινους διαβόλους. 1-0 η Manchester United, αυτό ως εξέλιξη της στιγμής. Έχω να σας πω πως από τώρα μέχρι και τις 7 η ώρα θα έχω τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής, θα έχω την πολύτιμη βοήθεια, την παρέα και τη συνεισφορά στις μουσικές επιλογές του Νέαρχου Κυριαζόπουλου και θα έχετε τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

εξέλιξη είναι και το δεύτερο ημίχρονο. Έχει κάνει σέντρα και στα τρία παιχνιδάκια βρίσκοντας εξέλιξη για την Super Bet League 2. Το μοναδικό match που έχει γκολ είναι αυτό του Πανιωνίου κόντρα στον Αστέρα Σάκτορ Β' 2-0 για τους νεοσμυρνιώτες. Το ΑΕΛ Νόβι Μπετ Αναγέννηση Καρδίτσας και το Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος παραμένουν στο 0-0 αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, ας δούμε και τι άλλα υπάρχουν σε εξέλιξη από τα παιχνίδια της ημέρας στα γήπεδα της Ευρώπης. Είπαμε για το Everton Manchester United 0-1 στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου. Έρχεται φυσικά 6:30 το Super Derby της Arsenal με την Chelsea. Το Λονδίνο ξανά χωρίζεται στα δύο από τα πολλά κομμάτια του, τέλος πάντων, γιατί τα μεγάλα κλαμπ της πρωτεύουσας είναι αρκετά, ωστόσο κάποια έχουν αρχίσει έτσι και ξεφεύγουν από το top επίπεδο. Βλέπε τότε να με οποία δεν ξέρουμε τι κάνει, τι μπορεί να κάνει και τι θα ήθελε να κάνει φέτος με την πορεία που έχει σε αυτά τα τρία πρώτα μάτια σεζόν. Το Troyes Strasbourg είναι στο 1-2 στο 47ο λεπτό για τη Ligue 1 της Γαλλίας. Το Hamburgo Mainz είναι στο 0-1 λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 31ο λεπτό αυτό το παιχνίδι. Το Eintracht Augsburg θα κάνει σέντρα στις 6:30 και στα δικά μας εδώ τα ωραία της Stoiximan Super League. Από τις 7 και μετά θα έχουμε την έναρξη της δράσης, η οποία περιλαμβάνει 4 παιχνίδια. Ατρόμητος Καλαμάτα στο Περιστέρι, Όφη Κηφισιά στις 7:30 η σέντρα στο Παγκρίτιο, στις 8 στο Λάμπρος Κατσόνης στο Λεβαδιακός Πανετολικός και 9:30 το πολύ μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

0: την Μπέτις στην Ανδαλουσία με τον Τρόι Πάροτ, ο οποίος ήταν ποδοσφαιριστής, τον οποίο είχε δώσει την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο τότε στην Τότεναμ ο Ζωσέ Μουρίνιο, και τώρα τον τιμώρησε με δικό του γκολ, νίκησε τη Ρεάλ του Special One. Η Μπαρσελόνα παίζει νωρίς 5 και 4 σε 6 λεπτάκια από τώρα. Η Σέντρα απέναντι στις Νυχτερίδες, Αλαβές στους Ασούνα 7.30 όπως και το Μάλαγα Λεβάντε. Ενώ το τελευταίο μάτς της Ισπανίας είναι αυτό ανάμεσα στην Εσπανιόλ και τη Σεβίλη. Για την Ιταλία ήδη σε εξέλιξη 2 παιχνιδάκια με γκολ. Στο 50 το Πάρμα Μόντσα είναι 0-1. Η Μόντσα η οποία ζει σε ρυθμούς Φόρμουλα 1 αυτές τις ώρες, ή μάλλον αυτό το διήμερο, η αλήθεια είναι. Οπότε έχει ταξιδέψει στην Πάρμα για τώρα και είναι μπροστά απέναντι στους Παρμέντσι, ενώ η Φροζινόνε είναι στο 2-0 απέναντι στη Βενέτσια. Λοιπόν, έχουμε γκολ όμως στην Superbet League 2, οπότε μεταφερόμαστε κατευθείαν στην Λάρισα, όπου ακούμε τον Χρήστο Ευθυμίου. Έλα Χρήστο.
1: Και η Καρδίτσα δεν κατάφερε στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου, το καταφέρνει το ξεκίνημα του δευτέρου, συγκεκριμένα στο 25 λεπτό. Μετά από στατική φάση και φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Μεντιέτα στο δεύτερο δοκάρι, έκανε την κεφαλιά ο Σέντρικ, έδιωξε ο Βενιντικίδης και με το rebound το πήρε ο Εντιάγκε που είχε μπει λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι, με πλαθέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της αριστερής ομάδας, λάβοντας το ΑΕΛ αναγίνητη Καρδίτσα 0-1. Χρησιμοποιώντας εξέφερνους πανηγυρισμούς 100 φίλοι της Καρδίτσας που βρίσκονται στο πέταλο στο LFC Arena. Και έχουμε άλλο παιχνίδι τώρα. Θυμίζω, η Καρδίτσα έκανε δύο αλλαγές. Βγήκε ο Ευαγγέλος Στόπερ, μπήκε ο Θωμάη, και ο παίκτης που μπήκε και πριν από λίγο χρήστηκε σκόρερ ήταν ο Εντιάγκε, πήρε τη θέση του Μπιώτη. Δύο αλλαγές και για την ΑΕΛ, στη θέση του Απάκη πέρα στο Σάκη και στη θέση του Σίλβα ο Καμπετής. Άλλο παιχνίδι τώρα, η ΑΕΛ θα πρέπει να βγει μπροστά, δω ποια θα είναι αντίδραση. Η Καρδίτσα, η οποία αξίζει να πούμε, είναι πολύ διαφορετική ομάδα από αυτή που είδαμε πριν από ένα 20ήμερο εδώ στο φιλικό που έπαιξαν οι δύο ομάδες. Έχει πάρει πολλούς καλούς και ποιοτικούς παίκτες, έχει γεμίσει το ρόστερ και βάθος. Απλά, από ό,τι έλεγαν και οι άνθρωποι της ομάδας, άλλοι παίκτες έχουν κάνει δύο εβδομάδες προετοιμασία, άλλοι τρεις εβδομάδες προετοιμασία. Περιμένουν οι ομάδες να είναι έτσι όπως την υπολογίζουν μετά από τρεις αγωνιστικές, αλλά με το ξεκίνημα δείχνουν ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ καλή ομάδα και είμαστε στο κριτικό κριτικό. Εδώ και ένα λεπτό η ομάδα του Απόστολου Χαραλαμπίδη προηγείται με τον γκολ του Εντιάγε.
0: Χρήστο Θεμείο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. 1-0 λοιπόν για την αναγέννηση Καρδίτσας κόντρα στην ΑΕΛ Novibet στην έναρξη της Superbet League 2 για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Το χθεσινό παιχνίδι έμεινε σε ένα στήρο 0-0, η αλήθεια είναι, δεν ήταν και ιδανική πρεμιέρα για την Λίγκα, για την δεύτερη κατηγορία. Το μάτς ανάμεσα στον Πανθρακικό και τον Πύργο δεν είχε τέρματα. Ωστόσο, η δεύτερη μέρα της πρώτης αγωνιστικής Superbet League 2 προς το παρόν έχει γκολ. Έχει την αναγέννηση Καρδίτσας να προηγείται από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο 1-0 στη Λάρισα. Και όπως προαναφέραμε, έχει και τον Πανιόνιο, ο οποίος δείχνει προς το παρόν να έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας με αυτό το 2-0, στο οποίο έχει φτάσει κόντρα στον Αστέρα Σάκτορ Β'.

πολύ πολύ γρήγορα να δούμε και τα παιχνίδια της Ολλανδίας που είναι σε εξέλιξη. Χρόνινγκεν Τβέντε 2-2. Τέλσταρ Καμπούρ με την Τέλσταρ να έχει παίξει λιγότερο 1-2 για τους φιλοξενούμενους. Χέρενφεν Αλκμαρ 2-3. Μπροστά στο σκορ η Αλκμαρ αυτή την στιγμή. Χθες, ως γνωστόν, είχαμε την πολύ πολύ μεγάλη νίκη της Άιντχόφεν απέναντι στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, αλλά και την αναβολή στο παιχνίδι της Go Ahead Eagles για ρήψη αντικειμένων και καπνογόνου, με τον ρέφερ να παίρνει την απόφαση να διακόψει την αναμέτρηση. Επίσης, να σας πω πρωτού φύγουμε έτσι για ένα πρώτο μικρό διάλειμμα, πως από τις 6 και μετά υπάρχει και μπασκετική δράση στην Κρήτη. Φυσικά θα μας ενημερώνει για όλα όσα θα συμβαίνουν εκεί ο Νίκος Ζέρβας. Υπάρχει ο μικρός τελικός του τουρνουά ανάμεσα στην Αρμάνι Μιλάνο και τη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα, 8:30 ο μεγάλος τελικός. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση εδώ από τον Big One Sport FM 94,6. Υπενθυμίζω, ο Ερυθρός Αστέρας είχε αφήσει έτσι εκτός τελικού την Αρμάνι Μιλάνο, ενώ ο Ολυμπιακός είχε επιβληθεί της Φενέρμπαχτσε στο δικό του ημιτελικό για να διεκδικήσει έτσι τον άτυπο τίτλο αυτού του καλοκαιρινού τουρνουά.

0: 94,6.
1: Τι απόσυν?
2: Είχα πάει στην Προτέρη για να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Προτέρη Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6 και αφού περάσαμε και μια βόλτα από τη Λάρισα, πάμε να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται και το παιχνίδι εδώ, λίγο πιο κοντά προς τη Νέα Σμύρνη, όπου ο Πανιώνιος έχει ένα προβάδισμα ασφαλείας μέχρι και αυτή την ώρα απέναντι στον Αστέρα Σάκτορ Β. Ακούμε το Μάκη Διώγο. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα. Όντως, συμπληρώνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα 60 λεπτά αγώνα, μία ώρα. Ο Πανιώνιος επιμένει. Προηγείται πάντα 2-0 με τα γκολ του Μάναλη στο 22 και στο 38. Πρέπει να πω όμως ότι αυτό το πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου δεν έχει καμία σχέση με τα τελευταία 25 περίπου 30 λεπτά του πρώτου, ενώ δεν έχει καθόλου ρυθμό και η μόνη καλή φάση ήταν με την έναρξη. Για να δούμε όμως και τώρα τον Αστέρα, ο οποίος μπαίνει με τον Φερνάντες στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα, θα κόψει ο Αυλονίτης, θα ολοκληρώσει την απόκρουση ο Καντέλιο και θα έχει ένα κέρδος ο Αστέρας Τρίπολης από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Έλεγα λοιπόν ότι η μόνη καλή φάση έγινε με την έναρξη, 4 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όταν μετά από λάθος γύρισμα του Ντίας στην μεσαία γραμμή, ο Φερνάντες πήρε την μπάλα, βγήκε τέτα τέτ με τον Κάνιξ, πλάσαρε, αλλά πριν η μπάλα περάσει την γραμμή του τέρματος του Πανιωνίου, ο Ασλανίδης πρόλαβε και την έδιωξε σε κόρεν, ένα κόρεν που πέρασε χωρίς να φέρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα της Τρίπολης. Βλέπω την ομάδα του Πανιωνίου να προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό της, να τον ελέγξει το ρυθμό. Κώστα, όπως λέγαμε και με τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, με την έννοια ότι έχει πολύ ζέστη, κάτι που επηρεάζει τους παίχτες. Διάβαμε τώρα τον Ταβάρες, ο οποίος προσπαθεί να βρει τον Ντίας, δεν τα καταφέρνει, θα πέσει ο Βενάρδος, θα κερδίσει την μπάλα Ντίας για τον Πανιώνιο. Χατζηστραβός προσπαθεί να κάνει μια σέντρα, την μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Νίκο Πολίδη με τη συμπλήρωση 60 λεπτών αγώνα στην Νέα Σμύρνη. Έλεγα λοιπόν ότι οι καιρικές συνθήκες, όπως και να το κάνουμε, εμποδίζουν τους, επιβαρύνουν τους παίκτες στο να παίξουν σε υψηλούς ρυθμούς, και ο Πανιώνιος, από ό,τι φαίνεται, ο προπονητής του έχει επιλέξει να ελέγξει το ρυθμό και να και με ατομικές ενέργειες να προσπαθήσει να βγει στην επίθεση. Τώρα είναι ο Αστέρας Τρίπολης αυτός ο οποίος από τα αριστερά επιτίθεται, θα προσπαθήσει να μπει στην περιοχή ο Κόλλα, δεν θα τα καταφέρει, θα κρατήσει όμως την μπάλα, προσπαθεί να αποφύγει τον Μπαϊραμίδη. Ο Κόλλα θα κάνει μια σέντρα, η μπάλα θα χτυπήσει πάνω στον Μπαϊραμίδη και να κερδίσει μόνο και ως ένα πλάγιο για τον Αστέρα Τρίπολης από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, ενώ έχουμε τις δύο πρώτες αλλαγές για τον Πανιώνιο. Ο Μόρσεϊ είναι αυτός ο οποίος θα μπει και ο Στούπης. Ο Μόρσεϊ θα πάρει την θέση, από ό,τι βλέπω, στην πινακίδα του Ταβάρες, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο, ήταν αυτός ο οποίος έφτιαξε όλες τις φάσεις του Πανιωνίου και στα δύο γκολ, ενώ είχε αναλάβει και τα στημένα, ενώ τη θέση του Ζήση Χατζηστραβού θα πάρει ο Γιώργος Στούπης. Δεν υπάρχουν αλλαγές στη διάταξη, δηλαδή ο Μόρση θα πάει στα αριστερά να παίξει και πάνω του Ταβάρες, ο Στούπης στον άξονα, στην τριάδα δηλαδή. Ο Πανιώνιος παίζει με Μπαϊνόβιτς αμυντικό χαπ, ξεκίνησε με Ντίας Χατζηστραβού, τώρα τη θέση του Χατζηστραβού θα την πάρει ο Γιώργος Στούπης, δεν αλλάζει κάτι την τριάδα. Το πλάγιο εκτελέστηκε από τους παίκτες του Αστέρα, δεν κατάφεραν τίποτα. Νέο πλάγιο με την παρέμβαση του Μπαϊνόβιτς, όλα αυτά στο ύψος της περιοχής του Πανιωνίου, και ενώ παραμένει το 2-0, επαναλαμβάνω, όπως έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο στο 22 με την προβολή του Μάναλη μετά τη σέντρα του Γκαντέλιο, και στο 38 με το εύστοχο κτήμα πέναλτι του Γιώργου Μάναλη, το οποίο είχε κερδίσει ο ίδιος από τον Χάντι Κυριάκο.
0: Μάκη Διώγο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση από το ματς του Πανιωνίου με τον Αστέρα Σάκτορ Β. Στο 2-0 λοιπόν οι νέοι Σμυρνιώτες, και συνεχίζουμε γιατί υπάρχει γκολ στην Λάρισα. Επιστρέφουμε στο Χρήστο Θημείο. Έλα, Χρήστο.
2: 10 λεπτά αργότερα, το γκολ που πέτυχε η ομάδα της Καραγέννης, όχι άλλη απάντηση, την μία από τις αλλαγές των συμβόλων, Αργύρη Καμπετσί, ο οποίος σε μια προσπάθεια των δυστυχώς στην περιοχή, υπήρχε μια αναμυντούλα, στρώθηκε την μπάλα στον ευνητικό της ΑΕΛ, από το ύφος του πέναλτι, με δυνατός κόπος έστειλε την μπάλα στα χέρια του Βάλλης, γράφουν στο 21ο λεπτό, ΑΕΛ αναγέννηση κατά 1-1, χαρακτηριστικό της αγκόλ και των δύο βάτων, πέτυχαν ο Εντιαγέ και ο Καμπετή, παίκτες που ουσίαν με το ξεκίνημα του πρώτου χρόνου στο παιχνίδι της αλλαγής.
0: Χρήστο Θεμιλό, σε ευχαριστήσουμε και εσένα για την ενημέρωση. 1-1 λοιπόν η ΑΕΛΝΟΒΜΠΕΤ ισοφαρίζει άμεσα την αναγέννηση Καρδίτσας, με τα δύο τέρματα να έρχονται στο δεύτερο ημίχρονο από ποδοσφαιριστές που πέρασαν με αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό. Ο Αργύρης Καμπετσής είναι εκείνος ο οποίος έχει ισοφαρίσει για τους Βυσσινοί και η αλήθεια είναι ότι και προσωπικά νομίζω τον είχα χάσει τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και μπαίνω λιγάκι τώρα να δω από ποιες ομάδες έχει περάσει μετά τον Παναθηναϊκό. Βλέπω Βίλεμ, βλέπω ομάδα στην Ουγγαρία, την Διόσγιορ. Βλέπω Καρμιώτισσα στην Κύπρο. Βλέπω και Καρδίτσα και τώρα στην ΑΕΛ Νόβιμπετ από τον Αύγουστο του 26. Δηλαδή φέτος μετακόμισε εκεί ο Αργύρης ο Καμπετσής και είναι ο σκόρερ από την πρώτη αγωνιστική για την ΑΕΛ Νόβιμπετ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε και γκολ και για τη Mainz το 0-2 απέναντι στο Αμβούργο και ο Λαμίν Γιαμάλ μόλις στο έκτο λεπτό έχει βάλει μπροστά στο σκορ την Μπαρσελόνα στην έδρα της Βαλένθια, 0-1 μπροστά στο σκορ η Μπλαουγκράνα από νωρίς σε αυτή την αναμέτρηση.

Ενώ να σας πω πως έχουμε και τις ενδεκάδες για το μάτς της Arsenal με την Chelsea. Φυσικά ο Χρήστος Τζόλης είναι πάλι βασικός. Άντε να τον βγάλεις, η αλήθεια είναι και η κατάσταση η οποία επικρατεί είναι στην Arsenal με τον Ράγια, τον White, τον Κόνσα, τον Γκάμπριελ και τον Καλαφιόρη στην άμυνα. Ράις, Λιούις Σκέλι, Έντεγκαρντ, Σάκα, Τζόλης και Χάβερτς, με τον Γκιόκερε στον πάγκο, με τον Έζε στον πάγκο, με τον Μαντουέκε στον πάγκο, Μπρούνο Γκιμαράες επίσης στον πάγκο για τους κανονιέριδες, ενώ η Τσέλσι που επίσης άντε να τον βγάλεις από την εστία τον Μαρτίνες, γι' αυτό τον πήρε η Τσέλσι για να αντικαταστήσει τον Σάντσεθ, ο οποίος έχει φύγει ούτως ή άλλως, πήγε στην Κόμο, αλλά πλέον Αργεντινός είναι ο βασικότατος αναμφυλάκας. Ατσαμπόγκ, Φοφανά, Λακρουά, Νέτο, Τζέιμς, Λάβια, Χάτο, Πάλμερ, Ρότζερς και Ζωάο Πέδρο. Αυτή η τρομακτική τριάδα των Πάλμερ, Ρότζερς και Ζωάο Πέδρο στην επίθεση. Να δούμε αν και σε μεγάλο μάτς απέναντι στην Άρσεναλ θα καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο.

Φυσικά όλη αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη και το Grand Prix της Μόντσα. Μπορείτε να δείτε και στο sportpalofm.gr και την επαφή Leclerc Hamilton στην εκκίνηση, την καταστροφή που υπέστη η Ferrari και τον κεραυνό McQueen. Θα τον ξέρετε οι νεότεροι, όχι και τόσο γιατί τέτοια φιλμ είναι και για τους μεγαλύτερους. Το αμάξι το οποίο πλέον βγήκε από την μεγάλη οθόνη και μπήκε στην κούρσα κάνοντας και έναν γύρο, η αλήθεια είναι, στο Grand Prix της Μόντσα, αυτό το πανέμορφο όχημα το οποίο δημιουργήθηκε, βλέπω μόλις γιατί μου ήρθε και ειδοποίηση σχετική, 0-2 η Μπαρσελόνα, ο Λαμίν Γιαμάλ ψιλοκαθαρίζει, η αλήθεια είναι, στο μάτς με τη Βαλένθια, 0-2 από το 8ο λεπτό, πολύ πολύ νωρίς, η Μπλαουγκράνα αποκτούν προβάδισμα ασφαλείας έτσι για να μην πέσουν και εκείνη σε κάποια παγίδα όπως έγινε χθες με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ενώ να σας πω πως και η Ζάκυνθος πλέον έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης 1-0, οπότε σε όλα τα παιχνίδια της Superbet League 2 έχουμε γκολ, μια σύνοψη, Άλλη Νόβη Μπεταναγέννης Καρδίτσας 1-1, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 0-1 και Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β 2-0 στο 70 λεπτό. Πλέον σιγά σιγά μπαίνουν προς το τελευταίο 20 λεπτό τους οι αναμετρήσεις αυτές, εκτός λίγο από τη Λάρισα που είναι στο 68 ακόμα το λεπτό του χρονόμετρου στο γήπεδο.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
7: Να τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι ένταση με όλα τα πρωταθλήματα και όλες τις διοργανώσεις. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι υψηλές αποδόσεις σε χιλιάδες αγώνες κάθε μέρα. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι live καζίνο με αμέτρητα τραπέζια. ΕΦΠΕΤ. Ευχαριστιέσαι παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
9: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης,

Η United παραμένει μπροστά στο σκορ 74ο λεπτό στο Hill Dickinson Stadium με τον γκολ του Mbeumo, 1-0 απέναντι στην Everton, σε ένα μάτς το οποίο από τα πρώτα δευτερόλεπτα είχε ένα τραυματισμό που φάνηκε για αρχή σοβαρός για τον Harry Maguire επί από σύγκρουση σε νέα μονομαχία. Μια χαρά ενώ ο Maguire, δυνατό κεφάλι το παιδί, μια χαρά ήτανε, εντάξει μάτωσε λίγο αλλά σηκώθηκε και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Επενθυμίζω επίσης πως ο Χρήστος Τζόλης είναι κανονικότατα βασικός στο ντέρμπι της Arsenal με την Chelsea. Και κοιτάζω λιγάκι τι άλλο υπάρχει από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. 1-3 το Στρασβούργο στην έντρα της Τρουά. Υπάρχει επίσης το γκολ για την Πάρμα απέναντι στη Μόντσα για το 1-1 και το Φροζινόνε Βενέτσια είναι 2-1 για την Ιταλία. Τελικά όλα μέχρι στιγμή στην Ολλανδία. Το Telstar Cambuur τελείωσε στο 2-2. Με την Τέλστα τελικά να παίρνει βαθμό παρά το γεγονός πως είχε παίκτη λιγότερο και είχε βρεθεί πίσω στο σκορ. Σκόραρε στο 90-11 όπως βλέπω με εκτέλεση πέναλτι. Κατάφερε στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων να πάρει τον βαθμό από αυτή την αναμέτρηση. Έπαιζε από το 22ο λεπτό με παίκτη λιγότερο. Στο 60 το σκορ ήταν 0-2 υπέρ της Καμπούρ και η Τέλστα έκανε τρομερό comeback με τον Κούμαν, ο οποίος δύο φορές από την άσπρη βούλα κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Λοιπόν, 2-2 αυτό, 2-2 από νωρίς το χρόνο και 2-3 τελικό, η Αλκμαρ επιβλήθηκε στην έδρα της Χέρενφεν.

έχουν έρθει και αρκετά αφορούν και μια κουβέντα που κάνατε προφανώς λίγο νωρίτερα και με τον Άρη τον Ασβεστά για τον Τζάνι Ινφαντίνο και με το τι σκεπτικό, με τι ψυχή, με σε τι αποσκοπεί τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ξεκαθαρίζει μέσω και της FIFA ότι θα είναι κανονικότατα υποψήφιος και στις νέες εκλογές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας το 2027, έπειτα από όσα έχουν βγει στο φως, έπειτα από τον τρόπο με τον οποίο όλο, σχεδόν όλο, το ποδόσφαιρο του έχει γυρίσει την πλάτη από την προσπάθεια που έκανε να πουλήσει τα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να αλλάξει παντελώς αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή να υφίσταται ως άθλημα και ως διοργάνωση το Μουντιάλ. Βλέπω έναν που έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει, έχει αναρωτηθεί κάποιος από εμάς πώς αντιδρούσαμε αν φτάναμε να έχουμε μια τέτοια θέση όπως ο πρόεδρος FIFA με τα 3 εκατομμύρια να περνούν από μπροστά μας. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο στον άνθρωπο. Θα πω εγώ το ότι κάποιος μπορεί να διαχειρίζεται ή να περνούν μπροστά από τα χέρια του, από τα μάτια του 3 εκατομμύρια ή να έχει ήδη πολλά και να θέλει ακόμα περισσότερα, αυτό έχει να κάνει και με τον άνθρωπο και για τον λόγο με τον οποίο αποφασίζει κάποιος να ασχοληθεί με κάτι. Δηλαδή αν ο σκοπός στο φινάλε όταν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο και είσαι στην απόλυτη κεφαλή αυτού του πράγματος είναι το ωραία τι χρήματα θα έχω στην άκρη όταν φύγω ή όταν με διώξουν από εδώ, εντάξει, μάλλον προφανώς δεν κάνεις για αυτό το πράγμα. Δηλαδή είσαι εκεί για να προστατεύσεις το προϊόν. Αν αυτό που είναι προστατεύσεις είναι η τσέπη σου, ωραία, φύγε σαν κύριος στο φινάλε της θητείας σου και πες γεια σας παιδιά, εγώ τα οικονόμησα, φεύγω. Το να θες να παραμείνεις, πάει να πει ότι προφανώς θα έχεις και άλλα πλάνα στο μυαλό σου τα οποία δεν τα ξέρουμε, όπως και αυτό δεν το ξέραμε και το μάθαμε τελευταία στιγμή για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Υπενθυμίζω πως το πρώτο μάτς για την τρίτη αγωνιστική της Τύχημαν Super League για τη σημερινή μέρα κάνει σέντρα στις 7 η ώρα. Είναι αυτό στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Καλαμάτα. Και βλέποντας την ώρα, θεωρώ ότι σε λίγη ώρα θα αρχίσουν να έρχονται τα νέα από τις επιλογές των προπονητών. Οπότε θα ενημερωθείτε και εδώ από τον Beyond Sport FM για τις ενδεκάδες που θα παρουσιάσουν ο Ατρόμητος και η Καλαμάτα στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Τι ΑΕΛ Νόβιμπετ πιέζει για να βρει και γκολ ανατροπής απέναντι στην αναγέννηση Καρδίτσας. Στο 20 λεπτό πλέον αυτό το παιχνίδι. Το 1-1 παραμένει από νωρίς, με τους φιλοξενούμενους να έχουν προηγηθεί και τους Βυσσινοί να έχουν απαντήσει. 1-1 είναι πλέον το σκορ και για τον Νέστο Χρυσούπολης, ο οποίος καταφέρνει να εσωφαρίσει τη Ζάκυνθο στο 22ο λεπτό αυτό το παιχνίδι και τα δύο μάτς στην ισοπαλία, πλην του Πανιωνίου που συνεχίζει να προηγείται 2-0 από το πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Αστέρα Σάκτορ Β'. Και όπως δείχνουν όλα σε αυτά τα τελευταία λεπτά, δύσκολα πλέον μπορεί να χαθεί αυτό το τρίποντο στην εκκίνηση της δεύτερης κατηγορίας της Super Bet League 2 για τη νέα σεζόν.

Εντάξει, δεν έγινε στο 8 λεπτό, έγινε στο 24. 2-0 η Μπαρσελόνα απέναντι στην Βαλένθια. Εύκολο μεσημέρι Κυριακής για τους Blaugrana, οι οποίοι ήδη έχουν προβάδισμα 2 τερμάτων. Πολύ πολύ γρήγορα να δω. Ο Φερμίν Λοπέθ είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει το 2-0 από assist του Γκόρντον. Ο Γκόρντον, ο οποίος να δούμε αν θα επιβεβαιώσει τις προσδοκίες, μπορεί και να είναι μία από τις μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού, από τις πιο ουσιαστικές μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού. Είναι και παίκτης που έχει και το εντυπωσιακό στοιχείο, η αλήθεια είναι, στο παιχνίδι του. Είναι και παίκτης ο οποίος έχει και το ένας με έναν, αλλά έχει και την ταχύτητα την οποία τον κάνει να μην χρειάζεται τόσο πολύ την τρίπλα όσο μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης ή μια πολύ έξυπνη προωθημένη παλιά για να δημιουργήσει ευκαιρία για σκοράρισμα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχει κουμπώσει, δείχνει να έχει κουμπώσει μέχρι αυτή τη στιγμή στην Μπαρσελόνα, τον καθιστά πολύ πολύ σημαντικό, ακόμα και αν δεν είναι τόσο πολύ, ρε παιδί μου, στα φώτα και τόσο πολύ στο προσκήνιο. Την ουσία την έχει πάντως και την προσφέρει ήδη εξ αρχής με την μετακίνησή του στην Μπαρσελόνα.

αδιανόητο γκολ η Everton στο 83. Ο Ταϊρίκ Τζόρτζ έχει πιάσει από πλάγια δεξιά εντός περιοχής ένα κεραυνό. Καμία τύχη για τον κίπερ της United. Στον ουρανό τον διχτυώνει η μπάλα στην κλειστή γωνία. Από αυτά τα σουτ που η αλήθεια είναι ότι τα αισθάνεσαι από την επαφή της μπάλας με το πόδι σου, το πού ακριβώς θα πάνε να καταλήξουν και με τι δύναμη και αν θα βρουν στόχο. Βρίσκει στόχο η Everton και κάνει το 1-1 κόντρα στη Manchester United στο τελευταίο δεκάλεπτο και αυτής της αναμέτρησης. Να δούμε αν θα καταφέρει να ξεφύγει η United ή αν θα υποστεί νέα απώλεια βαθμών.

μιλάμε για μια United φυσικά που την φετινή σεζόν επιστρέφει στο Champions League. Επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση και παίζει την Πέμπτη το βράδυ. Ως γνωστόν, η πρώτη αγωνιστική του Champions League της League Phase σπάει σε τρεις ημέρες, από τη στιγμή που δεν υφίστανται ακόμα η League Phase του Europa League και του Conference League. Οπότε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη υπάρχουν παιχνίδια μόνο για το Champions League. Πέμπτη βράδυ παίζει United κόντρα στην Σαμπάχ του Νταμπράουσκας, του άλλοτε προπονητή του Όφη, η Σαμπάχ, η οποία κατάφερε με εκπληκτικό τρόπο να περάσει στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της και επισκέπτεται το Old Trafford σε μια πολύ σημαντική στιγμή για εκείνη. United μετά από αυτό το match με την Everton έχει ευρωπαϊκό match και έχει και το πρώτο πολύ πολύ μεγάλο derby του Manchester το απόγευμα της επόμενης Κυριακής, 6:30 United City, οπότε πολύ πολύ θα ήθελε να πάει με καλύτερη ψυχολογία, με καλύτερο αποτέλεσμα. Βέβαια μιλάω πολύ νωρίς, το 85 γράφει ακόμα το ρολόι στο match στο Hill Dickinson Stadium, αλλά η United δεν είναι ακόμα και δεν είναι εδώ και αρκετά χρόνια η ομάδα που όταν θα στραβώσει κάτι εκεί προς το φινάλε θα βρει πολύ εύκολα λύση, θα βρει μία στις πέντε. Αλλά έτσι όπως έχει κυλήσει τώρα το δεύτερο ημίχρονο αυτό, βλέπω και στις τελικές 15 η Everton, 13 για την United ελάχιστες και για τις δύο εντός στόχου. Η Everton του Moyes είναι καλοδουλεμένη ομάδα, οπότε παίρνει προς το παρόν έναν βαθμό με τον γκολ που έχει πετύχει.

Μπέντζαμιν Σέσκο. 2-1. Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Το έχει ξανακάνει βέβαια. Δεν μπορώ να θυμηθώ πολύ πρόχειρα πού και πότε. Αλλά ο Σέσκο, ο οποίος έχει δουλέψει και τρομερά το κορμί του το φετινό καλοκαίρι για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο και να μπορεί να τα βάζει με τους αμυντικούς, το 88 γράφει το 2-1. Ο Πίκφορντ αδικαιολόγητος. Να δούμε λίγο και το replay για το πώς έχει καταφέρει να σκοράρει η Manchester United. Το Σέσκο γίνεται αποδέξει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Σπάει αριστερά για τον Μπρούνο Φερνάντες. Από αυτόν όλα τα περιμένει. Του κάνει το overlap ο Λουξό. Το γέμισμα. Καρφωτή κεφαλιά. Γι' αυτό χτυπιέται ο Πίκφορντ, γιατί έφτασε στην μπάλα με το δεξί χέρι. Δεν κατάφερε όμως να την σταματήσει και εκείνη καταλήγει στο πάθος της εστίας του για το 2-1 της Manchester United.

Για έναν φίλο που ρωτάει για το πώς ήταν η Χάλε χθες, ήταν τόσο όσο το παιχνίδι με την Άστον Βίλα, η οποία παρέμεινε για τρίτη σερή αγωνιστική, δηλαδή δεν έχει καμία νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Premier League, παρά και τη μεταγραφή του Νικόλας Τζάκσον, παρά και τη μεταγραφή του Αλεχάνδρου Καρνάτσο, παρά και τη μεταγραφή του Γκορέτσκα, παρά και τον τρόπο με τον οποίο ενισχύθηκε η Άστον Βίλα, μάλλον έχασε περισσότερη ποιότητα από αυτή που πρόσθεσε στο ρόστερ της. Ο Ουνάι Έμερι, εμφανώς προβληματισμένος όλο το τελευταίο διάστημα, αντιλαμβάνεται ότι έχει χάσει την δυναμική της στο ρόστερ που έχει στα χέρια του. Οπότε έμεινε στο 0-0 με τη Χάλ του Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος για τρίτη σε διαγωνιστική αναδείχθηκε ο κορυφαίος για την ομάδα του. Πήρε ακόμα ένα Man of the Match βραβείο στο σπίτι του, Έλληνας πορτιέρε, ο οποίος δεν έχει δεχτεί γκολ σε τρεις διαδοχικές αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα της Premier League. Βασικότατος εξ αρχής, νομίζω ότι ούτε ο ίδιος θα το πίστευε, ή θα το σκεφτόταν, ή θα το φανταζόταν ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, και όμως έχει συμβεί με τις Τίγρες του Γιακίροβιτς να παίρνουν ακόμα ένα αποτέλεσμα και να εξασφαλίζουν και για τα επόμενα χρόνια τις υπηρεσίες του προπονητή τους, καθώς υπήρξε πολύ πολύ πρόσφατα και η ανανέωση της συνεργασίας μαζί του.

Λοιπόν, όλα τα μάτς της Super Bet League 2 είναι πλέον στις καθυστερήσεις τους. Μόλις τώρα μπήκε στο εξτρά εξάλεπτο και το μάτς Novibet κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσας. Η ομάδα Καρδίτσας κρατά καλά και δυνατά μέχρι στιγμής το σκορ. Αυτό το ισόπαλο 1-1. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε και ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι από τον Χρήστο Ευθυμίου. Στο 1-1 παραμένει και το Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, ενώ ο Πανιώνιος εκεί της Νέας Μήνης δεν έχει αλλάξει κάτι και οι Νιοσμηνιώτες φτάνουν σε μια πολύ άνετη νίκη.

ίσως και παραλίγο απευθείας ή μάλλον γκολ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ για την αναγέννηση καρδίτσας. Ναι, βέβαια, έχει πάει να κάνει το γνωστό, νομίζω, Ολυμπικό, αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Κάπως έτσι λέγεται αυτή η εκτέλεση, η απευθείας εκτέλεση κόρνερ για γκολ. Παραλίγο λοιπόν να γίνει έκπληξη εδώ από την καρδίτσα. Στο δεύτερο σερί κόρνερ μπλοκάρει ο πορτιέρε της ΑΕΛ Novi Bet. Να πω, γιατί το παρέλειψα και είναι σημαντικό, ότι χθες για τη Χάλ δεν αγωνίστηκε ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος ήταν κανονικά στην αποστολή της νέας ομάδας, βρέθηκε στον πάγκο, αλλά δεν έτυχε να πάρει λεπτά συμμετοχής κατευθείαν από τις πολύ πρώτες μέρες του μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τον Ολυμπιακό. Οπότε περιμένουμε να δούμε και το δικό του ντεμπούτο και τις δικές του επιδόσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

0: Και πάμε να δούμε σιγά σιγά πώς θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι στην Ασμύρνη ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Αστέρα Σάκτορ Β. Ακούμε το Μάκη Διόγο. Έλα Μάκη.
1: Ολοκληρώθηκε 2-0 με τα γκολ του Γιώργου Μάναλη στο 22 και στο 38 από το σημείο του πέναλτι. Ο Πανιόνιος κάνει νικηφόρα πρεμιέρα στην νέα σεζόν, στη Superbet Link 2. Όπως είχαμε πει Κώστα, το δεύτερο μήχρονο ήταν μάλλον διαχειριστικό, αν επιτρέπεται αυτή η έκφραση, από την πλευρά του Πανιονίου. Βεβαίως ο Αστέρας που είχε κάποιες ευκαιρίες να πετύχει κάποιο γκολ, δεν τα κατάφερε. Ο Πανιόνιος διαχειρίστηκε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ έξυπνα το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου και πήρε το πρώτο τρίποντο, επαναλαμβάνω, με τα δύο γκολ του Γιώργου Μάναλη στο 22 και στο 38. Να πούμε εδώ ότι ο Αστέρας Τρίπολης, οι φάσεις που είχε ήταν στο 49, όπως είπα, μετά από το λάθος του Ντίαζ, ο Φερνάντες βγήκε τέτα-τέτ, πλάσαρε τον Κάνιξ, αλλά έδιωξε ο Ζλανίδης πριν περάσει μπάλα τη γραμμή. Και στο 90, μια πολύ καλή επίσης ευκαιρία για να σκοράει η ομάδα της Τρίπολης. Πάλι ήταν ο γραμμένος αυτή τη φορά που βγήκε τέτα-τέτ, αλλά ο Ισπανός θεματοφύλακας του Πανιωνίου ήταν σε πολύ καλή θέση και έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Ένα λεπτό νωρίτερα ο Πανιόνιος είχε μία από τις λιγοστές επισκέψεις, πρέπει να πούμε, στην εστία του Νικοπολίδη. Μία κάθε την παλιά του Παυλόπουλου στον Αλεξανδράκη. Ο επιθετικός του Πανιόνιου επιχείρησε να μπει στην περιοχή, είχε την μπάλα, άργησε όμως να ολοκληρώσει, άργησε να πάρει απόφαση τι θα κάνει και τον έκοψαν οι αμυντικοί του Αστέρα Τρίπολης. Αυτά λοιπόν από την Νέα Σμύρνη, νικηφόρα πρεμιέρα για τους κιανέρθρους του Χουάν Φεράντο, Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης Β 2-0.
0: Μάκη Διόγο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. 16 λεπτά χρειάστηκαν οι νέος Μηνιώτες για να σκοράρουν δύο φορές, 22 και το 38, και να πάρουν αυτήν την άνετη νίκη στην πρεμιέρα τους για τη Superbet League 2 κόντρα στον Αστέρα Σάκτορ Β. Τελικό είναι επίσης πλέον και το Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος στο 1-1, έμειναν οι δύο ομάδες, οπότε περιμένουμε στο τελευταίο δίλεπτο του έχει μπει των καθυστερήσεων το match της ΑΕΛ Novibet με την αναγέννηση Καρδίτσας. My force is being sucked by your bloody lead.

0: Να σας πω ότι στις καθυστερήσεις βρίσκεται και το εντυπωσιακό παιχνίδι της Serie A ανάμεσα στην Φροζινόνε και την Βενέτσια. 3-2 η Φροζινόνε έχει αποκτήσει νέο προβάδισμα από το 23ο λεπτό. Και ναι, είναι το 2-2 για την Everton. Στις καθυστερήσεις στο 96ο λεπτό ο Maitland Niles με ένα εκπληκτικό γκολ. Τι τούλαχε του κακόμοιρου του κίπερ της United σήμερα. Και τα δύο τέρματα είναι εκπληκτικά σουτ. Και αν στο πρώτο, okay, πετάχτηκε προς την γωνία, με ενημερώνει ο Μανώλης Μουσουράκης ότι έχουμε έναν σοβαρό τραυματισμό, όπως φαίνεται στην Λάρισα, στο Αλληνοβή Μπετανιές Καρδίτσας. Έχουμε Χρήστο Θημίου. Πάμε στο Χρήστο. Έλα, Χρήστο.
1: Έχουμε συμπληρώσει το 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν έχει πρίξει το ιτή. Ο κ. Γεωργόπουλος δεν έχουμε αρχικό παίκτη της αναγέννησης στη μεγάλη περιοχή. Να τα πούμε γρήγορα ότι μόλις θα ξαναρχίσει το παιχνίδι θα τελειώσει και θα γίνει κάτι άλλο. Θυμίζω η αναγέννηση κάνει στο 21ο λεπτό μετά από φάουλ του Μεντιέτα με προβολή του Ενδιαγέ άνοιξε το σκορ και 10 λεπτά αργότερα ο Καπετής με σουτ από την απέκτηση της περιοχής έστειλε την μπάλα για γράμμα στο 1-1. Θυμίζω τελευταία μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι το 82ο λεπτό για την άλλη με τον Μεαρίτο Σπίτι, ο οποίος βρέθηκε στο έπιση του πέρας, δεν έκανε την μπάλα όμως σταμάτησε το δεξί κάθε δοκάρι της ιστίας του Βάλενς και έμεινε αυτό το 1-1 σε μια μέτρηση που θα είχε όλα, είχε πάθος, είχε ένταση και γκολ, αλλά το κυρίαρχο χαρακτηριστικό ήταν ότι πέφτει των δύο ομάδων και οι 32 που αγωνίστηκαν με 5 αλλαγές στην κάθε ομάδα έπαιξαν κάτω από αφόρητη ζέστη και μίζωνε παιχνίδι, ξεκίνησε με 39 βαθμούς και ολοκληρώνεται με 36. Μπορείτε να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι η προσπάθεια των παιχτών και των δύο ομάδων να αποδώσουν κάτω από αυτές τις αφόρητες συνθήκες. Τώρα, χρειάζεται η μπάλα στην ελευθερία περιοχή ο Βάλλες για τον Βολέρ, θα τα στρίξει ο Γιωργόπουλος, φτάνει λίγο ακόμα τον Βολέρ, η μπάλα φτάνει κάτω από αφόρητες γραμμές, ο Γκίπης έγινε κάτω από τις μπάλες, θέλει να βγάλει μια κάτω παλιά. Απομακρύνει το Τωμάκι, κοιτάει ο Γιωργόπουλος τελευταία φορά το ρολόι και σφυρίζει για τελευταία φορά. ΑΕΛ, αναγέννηση Καρδίτσας, τελικό αποτέλεσμα 1-1.
0: Ισόπαλο λοιπόν το αποτέλεσμα στη Λάρισα, ΑΕΛ Νόβι Μπεταναγέννηση Καρδίτσας 1-1. Ο τραυματισμός που είδαμε πριν από λίγο ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό. Το παλικάρι σηκώθηκε επί τα αποχτύπημα που είχε δεχτεί, οπότε όλα καλά και κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν και τα τρία παιχνίδια για το μεσημέρι της Κυριακής την έναρξη του Superbet League 2.
2: Η Winsport FM 94,6. Πάτρασπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
5: Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Δύναμη κομψότητας. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Bifelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση αντιπροσώπευσης ταβερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
7: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 6, εδώ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας, με Μανώλη Μουσουράκη πάντα στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής, με Στέφανο Παλουότολο στην κονσόλα του ήχου, αλλαγή σκυτάλης από τον νέαρχο κ. Ζόπουλο που μας χαιρέτησε εδώ έξω από το στούντιο. Να σε καλά, νεαρχέ μου. Είμαι ο Κώστας Ζάγερης και παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 7, όταν και θα κάνουν σέντρα πλέον, θα αρχίσουν να κάνουν σέντρα τα παιχνίδια της ημέρας για τη Στοίχημαν Super League, για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματός μας.

Επενθυμίζω γιατί μας πρόλαβαν τα παιχνίδια της Superbet League 2 και η ολοκλήρωση του ΑΕΛ Νόβιμπετ Αναγέννηση Καρδίτσας, πως η Everton πήρε τελικά βαθμό από τη Manchester United στο 96 με γκολ του Maitland Niles για το τελικό 2-2 απέναντι στη Manchester United, με τον Lammens να μην μπορεί να κάνει τίποτα στο τρομερό πλασέ με το οποίο ισοφαρίστηκε για δεύτερη φορά η ομάδα του Manchester. Είχε προσπαθήσει να βγάλει το σούτ του Tyreek George λίγο νωρίτερα, το οποίο πήγε κατευθείαν στη γωνία, αλλά ήταν και αυτό αδύνατο να το σταματήσει. Οπότε οι κόκκινοι διάβολοι πηγαίνουν όντως στην έναρξη της League Face του Champions League με άλλη μια απώλεια βαθμών, τη δεύτερη σε τρεις αγωνιστικές στη φετινή Premier League. Σε πολύ πολύ λίγο, σε 26 λεπτά από τώρα, η σέντρα στο Emirates με τον Χρήστο Τζόλι βασικό ξανά και αναντικατάστατο, μπορούμε να το πούμε πλέον με τον τρόπο που αγωνίζεται το παλικάρι, για την Arsenal απέναντι στην Chelsea σε ένα πολύ πολύ μεγάλο ντέρμπι για το Λονδίνο. Ο Χρήστος Τζόλις δεν ήταν τόσο καλός το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στο μάτς με την Aston Villa, από το οποίο έφυγε με το 1-0 χάρη σε γκολ του Σάκα. Η Arsenal είχε αντικατασταθεί στην Αναπαυλά στο 46ο λεπτό. Ο Έλληνας Εκστρέμ είχε βραθεί σε κακή βραδιά. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι κανένας δεν μπορεί να του πάρει τη θέση στα πλάνα του Μικέλ Αρτέτα όταν ξεκινάει το μάτς για την Arsenal. Έγινε χαμός τα τελευταία λεπτά στη Γαλλία, στο Τρουά Στρασβούργο. Το είχαμε αφήσει στο 1-3 και το αποτέλεσμα του μάτς είναι 2-6, με το Στρασβούργο να συνεχίζει να πετυχαίνει γκολ μέχρι και το φινάλε και απλά την Τρουά να έχει και ένα δεύτερο τέρμα έτσι για την τιμή των όπλων, όπως λέμε. 6 και 4 σε πολύ πολύ λίγο η σέντρα στο αμέσως επόμενο παιχνίδι για τη Γαλλία, Αντζέρ Ρεν. Και η Μαρσέη υποδέχεται το Παρίσι ή την Παρί FC, την μεγάλη αντίζηλο της Παρί, να το πω. Λίγο πρώιμο, αλλά για εκεί πάει το πράγμα, με την Παρί να έχει ξεκινήσει θεόστραβα το φετινό πρωτάθλημα. Σε τρεις αγωνιστικές δεν έχει καμία νίκη μέχρι στιγμής και η Παρί FC θα προσπαθήσει για την έκπληση στη Μασαλία. Το Αμβούργο Μάιντς είναι στο 0-3 για την Bundesliga, 6,5 το Eintracht Frankfurt της Augsburg. Φυσικά περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό ενδεκάδες από το Ατρόμητο Σκαλαμάτα, το οποίο θα κάνει σέντρα στο Περιστέρι στις 7 η ώρα, η πρώτη από τις 4 αναμετρήσεις της ημέρας, φυσικά εν όψη, μάλλον περιμένοντας και το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ στις 9.30.

0: Και πάμε κατευθείαν να μπούμε σε κλίμα στοίχημαν Super League. Ο Στέφανος Χωριανόπουλος είναι μαζί μας και μας ενημερώνει από το Περιστέρι για τον τρόπο και τον σχηματισμό και τα πρόσωπα με τα οποία θα ξεκινήσουν Ατρόμητος και Καλαμάτα στο μεταξύ τους παιχνίδι. Γεια σου Στέφανε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώστα, καλησπέρα. Τι κάνεις?
0: Καλά φίλε, εσύ?
1: Καλά, καλά εδώ στο Περιστέρι. Είμαστε για την τρίτη αγωνιστική της στοίχημαν Super League με τον Ατρόμητο. Ναι, υποδέχεται την Καλαμάτα σε περίπου μία ώρα. Στις 7 δηλαδή θα έχουμε σέντρα στο παιχνίδι. Δύο ομάδες που ψάχνουν σήμερα τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα, καθώς αμφότερες έχουν ξεκινήσει με 2 ήττες στις 2 πρώτες αγωνιστικές. Ο Ατρόμητος, για να ξεκινήσουμε με τους γηπεδούχους, είχε 2 δύσκολες αποστολές απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Με διαφορετικό πρόσωπο θα λέγαμε στα δύο παιχνίδια. Στο Καραϊσκάκη είχε περισσότερο παθητικό ρόλο και τήθηκε με ένα 0 με κορυφαίο τον τερματοφύλακά του το Γουτεσιώτη, ενώ απέναντι στον ΠΑΟΚ, εδώ στο Περιστέρι, ήταν σαφώς πιο δημιουργικός, είχε περισσότερο θάρρος στο παιχνίδι του, προηγήθηκε, αλλά ετήθηκε με 2-1. Μέσα εβδομάδα νίκησε το Πανσερραϊκό για την πρεμιέρα του κυπέλου, αποτέλεσμα που του δίνει και ψυχολογία εν ώψη του αγώνα με την Καλαμάτα απόψε, όπου αξίζει να σημειώσουμε η Καλαμάτα είναι η πρώτη ομάδα που νίκησε ο Ατρόμητος στην Αλφα Εθνική το 1972 με 1-0. Σεπτέμβριο ήταν και τότε. Λοιπόν, πάμε τώρα και στους φιλοξενούμενους. Η Καλαμάτα από την πλευρά της έχει δείξει καλά στοιχεία στο πρωτάθλημα, παρά τα αρνητικά αποτελέσματα, παρά τις δύο ήττες. Είναι μια ομάδα που έχει ξεκάθαρα τη σφραγίδα του προπονητή της, με τον Χρυστοφυλλά να προσπαθεί να βάλει συγκεκριμένες αρχές στο παιχνίδι της. Προσπαθεί να παίξει με build-up από πίσω. Δηλαδή, όσοι την έχουν παρακολουθήσει θα το έχουν δει ότι υπάρχει μια αιμονή σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Σπάνια θα δούμε δηλαδή την Καλαμάτα να παίζει με γιώμες. Κάτι ωραίο για ομάδα νεοφώτιστη στη Super League. Στα δύο πρώτα παιχνίδια κόντρα σε Άρη και Πανετολικό έχει πληρώσει τα αμυντικά της κενά και τα αμυντικά της λάθη, έχοντας δεχθεί 5 γκολ στις δύο πρώτες αγωνιστικές, εκ των οποίων τα 4 είναι αποστημένες φάσεις, αξιοσημείωτο γι' αυτό. Στο κύπελλο έδειξε μεσοβδόμαδα ότι μπορεί να δημιουργήσει, προηγήθηκε 2-0 του Βόλου, αλλά τελικά ισοφαρίστηκε σε 2-2. Πάμε να δούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Ατρόμητος με 4-2-3-1, ο Ντούσαν Κέρκες επιλέγει το Χουτεσιώτη κατά τα δοκάρια, λίρα της σε θέση δεξιού μπακ, Ούρονεν αριστερά, Σταυρόπουλος και Μίτογλου στα στόπε, Καραμάνης με τους Αμή το δίδυμο στα χαφ, έχοντας μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο τον Κρίστοφερ Νούνιες, ο σκόρερ του γκολ κοντά στον ΠΑΟΚ. Δεξιά θα είναι ο Τσιλούλης, αριστερά θα είναι ο Τζοβάρης και στην κορυφή θα είναι σε ρόλο ψευτοενιαριού ο Τσούμπερ. Για την Καλαμάτα τώρα, σε σύστημα 4-3-3 στο Φλέας επιλέγει τον Γκέλιο κατά τα δοκάρια, δεξιά ο Καλουτσικίδης, αριστερά ο Αλόνσο, ο Ροντρίγκες με Στρούγκη στα στόπερ, μπροστά τους ήταν ο Πινέιρο, εσωτερική χαπ, οχτάρια και τα δύο, Κατάλντι και Χάμζα, δεξιά ο Μπονέτο, αριστερά ο Μορέιρα και στην κορυφή ήταν ο Μπολίβαρ, διαιτητής θα αναμετρήσαν ο Κουκούλας και στο βαρ ο Παπαδόπουλος.
0: Στέφανε Χωριανόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και τις ενδεκάδες των Ατρομήτου και Καλαμάτας εν ώψη της αναμέτρησής τους, με την οποία ανοίγει το μενού της ημέρας για την τρίτη αγωνιστική της στοίχημαν Super League.

Λοιπόν, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου το Βαλένθια Μπαρσελόνα παραμένει στο 0-2. Βλέπω ότι έχει τραβήξει αρκετά, η αλήθεια είναι. Το πρώτο μέρος είναι στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων αυτή τη στιγμή. Είχαν υποθεί 7 λεπτά καθυστερήσεις, προφανώς λόγω και του ελέγχου από τον ΒΑΡ για το δεύτερο γκολ του Λαμίν Γιαμάλ που είχε ακυρωθεί στο 8 λεπτό για την ομάδα της Βαρκελόνης, η οποία έχει ασφαλές προβάδισμα μέχρι και αυτή τη στιγμή. Είναι τελικό το Φροζινόνε Βενέτσια πλέον 3-2, με τη Φροζινόνε να έχει προηγηθεί 2-0, να έχει σοφαριστεί με επαναφορά της Βενέτσια, αλλά τελικά τη Φροζινόνε να παίρνει όλους τους βαθμούς με γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ακολουθούν από τις 7 και μετά τον Μπολόνια Σασουόλο και 10 παρατέταρτο το νέο πολύ μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, μετά από το Ίντερ Νάπολη σήμερα, το Γιουβέντους Μίλαν στο Τωρίνο, η μάχη των Γκιανκονέρι με τους Ρωσονέρι στο εντυπωσιακό πρωτάθλημα της Ιταλίας για τη φετινή σεζόν. Δίχως τέρματα συνεχίζουν έπειτα από 26 λεπτά αγώνα Τεν Χαχ και Φορτούνα Σίταρτ στην Ολλανδία.

Να υπενθυμίσω σε ό,τι αφορά και την Στίχημαν Super League πως από χθες Ολυμπιακός πια και έχουν παίξει τις δικές τους αναμετρήσεις. Ολυμπιακός φυσικά στην σκιά του πολύ πολύ σοβαρού τραυματισμού του LKB έμεινε στο 1-1 με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, με τον LKB να περνά νωρίτερα μέσα στην ημέρα και την πόρτα του χειρουργείου για το κάταγμα κνήμης που υπέστη και να περιμένουν πλέον οι Ερυθρόλευκοι το χρονικό διάστημα της απουσίας τους. Δεν μπορεί να μπει χρονοδιάγραμμα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι τέτοιος ο τραυματισμός που μπορεί να χρειαστεί αρκετούς μήνες και όταν λέω αρκετούς πιθανολογώ πάνω από 5-6 μέχρι να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ανάλογα και την αντίδραση του οργανισμού του στη θεραπεία και την ανάρρωση. Η ΑΕΚ παίζοντας εντυπωσιακό ποδόσφαιρο στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους και σε ολόκληρο σχεδόν το δεύτερο ημίχρονο, όταν πλέον ο Άρης μετά το δεύτερο γκολ άρχισε να παρατά την προσπάθεια, έφτασε στο 5-0 με τρομερό Μάγερ που πραγματικά είναι απόλαυση να τον παρακολουθείς και τις επαφές του με την μπάλα και το σπρίτ του και τον τρόπο που θα πατήσει γκάζι και τον τρόπο που θα αλλάξει κατεύθυνση και τον τρόπο που θα μοιράσει την μπάλα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ήρθε από την Bundesliga για να κάνει πραγματικά τη διαφορά για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Μετά το ατρόμητο Καλαμάτα στις 7 περιμένουμε 7.30 τον Ευρωπαίο Όφι να αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Παγκρίτιο. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος μεσοβδόμαδα ή μάλλον το απόγευμα της Παρασκευής ενημερώθηκε για την αποδοχή της έφεσης του Αστέρας Άκτορ σε ό,τι αφορά στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος και τον αποκλεισμό των βιωτών οι οποίοι θα προσφύγουν στο ΚΑΣ όπως έχουν ανακοινώσει. Αντιμετωπίζει τον Πανετολικό η ομάδα του Χαραλάμπους, ο Πανετολικός ο οποίος έχει 2-2 στις πρώτες αγωνιστικές του φετινού πρωταθλήματος με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο, ενώ ο Παναθηναϊκός με τον Ουναΐ κανονικότατα στην αποστολή του Νίστρουπ και με εκτιμόμενη προσέλευση κόσμου περισσότερους από 35.000 οπαδούς της Κερκίδες υποδέχεται τον ΠΑΟΚ αργά στις 9.30 στην Καλογρέζα. Το πρόγραμμα κλείνει αύριο το απόγευμα 6 η ώρα. Ο Αστέρας Άκτορ θα φιλοξενήσει τον Ηρακλή.

Πάντως, πέρα από την αναζήτηση του θετικού αποτελέσματος απόψε στο ΆΚΑ, γιορτάζει και το έδειξε και η ΠΑΕΠΑΟΚ με ανάρτησή της στα social media για τα 67 χρόνια ζωής του γηπέδου της Τούμπας, το οποίο βρίσκεται, η αλήθεια είναι, στο επίκεντρο αυτές τις ημέρες ή αυτές τις ώρες, αν θέλετε, έπειτα και από τις εξαγγελίες και του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από εχθές το απόγευμα και την αντίδραση με την αντίδραση ΠΑΕΠΑΟΚ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα και οι διαδικασίες και τα πλάνα και η κατάθεση όλων των απαραίτητων εγγράφων για την ανέγερση της νέας έδρας του νέου σπιτιού του Δικεφάλου του Βορρά στο άμεσο μέλλον, το 2027 και μετά. Η Τούμπα πάντως, αυτό το ιστορικό γήπεδο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιορτάζει τα 67 χρόνια. Διαβάζω εντάχει 67 χρόνια Τούμπα, 67 χρόνια φωνές, δάκρυα, χαρές, νίκες και στιγμές που έγιναν ιστορία. Ένα γήπεδο που δεν ήταν ποτέ απλώς ένα γήπεδο. Είναι το σπίτι μας, ο χρόνος προχωρά, η ιστορία συνεχίζεται και η ψυχή παραμένει ίδια. Η νέα Τούμπα, η φωλιά του Δικεφάλου Αετού θα έρθει για να τον συνεχίσει, έγραψε στην ανάρτησή της η ΠΑΕΠΑΟΚ στα social media.

πρωτού συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Μια πολύ πολύ σημαντική είδηση που διαβάζω και εγώ στην ιστοσελίδα του Big Sport FM 94,6. Κατέρευσε ο Μποζίνοφ στο Juve Stabia Pisa σε σοκαριστικές στιγμές στο μάτς για τη Serie B. Ο 21χρονος Μποζίνοφ κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο με το μάτς να διακόπτεται, τον παίκτη να μεταφέρεται στο νοσοκομείο και την Πίζα να ενημερώνει πως η κατάστασή του αυτή τη στιγμή είναι σταθερή. Στο 40 λεπτό ξαφνικά κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο ο Ρόζεν Μποζίνοφ στο μάτς Juve Stabia με την Πίζα. Διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκε κατευθείαν με το φορείο φυσικά εκτός γηπέδου. Είχε τις αισθήσεις του, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Όταν βρέθηκε στο νοσοκομείο για τις εξετάσεις, είχε τις αισθήσεις του. Οπότε γι' αυτό αναφέρεται πως η κατάστασή του είναι σταθερή. Η κατάρρευση, όπως διαβάζω, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οφείλεται σε αφυδάτωση. Ωστόσο, πλέον είναι τα νέα καθησυχαστικά για το παλικάρι 21 ετών. Μακάρι, περαστικά να είναι, να αναρρώσει πολύ πολύ γρήγορα.

Και επειδή είχαμε και το Grand Prix της Μόντσα, φυσικά διαβάζουμε και μπορείτε να δείτε και εσείς στο sportpavlofm.gr για το μυθικό comeback από τη 19η θέση και την ιστορική καροσημαία για τον Αντωνέλη στα Πάτρια Εδάφη, έπειτα από πολλές μάχες στην πίστα με, με τους πιλότους της Φόρμουλα 1 να δίνουν ό,τι είχαν και δεν είχαν, αλλά τον Κίμι Αντωνέλη να πανηγυρίζει μια ιστορική νίκη στο Grand Prix της Μόντσα, έχοντας κινήσει από τη 19η θέση για να φτάσει να θριαμβεύσει σε αυτή την κούρσα. 20χρονος πιλότος της Mercedes μάλιστα είχε και την τιμωρία που του είχε επιβληθεί να ξεκινήσει τον αγώνα από τελευταία θέση λόγω αλλαγής κινητήρα, αλλά με πολύ όρημη και άκρως επιθετική οδήγηση αναρριχήθηκε στην κατάταξη και τερμάτισε πρώτος. Βλέπω ότι είναι ο πρώτος Ιταλός οδηγός που κατακτά επί Ιταλικού εδάφους Grand Prix από το 1966 και είναι μόλις 20 ετών. Πολύ πολύ σημαντική εξέλιξη και πολύ πολύ σημαντική νίκη για τον Κίμι Αντωνέλη. Κατάφερε νωρίτερα, πριν κάνει η Αγγλία επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου από το 66, εκείνος από το 66 μέχρι τώρα τερμάτισε την κατάρα που ήθελε Ιταλό οδηγό να μην νικά επί Ιταλικού εδάφους σε Grand Prix.

0: τώρα συνύπαρξη αυτή είναι μεγατόνων.
1: Μεγατόνων.
0: Έβαλε τα ακουστικά του Μανώλη Μουσουράκη.
1: Μου έλειψε το μικρόφωνο.
0: Γέλασε κατευθείαν. Ναι.
1: Μου έλειψε.
0: Με πώς γίνεται αυτό, πόσες ώρες μετράς χωρίς μικρόφωνο.
1: Πώς είμαστε.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
1: Καλά είμαι κι εγώ. Και καλά προμηνείται να είναι και η επίθεση του Ατρόμητου. Δεν ξέρω για σήμερα, που ξεκινάει και παιχνίδι σε περίπου 40 λεπτά για τον Ατρόμητο. Αλλά να μεταφέρουμε μια πληροφορία. Πολύ κοντά σε μια επιστροφή στα ελληνικά γήπεδα. Περέα.
0: Ναι.
1: Χουάν Χωσέ Περέα. Είναι πολύ κοντά ο Ατρόμητος να το κάνει δικό του. Είχαμε ξαναπεί ότι ο Ατρόμητος έψαχνε πολύ καιρό το κομμάτι του φορ. Βασανίστηκε αρκετά. Εξέτασε αρκετές περιπτώσεις. Με κάποιες ήταν πολύ κοντά. Η περίπτωση του Χουάν Χωσέ Περέα δεν είναι καινούρια. Δεν είχε γραφτεί, οκ, okay, αλλά είχε εξεταστεί τον Γενάρη, ήταν στο μπλοκάκι του Ατρόμητου, προέκυψε τις τελευταίες μέρες και με γρήγορες κινήσεις ο Ατρόμητος, να πούμε ότι τον έχει φέρει και Ελλάδα, τον
0: Χωσέ
1: Περέα, ναι, αλλά πρέπει πρώτα να πέρασει τις απαραίτητες εξετάσεις και συνεχεία να υπογράψει το συμβόλαιό του. Λοιπόν, γνώριμός μας, Παναθηναϊκός, Βόλος, πας για να εντωμεταξύ, επειδή έχει μπει στις ζωές μας πολλά χρόνια,
0: ναι.
1: Είναι ακόμα 26 ετών.
0: Μόνο,
1: Είχε έρθει μικρός,
0: Έχω ιστορία με Περέα,
1: για
0: με πιτσιρικάκι Περέα. Σε ανοιχτή προπόνηση, ανοιχτή για τους δημοσιογράφους, προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κοροπή, φτάνουμε στον τότε κεντρικό χώρο, γιατί από τότε έχει αλλάξει πάρα πολύ η εγκατάσταση στο Κοροπή, και είναι ο νεαρός τότε πιτσιρικάς που είναι στον Παναθηναϊκό, ο Χουάν Χωσέ Περέα, ρε παιδί μου, και τον πετυχαίνουμε στο σημείο εκεί πέρα που έτρωγαν λίγο, είχε έναν πάγκο και τρώγανε οι ποδοσφαιριστές, ήταν μόνος του. Και ξέρεις, με την ταπεινότητα του πιτσιρικά, σηκώθηκε και μας χαιρέτησε με χειραψία έναν τους δημοσιογράφους τότε, τύπου «Είμαι αυτός, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε». Το θυμάμαι γιατί μου είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση και τότε καταλαβαίνεις, μιλάω τώρα πάνω από πενταετία πίσω.
1: Ναι. Ωραίος. Ο Χουάν Χωσέ Περέα τον είχε κάνει ο δικό του Παναθηναϊκός από την Πόρτο. Ήταν στην Ακαδημία της Πόρτο, τον έφερε αρκετά νεαρό, στα 19 του έτη. Πρώτη σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Με 28 συμμετοχές, 3 γκολ, 1 assist. Την συνεχεία δανεικό στο Βόλο, την επόμενη 31 εμφανίσεις, 3 γκολ, 1 assist. Για να πάει στον Πας Γιάννα, ήταν μια απόφαση σταθμό στην καριέρα του. Τον θυμόμαστε όλοι, εκτινάχθηκε πραγματικά. 33 εμφανίσεις, 10 γκολ, 4 assist. Δεν εντυπωσίασε μόνο εμάς στην Ελλάδα, εντυπωσίασε και αρκετές ομάδες και στο εξωτερικό. Μία εξ αυτών, η Στουτγκάρδη, δαπάνησε περίπου 2,4 εκατομμύρια. Τον έκανε δικό της. Το πρώτο χρόνο στην Bundesliga είχε 19 συμμετοχές σε ένα γκολ, είναι συνεχεία δανεικός στην Hansa Rostock. Για να πάει τα τελευταία χρόνια, τελευταία δύο χρόνια, αρχικά ως δανεικός και μετά ως μεταγραφή στη Ζυρίχη. Εκεί μάλιστα συνεπήρξε με τον Τσούμπερ, Στίβεν Τσούμπερ, με τον οποίο θα συνεργάζεται και τώρα. Ο Τσούμπερ αγωνιζόταν.
0: Το ακούς και εσύ, έτσι, το χαλί, ναι. Το Περέα Περέα.
1: Α, ναι. Στεφανάρας. Λοιπόν, θα σας αφήσω να το απολαύσετε μετά. Οπότε, πού καταλήγουμε, ότι ο Ατρόμητος είναι πολύ κοντά στην έκτη του μεταγραφή, έτσι κι αλλιώς ήθελε να κάνει λίγες μετρημένες και καλές κινήσεις. Τελευταία ήταν εκείνη του Σερτζίνιο, δηλαδή οι τελευταίες του κινήσεις είχαν να κάνει σχέση με την επίθεση. Σερτζίνιο, εξτρέμ, Βραζιλιάνος, ο Περέα είναι.
0: Επίσης από το Sport Pavlo FM ενημερωθήκατε, από το Μανώλη Μουσουράκη για το Σερτζίνιο.
1: Και Μάγκνουσον, Νούνιες, Λίρατζες και Σένι Ντιέγκ. Οι υπόλοιπες, αυτά, οπότε περιμένουμε τα ιατρικά και είναι συνεχεία να ανακοινωθεί για δύο χρόνια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, φίλε.
1: Εγώ.
0: Για την παρέμβαση. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες για την διαφαινόμενη μεταγραφή του Ατρομήτου και τον Χουάν Χωσέ Περέα στο sportpavlofm.gr.

Εγώ να σας πω, το θυμόμουν, ήθελα λίγο να το ψάξω για να είμαι απόλυτα σίγουρος και όντως έτσι είναι. Ο Χουάν Χωσέ Περέα, όταν είχε αποχωρήσει από τον ΠΑΣ Γιάννενα, ήταν τότε και από ό,τι βλέπω παραμένει η ακριβότερη παραχώρηση που είχε κάνει ποτέ στα χρονικά ο Σύλλογος των Ιωαννίνων. Έναντι 2,4 εκατομμυρίων ευρώ είχε παραχωρηθεί ο Περέα στη Στουτγκάρδη, στην Bundesliga το 22 και τη σεζόν 22-23. Είχε ξεπεράσει αυτό το ποσό και την πώληση του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου, για τον οποίο επίσης είχε γίνει χαμός τότε από τον ΠΑΣ Γιάννενα στην Arsenal, όταν είχε πρωτοξενιτευτεί ο Μαυροπάνος. Ο νυν αμυντικός της West Ham τότε είχε παίξει στους κανονιέριδες το 17, σε ηλικία 20 ετών είχε αναχωρήσει από την Ελλάδα. Έναντι 2,10 εκατομμυρίων ευρώ εκείνη η πώληση του Περέα, είχε φτάσει στα 2,4. Παραμένει φυσικά για τον ταλαιπωρημένο πλέον Σύλλογο των Ιωαννίνων η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του, και τότε υπήρχε και ένα ποσοστό μεταπώλησης 20% για τον Παναθηναϊκό. Οπότε με την νέα μεταγραφή του τότε Περέα πρόσφερε και περίπου μισό εκατομμύριο στους πράσινους από τη μετακίνησή του στη Γερμανία.

Και αφού έλεγα χθες γενικότερα για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που ανοίγουμε έτσι να δούμε τις ενδεκάδες με τις οποίες παρουσιάζονται μεγάλα κλαμπ στην Ευρώπη και βλέπουμε και ελληνικά ονόματα μεταξύ των βασικών και αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που πλέον οι Έλληνες ποδοσφαιριστές καταφέρνουν να καθιερωθούν σε πολύ μεγάλες ομάδες, σε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ήρθε και ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης να προσθεθεί ανάμεσα σε εκείνους που προκαλούν σημαντικό αντίκτυπο για τις ομάδες τους. Ο Κιζηρίδης βέβαια έχει αποχωρήσει από την Σκωτία ως γνωστόν και την Χάρτς μετά την επική και παραλίγο παραμυθένια κατάκτηση τίτλου την περασμένη σεζόν. Αλλά η Celtic του έκοψε πολύ απότομα αυτό το όνειρο. Ο Κιζηρίδης παίζει πλέον στην Τσορούμ στην Τουρκία. Και επιστρέφοντας στη δράση, έπειτα από απουσία δύο αγωνιστικών λόγω τιμωρίας, είχε γκολ και assist στο παιχνίδι της ομάδας του κοντά στην Eyüpspor. Μπορείτε να δείτε

0: FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
10: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
11: Σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
13: Οκτώ ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσανιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

πριν επιστρέψει εδώ στο YouTube Sport FM 94,6 για τον γκολ της Chelsea στο πολύ πολύ μεγάλο derby. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε να σας ενημερώσουμε και για τις συνθέσεις στο match του Όφη με την Κηφισιά. Θα συνδεθούμε φυσικά με την Κρήτη. Ο Morgan Rogers είναι ο σκόρερ για τους μπλε στο Emirates από το δεύτερο λεπτό. Από μια εκτέλεση φάουλ του Rhys James, ο Rogers με μονοκόμμα το τελείωμα από τα όρια της περιοχής έκανε το 1-0 για τους ανανεωμένους. Και έτσι με άλλη νοοτροπία στον αγωνιστικό χώρο μπλε του Τσάμπι Αλόνσο, η Arsenal τα βρίσκει σκούρα από πολύ πολύ νωρίς, από τα πρώτα δευτερόλεπτα του.

Η Ρεν μόλις τώρα κάνει δύο τερματά της κόντρα στην Αντζέρ, 0-2 για τη Γαλλία. Η Μπαρσελόνα είχε άλλο ένα γκολ με τον Ραφίνια. Είναι 0-3 από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Βαλένθια Μπαρσελόνα 0-3. Η στενή τελετή λαμβάνει σιγά σιγά τέλος. Βλέπω γκολ στη Γερμανία. Οπότε η Άιντραχτ Φραγκφούρτης έχει ανοίξει το σκορ στο 6ο λεπτό κοντρα στην Augsburg 1-0 μετά το τελικό 0-5 της Mainz στην έδρα του Αμβούργου.

Εμιλιάνο Μαρτίνες τον βλέπω λίγο κάτω κάπου, έχει φάει μια κλωτσιά, μάλιστα. Όχι κάπου κάτω έχει φάει μια κλωτσιά. Ο Γκάμπριελ κανονικότατα του έχει σουτάρει το κεφάλι. Σε φάση που ήταν πολλά κορμιά πεσμένα μπροστά από την εστία της Τσέλσι, ο Βραζιλιάνος το κατάλαβε βέβαια πάρα πολύ γρήγορα και ζήτησε συγγνώμη. Αλλά η προβολή προσπάθησε να κάνει, πήγε κατευθείαν στο κεφάλι του Αργεντινού. Ο Ντίμπου δεν μασάει από κάτι τέτοια, σηκώθηκε κανονικά το παλικάρι. Όλα καλά. Παραπονιέται λίγο στη διαιτησία βέβαια, αλλά συνεχίζει το μάτς. 6 λεπτό 0-1 η Τσέλσι μπροστά στο σκορ στο πολύ πολύ μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου.

Έχω να υπενθυμίσω πάντως πως από τις σημερινές αναμετρήσεις οι Ευρωπαίοι της υπόθεσης, δηλαδή ο Όφη και ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει να περιμένουν λίγο καιρό ακόμα για να μπουν σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, σε αντίθεση με την ΑΕΚ που αρχίζει με τη νέα εβδομάδα στην έναρξη της League Face του Champions League. Το Europa και το Conference αργούν λιγάκι ακόμα. Europa για τους κριτικούς του Όφη επί από την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος την περασμένη σεζόν και την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία από τα play-offs των προκριματικών του Europa κοντά στην Τσέσκα Σόφιας. Δεν αρκέστηκαν στο conference, οι κριτικοί κατάφεραν να βρεθούν στη δεύτερη την τάξη κατηγορία. Ενώ ο Παναθηναϊκός στο conference league από τρεις προκρίσεις που έρχονται, οι πράσινοι μέσα στο καλοκαίρι, με το απόλυτο του Νίστρουπ να συνεχίζεται και απόψε να δοκιμάζεται το τριφύλι στο πρώτο πολύ σημαντικό ντέρμπι για την Στοίχημαν Super League, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, αλλά για το ελληνικό πρωτάθλημα.

0: ξεχνά ότι είναι η Ίντερ, λέω. Η Chelsea έχει νέο προπονητή στατικών φάσεων, οπότε κάπως καλύτερα δουλεύει το πράγμα για φέτος. Βέβαια, τώρα να δω λίγο αν υπάρχει πέναλτι και στον Σάκα. Θα το δούμε σε λίγο. Υπάρχει μια επαφή απρόσεκτη. Λογικά θα τσικαριστεί και από τον VAR. Να δούμε αν θα συνεχίσει το παιχνίδι. Αλλά από το Λονδίνο, στο οποίο βρισκόμαστε νοητά, θα πάμε κατευθείαν προς την Κρήτη και το Παγκρίτιο. Αντώνης Αριδάκης είναι εκεί για να μας πει πώς θα αρχίσουν στο μεταξύ τους παιχνίδι Όφη και Κηφισιά. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα από το Παγκρίτιο στάδιο. Σε λιγότερο από μία ώρα η έναρξη του αγώνα του Όφη με την Κηφισιά για την τρίτη αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος. Τρίτη αγωνιστική υποχρέωση για τον Όφη, δεύτερη για την Κηφισιά που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον Παναθηναϊκό που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη. Και έχουμε τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Ο Όφη για τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, δεύτερη νίκη στο Παγκρίτιο, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική γνώρισε την ήττα από το Χαριλάου, και για την ομάδα της Κηφισιάς μετά το θεαματικότατο 1-1 στη Λεωφόρο στο Απόστολος Νικολαίδης με την ΑΕΚ, απόπειρα για τρίτο συνεχόμενο διπλό στο Παγκρίτιο στάδιο. Για την ομάδα του Όφη λοιπόν θα ξεκινήσουν οι Χριστογιώργος, Αθανασίου, Δίκμαν, Νικολάου, Πούγκουρας, Κοστούλας, Μπουκαλάκης, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας και Κόντρο. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις εν συγκρίση με το παιχνίδι κυπέλλου της προηγούμενης Τετάρτης στο γήπεδο της Τούπας με τον ΠΑΟΚ, στην λευκή ισοπαλία που απέσπασε η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, για την ομάδα της Κηφισιάς, βασικό σχήμα οι 11, θα ξεκινήσουν λοιπόν οι Ραμίρες, Πόμπο, Αντωνίσε, Ζέσον Σόουζα, Ρουκουνάκης, Γιάκνε, Απάντα, Σαγκάλ, Ούγκο Σόουσα, Κλέμεντα, Τιάγκο Μάνσο. Αναπληρωματική για την ομάδα του Όφη στον πάγκο, η Λίλο, Κατσίκας, Κρίσμανιτς, Αποστολάκης και Νουριάκης. Ο Μπόρχα Γκονζάλες, ο Καραχάλιος, ο Κανελόπουλος, ο Ρωμάνο, ο Αϊτόρης, Σιγμαλίδης και Θεοδοσουλάκης. Στον πάγκο για την ομάδα της Κηφισιάς, αναπληρωματική, Αποστολάκης, Δοϊράντης, Πέτκοφ, Μπένι, Θεοδωρίδης, Βεμπουλά, Αναγνωστόπουλος, Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Κούσουλος, την πρώτη του παρουσία μετά την απόκτησή του από την ομάδα των Βορείων Προαστίων στην Αποστολή, Μαγκανάς και Χριστόπουλος. Ο κύριος Φώτης Ντάουλας από το Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής, Δημητριάδης και Καραγκιζόπουλος, Λάζαρος Δημητριάδης ο πρώτος, βοηθός από το Σύνδεσμο Μακεδονίας, Γιάννης Καραγκιζόπουλος από την Ημαθία ο δεύτερος, Τάσος Παπαπέτρου τέταρτος διαιτητής, στο ΒΑΡ ο Χρήστος Βεργέτης, βοηθός ο Ελευθέριος Κατόπης. Με τον κόσμο βεβαίως να συνεχίζει να προσέρχεται στο Παγκρίτιο στάδιο, δεν είναι πολλοί επί του παρόντος, αλλά υπάρχουν ακόμα 50 λεπτά. Ο Όφη που θέλει να συνεχίσει νικηφόρα, να πάρει το δεύτερο τρίποντό του στο φετινό πρωτάθλημα, σπάζοντας όπως είπαμε και μια αρνητική παράδοση με την ομάδα της Κηφισιάς. Δεν την έχει κερδίσει ποτέ σε επίπεδο Super League, σε επίπεδο πρώτης εθνικής κατηγορίας, μετρώντας μάλιστα δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια που έχουν γίνει στο Παγκρίτιο στάδιο.
0: Αντώνη Σαριδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση και τις ενδεκάδες της αναμέτρησης του Όφη με την Κηφισιά. 7:30 η σέντρα σε αυτό το παιχνίδι στο Παγκρίτιο, σε περίπου 47-48 λεπτά. Βλέπω λίγο τον τρόπο με τον οποίο έχει σοφαρίσει η Arsenal την Τσέλσι σε 1-1 το 12ο λεπτό. Το ντέρμπι του Λονδίνου έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά. Ο Καλαφιόρη είναι αυτός που έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Απλά επειδή είναι ένα μπουμπούλα, λίγο να δούμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Ακούει και ο ρέφερι τον ΒΑΡ, μήπως υπάρχει κάτι επιλείψιμο.

Ρι, προφανώς στον Χάβερτς, ο οποίος επηρέασε κάποια στιγμή το οπτικό πεδίο του Μαρτίνες, αν κατάλαβα και εγώ καλά από τα replay που είδα. Οπότε το 1-0 παραμένει. Ξαναβλέπουμε το replay. Είναι ο Χάβερτς. Εκεί ακάλυπτος και ο Κόνσα. Τέλος πάντων, 1-0. Αυτή είναι η ουσία. Στο 13ο λεπτό οι μπλε του Λονδίνου παραμένουν μπροστά στο σκορ.

σας επαναλάβω κι εγώ, διαβάζοντας και από το sportpavlofm.gr, μπορείτε να τις ξαναδείτε και εσείς αν δεν προλάβατε τον Αντώνη Σαριδάκη για τις ενδεκάδες στο Όφι Κηφισιά. Χριστογιώργος, Κοστούλας, Πούγκουρας, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Τιαγκονούς, Φούντας και Κόντρο. Για τους κριτικούς, Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα, Αμπάντα, Ρουκουνάκης, Γιάγνε, Ζέρσον, Σόουζα, Πομπό, Αντώνησε και Σαγάλ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, που την προσεχή Πέμπτη έχει και την νέα πολύ δυνατή αναμέτρηση για εκείνη με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής.

Να πω πως είναι πραγματικά απορίας άξιο πως άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο χώρο του αθλητισμού και βρίσκεται σε ομάδα ανεξάρτητα από το άθλημα μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο όπως αυτό το οποίο έκανε μέλος του τεχνικού επιτελείου του Ηλυσιακού, όπως διαβάζω και στο sportpalofm.gr. Για απομακρύνθηκε από την ομάδα, από τον Ηλυσιακό, για προσβλητικό σχόλιο κατά του Σιαμπάνη. Ο Σιαμπάνης, ο οποίος το παλικάρι ήταν στη φάση με τον Ελκαμπή, όπου ο φόρ του Ολυμπιακού αποκόμισε τον πολύ πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ο Σιαμπάνης προφανώς δεν είχε καμία πρόθεση να τραυματίσει τον αντιπαλό του. Κατευθείαν, όσοι είδατε και τα βίντεο, έκρυβε το πρόσωπό του, δάκρυσε, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που του συνέβη, και βλέποντας και τον αντιπαλό του να σφαδάζει, μάλιστα του έστειλε και ένα μήνυμα μέσω social media αργά το βράδυ. Είναι να απορείς πως ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα στον αθλητισμό, και μιλάω για το μέλος τεχνικού επιτελείου της ομάδας μπάσκετ, ανδρικής ομάδας μπάσκετ του Ηλυσιακού, μπορεί να προβεί σε ένα προσβλητικό σχόλιο για μια τέτοια φάση, για έναν αθλητή, έναν αθλητή ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και εκείνους, στην ομάδα στην οποία ανήκε, θα χρησιμοποιήσω παρελθοντικό χρόνο, για τον εν λόγω κύριο. Η διοίκηση του τμήματος μπάσκετ καθάρισε πως η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση τις αρχές και τις αξίες του συλλόγου, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ανοχή σε προσβολές και ιδιότητες και έλλειψη σεβασμού απέναντι σε αθλητές και ανθρώπους του αθλητισμού. Ήταν εν μέρη η τοποθέτηση της ομάδας του Ηλυσιακού, που απομάκρυνε τον συγκεκριμένο άνθρωπο από το κλαμπ.

Και αυτό που συνέβη τώρα με τον Ηλυσιακό είναι απλά ένα παράδειγμα. Θα πρέπει να αντιληφθούμε γιατί γενικότερα, όπως καταλαβαίνετε, οι αντιδράσεις είχαν μια ποικιλία χθες το απογευματόβραδο μετά το περιστατικό. Πρέπει να καταλάβουμε πως οι αθλητές σε καμία, μα καμία, μα καμία περίπτωση δεν έχουν καμία πρόθεση να προκαλέσουν τραυματισμό σε αντίπαλό τους, να τους στερήσουν αυτό με το οποίο βγάζουν το ψωμί τους, πόσο μάλλον να τους στερήσουν τη δράση και το να τους αφήσουν σε ένα κρεβάτι να κάνουν θεραπείες και ασκήσεις και να περιμένουν για να καλά-καλά να περπατήσουν κανονικά έπειτα από μερικούς μήνες και να επιστρέψουν στο γήπεδο έπειτα από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε πολύ διαφορετικά τέτοιες καταστάσεις. Δεν έχει κανένας καμία πρόθεση τραυματισμού και το λέω αυτό γιατί υπήρξαν διάφορα σχόλια.

Λοιπόν, ένα δεκαλεπτάκι πριν από την πρώτη σέντρα στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της Τύχημαν Super League για σήμερα. Αυτό ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Καλαμάτα. Πολύ πολύ γρήγορα μια ανακεφαλαίωση λίγο τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Arsenal Chelsea 0-1 με την Arsenal να ψάχνει γκολ ισοφάρισης. Το πέτυχε, αλλά υπήρχε offside και δεν μέτρησε ποτέ από τον Καλαφιόρη. Οπότε η Chelsea προηγείται 1-0. Η Anzer μόλις τώρα μειώνει σε 1-2 κόντρα στη Ρεν στη Γαλλία. Η Άιντραχτ παραμένει 1-0 μπροστά απέναντι στην Augsburg για την Bundesliga. Το 0-3 επίσης παραμένει για την Μπαρσελόνα από τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου κόντρα στην Βαλένθια. Στο 69 βρισκόμαστε σε αυτό το παιχνίδι για τη Λα Λίγκα. Πλέον η Φορτούνα Σιτάντ έχει φτάσει στο 2-0 απέναντι στην Τεν Χαχ για το πρωτάθλημα Ολλανδίας. 48 λεπτό εκεί η αναμέτρηση, πριν από λίγο δηλαδή ξεκίνησε το δεύτερο ημιχρόνο.

Να υπενθυμίσω εγώ και για τους πιο μπασκετικούς πως υπάρχει και ο μεγάλος τελικός του Crete International Basketball Tournament 2026, το φιλικό τουρνουά προετοιμασίας, το οποίο διεξάγεται στο Ηράκλειο. Ο Ολυμπιακός στις 8.30 αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός είχε αφήσει εκτός αυτού του τελικού την Φενέρμπαχτσε. Ο Ερυθρός είχε επικρατήσει της Αρμάνι Μιλάνο. Ο Νίκος Ζέρβας εννοείται θα μας ενημερώνει για την εξέλιξη της αναμέτρησης εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6. Μπορείτε να δείτε και το πώς θα παρουσιαστούν οι Πειραιώτες, με Μοντέρο και Μιλουτίνοφ, Ολυμπιακός κοντά στον Ερυθρό, ξανά εκτός ο Βεζένκοφ για την ομάδα του coach Μπαρτζόκα. Ο Μοντέρο, ο οποίος θα κάνει τον ντεμπούτο του πλέον με την ερυθρόλευκη φανέλα, νέα προσθήκη στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης, ενώ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που δεν αγωνίστηκε πριν από δύο μέρες κοντά στους Τούρκους, κοντά στην Φενέρμπαχτσε, θα είναι παρόν και θα πάρει λεπτά συμμετοχής. Εκτός έμεινε ξανά ο Σάσα Βεζένκοφ. Εγώ να σας υπενθυμίσω απλά πως μέσα στην εβδομάδα, Τρίτη ή Τετάρτη, θα ληφθεί η οριστική απόφαση από πλευράς EuroLeague για το Super Cup, για το αν θα διεξαχθεί τελικά στο Ντουμπάι ή αν θα πάρει αναβολή και θα αρχίσει αυτός ο θεσμός, όπως θέλουν να τον κάνουν, από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, από την επόμενη χρονιά. Οπότε είμαστε σε αναμονή και αυτής της απόφασης από τη EuroLeague.

παραλίγο να φτιάξει γκολ για την Arsenal. Ο Χρήστος Τζόλης πάτησε περιοχή από αριστερά, άφησε στον Χάβερτς η δική του πάσα του Γερμανού. Η τελική πάσα δεν ήταν πολύ καλή, η τακουνιά για τον Έντεγκαρντ. Πάντως ο Χρήστος Τζόλης έγινε απειλητικός για τα καρέ του Μαρτίνες. Τώρα μια κάθετη του Πάλμερ για τον Ζωάο Πέντρο περνάει από τα πόδια του Βραζιλιάνου. Out στο 23, παραμένει το 1-0 για τους μπλε στο ντέρμπι του Λονδίνου.

Σε πολύ πολύ λίγο πλέον θα κάνουμε και νέα σύνδεση με το Περιστέρι για την περιγραφή της αναμέτρησης του Ατρομήτου με, με την Καλαμάτα, με τους Μεσσίνιους, οι οποίοι ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στην φετινή Στοίχημαν Super League μετά την άνοδό τους στη μεγάλη κατηγορία. Ο Στέφανος Χωριανόπουλος θα νικεί να περιγράψει το παιχνίδι. Μέχρι να το κάνουμε εμείς αυτό, 1-1 η Arsenal με τον Kai Havertz, με ένα χαμηλό αριστερό σουτ στην κλειστή γωνία του Μαρτίνες. Ούτε τώρα clean sheet, ούτε τώρα μηδέν παθητικό από τον Αργεντινό. Για το μηδέν παθητικό έχει μετακομίσει στην Chelsea, έχει αποτύχει να το καταφέρει στα πρώτα του δύο παιχνίδια. 1-1 λοιπόν στο 24ο λεπτό για την Arsenal που έψαχνε το goal, έγινε πιο απειλητική κατευθείαν μετά το 1-0 από την Chelsea και δικαιώθηκε στα μισά περίπου του πρώτου μηχρόνου

0: Λοιπόν, λιγάκι πριν από τις 7, 4 λεπτά πριν από τις 7, ήρθε η ώρα εγώ να σας αποχαιρετήσω. Για το προηγούμενο 2ωρο είχα στην πολύτιμη βοήθεια και την παρέα του Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής. Είχα αρχικά τον Έρχο Κυριαζόπουλο και έπειτα τον Στέφανο Παλουότολο στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Είχα τον Κώστα Ζαγέρη στο μικροφόνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Ακολουθεί ένα πολύ πολύ μικρό break και η Game Zone από τις 7 η ώρα μέχρι και τις 12 με περιγραφές από Ατρόμητο, Καλαμάτα, Όφη και Φυσιά, Λεβαδιακό, Πανετολικό και Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, με τον Νίκο Ράλλη να συντονίζει εδώ από το στούντιο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας και με μπόλικο ρεπορτάζ και μπόλικα σχόλια στην ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια...
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Sport FM Πάτρα.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
8: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
9: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
8: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
10: Βασίλη μου,
11: mm-hmm.
10: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
11: Mm-hmm.
10: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
11: Mm-hmm.
10: Τώρα, με τον πόλεμο.
11: Mm-hmm.
10: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
13: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
13: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
11: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
13: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
14: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
15: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
14: Τηλέφωνο 2610 527 588.
5: Sport FM Patras.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-392.
14: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
15: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Varel G's, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Varel G's, Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

0: Πάτρα.
1: Σχολεία ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδε στα Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Πάτρας 96,3.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: Σπόρεφεμ Πάτρας.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
2: Σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
4: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
4: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και smart home solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Sport FM Patras

Πλάτη προς την εστία, Σάνταμα, Τάχα Άλλη, Ζαφύρης, Αντίνο τον πιέζει, κρατάει ο Ζαφύρης, πάει και ο Καμαρά, παίρνουν οι πράσινοι και τώρα ο Αντίνο θέλει να φύγει με την μπάλα, χάνει όμως με φάουλ από τον Κένι. Αρχίζει αποκτά σιγά σιγά ρυθμό μετά το πρώτο αναγνωριστικό 6-7 λεπτό το παιχνίδι. Φυσιολογικό ήταν. Στο 10

0: 10 λεπτό λοιπόν και ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Πένια στην άμυνά του, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να μένουν ψηλά για να πιέσουν και να μην επιτρέψουν τον Παναθηναϊκό να κυκλοφορήσει και να κατεβάσει την μπάλα με ευκολία. Ο Πένια δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο, πάει κοντά του ο Ανδρέας Ζήφκοβιτς, Κυριακόπουλος διατηρεί την μπάλα και γυρίζει πίσω στον Πένια. Ο Ντιαγέ πιέζει τον Πένια, ο Πέλκας πιέζει τον Ντεφράι, πολύ ψηλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα, ο Καλάμπρια στον Ταμπόρδα, ξανά Ντεφράι και πάλι Φαντρόγγελεν. Ο Παναθηναϊκός ανταπεξέρχεται σε αυτή την υψηλή πίεση του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα και διατηρεί την κατοχή της μπάλας και ο Φαντρόγγελεν τώρα παίζει κάθετα για τον Αντίνο στη μεσαία γραμμή. Αντίνο περνάει τώρα το κέντρο από τα αριστερά ο Αντίνο και πηγαίνει κατά μέτωπο, δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να βγάλει τη συνεργασία, κόβεται σε πρώτη φάση από τον Ελουστόντο, η μπάλα όμως μπαίνει στα πόδια των πράσινων. Ο Κάγκουα για τον Τιέν Καμαρά, Καμαρά ακόμη πιο δεξιά για τον Καλάμπρια. Δάβιτε Καλάμπρια κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Μιχαηλίδης εύκολα θα απομακρύνει την μπάλα σε αυτή την χαμηλά εκτελεσμένη σέντρα του Καλάμπρια. Και ο Φαντρόγγελεν τώρα για τον Κάγκουα για να ξεκινήσει άλλη μια οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού. Φαντρόγγελεν κάθετα για τον Αντίνο που κάνει αρκετές φορές κίνηση και τώρα συγκλίνει προς τα μέσα ο Αντίνο και δίνει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ανάμεσα σε δύο του ΠΑΟΚ. Λύσε τον Ταμπόρδα, κρατάει μπάλα, δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ξανά στον Κάγκουα. Έξω από την περιοχή και λίγο στα αριστερά. Τώρα θα δώσει τον άξονα για τον Καμαρά. Καμαρά στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι κρατάει την κατοχή και δίνει στον Φαντρόγγελεν. Στο μισό γήπεδο προς την περιοχή του ΠΑΟΚ συμβαίνουν όλα αυτά. Ο Κάγκουα πολύ ωραία για τον Ετσιέν Καμαρά. Καμαρά τώρα βλέπει τον Ταμπόρδα στα αριστερά που έχει κάνει κίνηση και ο Ταμπόρδα θέλει να μπει στην περιοχή από τα αριστερά. Ο Ταμπόρδα τώρα κάνει τη σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο, βγάζει ο Παυλέγκα στην κεφαλιά του Λιβάη, αν πρόλαβα να δω καλά. Πρώτη καλή φάση λοιπόν στο ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό με αυτή την ωραία συνεργασία που έβγαλαν οι πράσινοι. Με το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, ο Καμαρά έπαιξε κάθετα για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα κινήθηκε στην περιοχή από τα αριστερά, έκανε τη σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο. Ο Λιβάη Γκαρσία έπιασε την κεφαλιά στην κίνηση από το ύψος του πέναλτη και ανάγκασε τον Παυλέγκα στο 12ο λεπτό να απομακρύνει την μπάλα. Πρώτη καλή ευκαιρία λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι στην επίθεση με τον Κάγκουα, να δίνει στον Αντίνο. Αντίνο δεν προλαβαίνει, του βάζει την κόντρα ο Κένι και παίρνει και το πλάγιο. Ανάσες τώρα για την άμυνα του ΠΑΟΚ που πιέστηκε στο τελευταίο τρίλεπτο. Ο Σβάιερ υποδεικνύει το σημείο στο οποίο πρέπει να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο out. Μπροστά στον πάγκο του ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Ψάχνει κάποια επιλογή ο Κένι. Εκτελεί προς τον Ντιαγέ. Μπάλα περνάει πάνω από τον Ντιαγέ. Ο Ντεφράι την απομακρύνει και πηγαίνει και ο Τετέι τώρα να ασκήσει πίεση στον Λουστόντο. Και ο Παναθηναϊκός έχει όφελος το πλάγιο. Οδήγησε σε λάθος τους παίκτες του ΠΑΟΚ μετά από αυτό το πρες ψηλά. Και ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει την μπάλα, θα περάσει το Ζήφκοβιτς. Θέλει να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ζαφίρη, δεν του βγήκε. Πήραν οι Θεσσαλονικείς και θέλουν τώρα με τον Σάρα Μαρία να προωθηθούν. Δίνει στον Τάχα Άλλη, έχει κάνει κίνηση και ο Γιαννούλης από τα αριστερά. Ο Τάχα Άλλη κουβαλάει την μπάλα, ο Καμαρά όμως είναι δίπλα του. Σταματάει ο Τάχα Άλλη και δίνει για τον Σάρα Μαρία έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αυτός αριστερά στο Γιαννούλη. Γιαννούλης κρατάει την μπάλα και δίνει μια πάσα έξω από την περιοχή του Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης θέλει να παίξει κάθετα εκεί με τον Πέλκα. Έρχεται να διώξει ο Κυριακόπουλος και συνέχεια ο Αντίνο. Επαναφέρει ο Κένι, Κυριακόπουλος ελέγχει και πιέζεται από τον Ζήφκοβιτς. Κρατάει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου ο Κυριακόπουλος, τον πιέζει όμως ο Ζήφκοβιτς και του παίρνει την μπάλα και τη δίνει για τον Κένι. Ο Κένι ανοίγει για τον Ζαφίρη που θέλει να μπει στην περιοχή από τα δεξιά και το κόρνερ είναι για τον ΠΑΟΚ. Ενώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού διαμαρτύρονται, ο Κάγκουα συγκεκριμένα, για αυτό το κόρνερ και διορθώνει την απόφασή του ο Τσβάιερ και δίνει out. Έχουμε πει ότι το corner με τους νέους κανονισμούς μπορεί να ακυρωθεί όταν το βλέπουν ότι δεν είναι corner, δεν μπορεί να δοθεί όμως, έτσι. Αυτό να το τονίσουμε. Αν δοθεί ένα corner το οποίο δεν είναι σωστή υπόδειξη, τότε μπορεί να ακυρωθεί όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση, καθώς δικαίως ο Κάγκουα διαμαρτυρήθηκε ότι την μπάλα την έβγαλε ο Ζαφίρης και όχι ο ίδιος, που δεν έκανε καθόλου επαφή. Η μπάλα πάει από τον Ντεφράι αριστερά στον Κυριακόπουλο και ο Κυριακόπουλος τώρα έχει μέτρα και διανύει μέτρα με την μπάλα. Φτάνει στη μεσαία γραμμή από τα αριστερά. Βλέπει την κίνηση των Λιβάη και Τετέ, αλλά η πάσα του δεν είναι καλή. Πηγαίνει απευθείας στην αγκαλιά του Παυλέγκα, στα πόδια του Παυλέγκα για να μ' ακριβείς. Και ο Παυλέγκα δίνει αριστερά στο Γιαννούλη. Γιαννούλης. Ο Ταμπόρδα κοντά του, ο Παναθηναϊκός μένει ψηλά για να πιέσει. Γιαννούλης κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση εκεί που κινείται ο Ντιαγέ, αλλά ο Ντεφράι έχει καλύτερη τοποθέτηση και παραχωρεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Λίγο μπροστά από τη μέσα γραμμή, όπως επιτίθεται και από τα αριστερά. Ανεβαίνει σιγά σιγά ο Γιαννούλης να το εκτελέσει. 15 λεπτά στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Καλύτερη στιγμή ως τώρα η κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία στο 12 και η απόκρουση του Παυλέγκα. Εκτελείται το πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας χάνει από τον Καμαρά και ο Ταμπόρδα θέλει να παίξει κατευθείαν για τον Τετέι. Μπάλα πέρασε και ο Τετέι πάει στο ένας με έναν με τον Ελουστόντο από το πλάι, από τα δεξιά και παίρνει το φάουλ. Ο Κάγκου εκτελεί η μπάλα in out, θα δώσει το φάουλ τώρα. Φαντάζομαι είναι κόκκινη. Είναι κόκκινη του Ελουστόντο στον Τετέι και ανατρέπονται οι αριθμητικές ισορροπίες. Πολύ νωρίς το match, στο 15 με τη συμπλήρωση 15 λεπτών. Από την εξαιρετική μεταβίβαση που έκανε ο Ταμπόρδα προς τον Τετέι, αυτός έπαιξε στο ένας με έναν τον Ελουστόντο, τον πέρασε, τον ανάγκασε να τον ανατρέψει και ο Τσβάιερ δεν δίστασε να δείξει την κόκκινη κάρτα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται για αυτή την υπόδειξη. Ο Ελουστόντο λέει ότι δεν βρήκα τον αντίπαλο. Φαντάζομαι ότι η φάση θα εξεταστεί φυσικά. Προς το παρόν ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή και από τα δεξιά. 2-3 μέτρα έξω από την περιοχή. Ο Πέλκας τα λέει εκεί με τον Τσβάιερ. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάποια αλλαγή από το ΒΑΡ. Προς τον παρόν ο Σβάιερ απομακρύνει τους παίχτες του ΠΑΟΚ λέγοντάς τους ότι η φάση είναι καθαρή. Πέρασε ο Λιβάη. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με την μπάλα ο Ελουστόντο. Βρίσκει καθαρά. Αφού περνάει ο Τετέι την μπάλα, το βρίσκει καθαρά.
1: Δεξί γόνατο, ψηλά.
0: Ψηλά. Και πλέον αλλάζουν τα δεδομένα, καθώς με τη συμπλήρωση 15 λεπτών ο Παναθηναϊκός κερδίζει αυτό το φάουλ αλλά και την αποβολή του Ελουστόντο και φαντάζομαι τώρα ότι θα υπάρχει κινητικότητα στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Να δούμε ποια θα είναι η κίνηση του Αλέσιο Λύση, ο οποίος, αν έχω δει καλά τη φανέλα, πρέπει να είναι ο Μπαταούλας, πρέπει να είναι αυτός που φώναξε. Θα δούμε σε λίγο. Ούτως ή άλλως τώρα για το φάουλ δεν βλέπω τον ΠΑΟΚ να κάνει κάποια αλλαγή. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ζητάνε ΒΑΡ. Ο Τσβάιερ λέει στον Ελουστόντο να βγει πιο γρήγορα από τον αγωνιστικό χώρο και όταν ο Αλέσιο Λύση αντιλήφθηκε ότι δεν υπάρχει κάτι να αλλάξει από το ΒΑΡ, τώρα πάει σε αλλαγή. Αυτό περίμενε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, να δει μήπως ανατραπεί απόφαση και δεν έχει αποβολή, αλλά δεν θα συμβεί αυτό. Θα φύγει, να δούμε ποιος τώρα θα χάσει τη θέση του αναγκαστικά από τους μπροστά.
1: Πολύ γρήγορα να πω ότι στο 90 Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1 με φάουλ σε καλό σημείο για τους γηπεδούχους. Θα πάμε στον Ηλία Κουκοβίνο αν προκύψει κάτι. Πάμε να δούμε την αλλαγή του ΠΑΟΚ και το φάουλ του Παναθηναϊκού.
0: Έφυγε ο Πέλκας, αυτός ήταν που βγήκε για την 11 για να μπει ο Μπαταούλας και να συμπληρώσει την άμυνα του ο ΠΑΟΚ. Ο Ελουστόντο αποβλήθηκε στο 15, έχουμε φτάσει πλέον στο 18, πέρασαν 2,5 λεπτά από αυτή την υπόδειξη. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το κερδισμένο φάουλ. Είναι πάνω στην μπάλα ο αριστεροπόδαρος Κυριακόπουλος και ο δεξιοπόδαρος Ταμπόρδα. Κυριακόπουλος θα εκτελέσει αυτό η μπάλα πάνω στο τείχος. Γυρίζει στον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα θέλει να επαναφέρει στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Διώχνει άμυνα. Καταλήγει στα πόδια του Κάγκουα. Και τώρα ο Καλάμπρια. Για τον Κάγκουα, ο ΠΑΟΚ που καλείται πλέον να βγάλει το ντέρμπι. Αν δεν αλλάξει πάλι κάτι με τις αριθμητικές ισορροπίες για 70 και πλέον λεπτά με παίχτη λιγότερο. Ο Ταμπόρδα και ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Πήγε πολύ δυνατά εκεί στον παίχτη του Παναθηναϊκού ο Γιαννούλης και υπάρχει το φάουλ λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Τώρα σφυρίζει ο Σβάιερ. Ζήτησε να πάει μπάλα 2 μέτρα πιο πίσω. Εκτελείται τώρα με πάσα για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι και ο Βαδρόγγελ είναι μόνοι τους στην μεσαία γραμμή. Όλος ο κόσμος προς την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ταμπόρδα άλλαξε με τον Καλάμπρια. Συγκλίνει προς τον άξονα ο Αργεντινός. Ταμπόρδα κρατάει την μπάλα. Πάει ανάμεσα σε δύο. Παίζει με τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτός βγάζει για τον Καλάμπρια. Ο ΠΑΟΚ τώρα που έχει μαζευτεί αρκετά στην άμυνα του μετά την απώλεια του ενός παίχτη. Η σέντρα είναι στο δεύτερο δοκάρι για τον Αντίνο. Θα κόψει όμως ο Κένι και θα απομακρύνει ο Ζήφκοβιτς όπως. Φαντρόγγελεν παίρνει την κεφαλιά και επαναφέρει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Η μπάλα καταλήγει στο Ζήφκοβιτς, αλλά υπάρχει offside. Καθώς ο Αντίνο από ό,τι φαίνεται ήρθε από θέση offside. Έτσι σταματά εδώ η φάση. Είναι ως μη γεννόμενη για τον Παναθηναϊκό. Και ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Παυλέγκα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτή την παράβαση. Τη στιγμή που έχουμε φτάσει πλέον στο 20 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-0. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχασε τον Ελουστόντο με κόκκινη στο 15. Η πάσα τώρα προς τον Ντιαγέ, προς την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Φαντρόγελεν ελέγχει. Πιέζεται από τον Ντιαγέ και παραχωρεί ένα πλάγιο κοντά στο σημαίκι του κόρνερ. Ο Πάουκ είναι μπροστά. Με τον Κένι να πηγαίνει για αυτό το πλάγιο out που είναι δίπλα στο σημαίκι του κόρνερ. Κένι εκτελεί προς τον Ντιαγέ που είναι μέσα στην περιοχή με πλάτη προς την εστία. Θέλει να γυρίσει με τον Φαντρόγελεν ο Ντιαγέ. Ο Φαντρόγελεν το βγάζει εκτός περιοχής. Ο Ζαφίρης κάνει τη σέντρα όμως. Εκεί όπου ο Πένια μαζεύει με αυτοπεποίθηση. Του γίνεται και ένα φάουλ από τον Ζίβκοβιτς για να μην αφήσει την αντεπίθεση να βγει γρήγορα. Ο Ανδρία Ζίβκοβιτς έκανε αυτό το φάουλ, το εκτελούν οι πράσινοι και ο Ντεφράι με τον Μπάουκ τώρα, με τον παίχτη λιγότερο, να μαζεύεται πιο πίσω, φυσιολογικό αυτό, και να μην πιέζει πολύ ψηλά τον Παναθηναϊκό. Φαντρόγγελεν για τον Ντεφράι. Ντεφράι στο Φαντρόγγελεν, μόνοι του στη μεσαία γραμμή. Φαντρόγγελεν αριστερά τώρα στον Αντίνο που έχει πολύ χώρο. Τώρα πάει ο Ζίβκοβιτς να τον καλύψει. Δίνει για τον Κάγκουα. Κάγκουα γυρίζει και αλλάζει προς τα δεξιά στον Ντεφράι και αυτός ακόμη πιο δεξιά στον Καλάμπρια.
1: Πάμε στη Λιβαδιά.
2: Ο Πόκου 0-2, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Πανετολικού.
1: Στον ντεμπούτο του, έτσι, Ηλία.
2: Στον ντεμπούτο του με την ομάδα του Πανετολικού. Κλέβει την παράσταση, πήρε την μπάλα, πολλά μέτρα έξω την περιοχή. Πέρασε τον προσωπικό τον Τέπολο, πέρασε και τον Άνακερ και με πλασέ έκανε το 0-2 αποθεώντας από τους φίλους του Πανετολικού που βρίσκονται εδώ στη Λιβαδιά. 0-2, μεγάλη νίκη για τον Πανετολικό μέσα στην Λιβαδιά.
1: Έχει τελειώσει, Λία, το παιχνίδι.
2: Δευτερόλεπτα, νομίζω, με τη σέντρα που θα κάνουν οι παίκτες του Λιβαδιακού.
1: Να μείνουμε για το τελικό, να μείνουμε για το τελικό.
2: Κίτρινη κάρτα τώρα στον... να δω ποιος είναι ο παίκτης που στον Μπρέγκο. Για τους πανηγυρισμούς μάλλον περιμένουμε τώρα να δούμε το τελικό σφύριγμα από τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη. Ο Πανετολικός με πολύ μεγάλη νίκη αυτή εδώ στην Λιβαδιά, με τον Οπόκου να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Γκανέζος παίκτης στο Πανετολικό, ο οποίος μπήκε στο 60 λεπτό και έφερε το παιχνίδι.
1: Για όσους δεν το γνωρίζουν, τελείωσε το παιχνίδι στη Λιβαδιά, έτσι, Ηλία.
2: Ναι, ναι, τελείωσε.
1: Μάλιστα. Μεγάλη νίκη για τον Πανετολικό με τον Οπόκου, 25 χρονών, ντεμπούτο έκανε. Τον πήρε ο Πανετολικός από Μόντρεαλ, ήταν εκεί 3 χρόνια. Και βάζει 2 γκολ σήμερα και ο Πανετολικός κάνει το 3-3. Είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία και περιμένει. Επιστρέφουμε στο ΑΚΑ.
0: Στο ΑΚΑ ο ΠΑΟΚ έχει ένα κερδισμένο φάουλ στη μεσαία γραμμή και λίγο αριστερά. Ο Μιχαηλίδης είναι πάνω στην μπάλα. Όλοι οι συμπαίκτες του πάνε προς την περιοχή του Παναθηναϊκού και επιχειρεί να κάνει μια αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά στο Ζίβκοβιτς. Πάει ο Κυριακόπουλος πάνω του. Ο Ζίβκοβιτς γυρίζει πίσω στον Κένι. Κένι για τον Σαραμαρία. Αυτός και πάλι στο Ζίβκοβιτς. Σαραμαρία τώρα δεξιά στον Ζαφίρη. Ζαφίρης ξανά στον άξονα για τον Σαραμαρία. Ο Καμαρά του βάζει την κόντρα και του παίρνει την μπάλα. Ο Κυριακόπουλος δίνει στον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό μπροστά και δίνει αριστερά στον Τετέι. Έχει κάνει κίνηση και ο Αντίνο. Ο Τετέι κρατάει την μπάλα. Τη κρατάει παραπάνω ο Αντίνο. Ο Τετέι δεν βλέπει τον Αντίνο, αλλά είναι πεισματάρης κοινικά και τον Ζαφίρη και περνάει και θέλει να περάσει και τον Σαραμαρία. Τον περνάει και τον Σαραμαρία και δίνει στον Λιβάη Γκαρσία από τα αριστερά. Γυρίζει ο Λιβάη, κοντράρι μπάλα, μαζεύει ο Παυλέγκα. Τρομερή ενέργεια εδώ από τον Τετέι, που έδειχνε λίγο να είναι υπερβολικός και ατομιστής, αλλά τους πέρασε όλους, δεν μπορούσε να του πεις κάτι. Πέρασε τρεις αντιμπάλους, γύρισε ο Λιβάη Γκαρσία, τη βρήκε την μπάλα ο Παυλέγκα όσο θα χρειαζόταν. Και έτσι ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να κάνει κάτι καλό εδώ. Ο Ντεφράι κόβει με το κεφάλι σε ένα γέμισμα που γίνεται στην άμυνα του Παναθηναϊκού και ο Καμαρά νικάει το Ζίβκοβιτς και δίνει στον Κυριακόπουλο. Και ο Κυριακόπουλος τώρα φορμάμε την μπάλα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ και δίνει στον Τετέι. Τετέι θέλει να βρει πάλι τον Κυριακόπουλο, θα κόψει όμως ο Μπαταούλας και η μπάλα θα καταλήξει στον Αντίνο. Από τα αριστερά ο Αντίνο δίνει στον Τετέι και φεύγει στο χώρο ο Αντίνο, όμως διαβάζει την ενέργεια του Ζαφίρης, κόβει. Ο Αντίνο θέλει να περάσει. Ένα μαρκάρισμα εκεί, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Τσβάιερ. Και πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στην άμυνά του και από τα δεξιά. Αυτό το πλάγιο για το δικέφαλο του Βόρα. 25 λεπτά στο ΆΚΑ. Πάντα στο 0-0, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Η κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία στο 12, ό,τι καλύτερο έχουμε δει μέχρι τώρα. Θυμίζω για όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, ο ΠΑΟΚ παίζει με 10, καθώς έχει αποκληθεί ο Ελουστόντος στο 15. Για μαρκάρισμα στον Τετέι ως τελευταίος παίχτης. Εδώ γυριστεί κεφαλιά προς τα πίσω του Τετέι για τον Αντίνο. Βγαίνει ο Μιχαηλίδης και παραχωρεί το πλάγιο, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Κυριακόπουλος. Το εκτελεί ο Κυριακόπουλος για τον Κάγκουα που είναι έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Κάγκουα δίνει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα αλλάζει με τον Τετέι. Αυτό θέλει να βρει το Λιβάη. Η μπάλα περνάει και πάει στον Αντίνο. Ο Αντίνο είναι τώρα στα αριστερά και δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ζυγίζει τη σέντρα. Θα την κάνει στο δεύτερο δοκάρι. Θα διώξει ο Μιχαηλίδης. Υποδέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή ο Ντεφράι όμως που έχει ανέβει πολύ ψηλά και δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Αυτό για τον Ετιέν Καμαρά. Οι πράσινοι κυκλοφορούν τώρα την μπάλα περιμετρικά τη περιοχή του ΠΑΟΚ. Φαντρόγγελεν. Ζυγίζει τις επιλογές που τελικά δίνει δίπλα του στα αριστερά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ακόμη πιο αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Πάει να μπει στη φάση ο Λιβάη. Διώχνει όμως ο Μπαταούλας και παίρνει και το επιθετικό φάουλ από τον Λιβάη Γκαρσία. Τελειώνει εδώ και αυτή η φάση. Και ο Παβλέγκα ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε ο συμπαίκτης του. Σιγά σιγά οι παίκτες του ΠΑΟΚ που θέλουν να διαχειριστούν και τον παίκτη λιγότερο στο παιχνίδι. Ο Μπαταούλας τώρα γεμίζει προς τον Εντιαγέ. Φαντρόγγελε με το κεφάλι θα κόψει και θα δώσει τον Καμαρά. Ο Καμαρά πιέζεται από τον Ζήφκοβιτς. Κρατάει την μπάλα όμως και δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα περιμένει κίνηση από δεξιά. Τώρα πάει να ανέβει ο Καλάμπρια. Καλάμπρια ξανά στον Ετιέν Καμαρά στον άξονα. Καμαρά αλλάζει κατεύθυνση. Δίνει δίπλα του στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν πήγε να κάνει την πάσα, δεν του βγήκε. Έκοψε ο Ζήφκοβιτς. Κατέληξε η μπάλα στον Παβλέγκα. Ο Παναθηναϊκός που σε αυτό το δεκάλεπτο παίζει με παίχτη παραπάνω προς το παρόν δεν το έχει εκμεταλλευτεί. Ο ΠΑΟΚ παίρνει λίγα ρίσκα. Έχει μαζευτεί στο δικό του μισό. Καλύπτει τους χώρους. Και ο Παβλέγκα τώρα γεμίζει για τον Εντιαγέ. Ο Εντιαγέ κοντρολάρει. Αλλά ο Καμαρά βρίσκει τον χρόνο να πάρει την μπάλα. Έχει μπει καλά αρκετά ο Τιέν Καμαρά σήμερα. Ντεφράι για τον Καλάμπρια. Και τώρα και πάλι στον Καμαρά. Και ο Καμαρά για τον Φαντρόγγελεν που ανεβαίνει συνεχώς. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Δίνει για τον Κάγκουα. Αυτός είδε τον Κυριακόπουλο. Του δίνει την μπάλα αριστερά. Έχει κάνει κίνηση και ο Αντίνο. Κρατάει ο Κυριακόπουλος. Δίνει ξανά στον Καμαρά. Καμαρά από την άλλη πλευρά για τον Ντεφράι. Ντεφράι είναι ο Ταμπόρδα δίπλα του. Προτιμά να παίξει με τον Λιβάη Γκαρσία. Και ο Ταμπόρδα τώρα γύρισε στο Φαντρόγγελεν που είναι μόνος του μπροστά από το ημικύκλο του κέντρου και δίνει αριστερά στο Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος παίζει με τον Καμαρά. Αυτός έχει μπροστά του το Ζαφίρι και δίνει στο Φαντρόγγελεν. Από εκεί στον Ντεφράι. Περιμετρικά της περιοχής του ΠΑΟΚ πηγαίνει η μπάλα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκουα τώρα έρχεται να την πάρει και να τη δώσει στον, στον Καμαρά. Τελικά αλλάζει με τον Κυριακόπουλο. Κάγκουα τώρα για τον Αντίνο. Αντίνο στο ένας με έναν με τον Ζήφκοβιτς. Αντίνο προσποιείται, θέλει να περάσει. Κάνει τη σέντρα με τα αριστερό στο δεύτερο δοκάρι. Θέλει να γυρίσει ο Καλάμπρια. Η μπάλα πέρασε out. Από τη σέντρα του Αντίνο. Και ο Παβλέγκα σιγά σιγά ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες που δεν είπαμε ότι έχουν και ίδιο τα προβλήματά τους. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει Ίγκασον, Παντελίδη, Τσάπρα, Τσιριβέγια, αλλά και τον Κρίστιασεν που δεν έχει παίξει ακόμη. Ο ΠΑΟΚ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Λουσέ, Χαζηδιάκο και τον Τέιλορ που τιμωρήθηκε μεσοβδόμαδα στο παιχνίδι με τον Όφη. Ο Παβλέγκα γεμίζει τώρα, αλλά το βολέ του είναι κακό και η μπάλα καταλήγει απευθείας πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό που ανακτά την κατοχή της μπάλας με ευκολία και ο Ντεφράι τώρα παίρνει την μπάλα και διανύει αρκετά μέτρα. Περνάει τη μεσαία γραμμή και δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Αυτός με τη μία θέλει να βρει τον Ταμπόρδα, δεν είναι τα καλή πάσα του. Χάνει τον έλεγχο και το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Με τον Γιαννούλη να το εκτελεί γυρνώντας πίσω στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης γεμίζει προς τον Εντιαγέ. Την μπάλα περνάει στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν πάει ο Εντιαγέ να τον πιέσει. Γυρίζει πίσω στον Πένια. Ο Πένια βγαίνει έξω από την περιοχή του και δίνει για τον Ντεφράι. Αρχηγός του Παναθηναϊκού τώρα, χωρίς να του ασκείται πίεση, φτάνει στη μεσαία γραμμή και δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να κάνει μια μεγάλη αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά στον Αντίνο. Αυτός κατεβάζει υπέροχα την μπάλα και έχει μπροστά του τον Γκένι. Αντίνο στα όρια της περιοχής από τα αριστερά. Δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος μέσα στην περιοχή. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά γκολ. 1-0 ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα. Νάτος που έγινε και κεφαλοσφαιριστής ο Ταμπόρδα. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Βιθέντε Ταμπόρδα βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα με κεφαλιά. Αυτή τη φορά από τη σέντρα του Κυριακόπουλου. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο Αντίνο έδωσε τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος έκανε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Ταμπόρδα πήρε την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα στο βάθος της εστίας του ανήμπορου να αντιδράσει Παβλέγκα, γράφοντας έτσι το Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0 στο 29. Στο 29 λοιπόν το προβάδισμα του Τριφυλιού με τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Οι πράσινοι που έψαξαν, κυκλοφόρησαν την μπάλα και βρήκαν την ευκαιρία με τον Ταμπόρδα να πετυχαίνει το 1-0. Το ξαναλέω, Ταμπόρδα, ο οποίος και την Πέμπτη με την νίκη Βόλου ήταν αυτός που είχε πετύχει γκολ με το κεφάλι και σήμερα το καταφέρνει από την εξαιρετική σε αυτή την περίπτωση σέντρα που επιχείρησε ο Γιώργος Κυριακόπουλος και τώρα οι δυο τους ανταλλάσσουν εύσημα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0 λοιπόν. Η επιμονή του Παναθηναϊκού, η καλή κυκλοφορία μπάλας, δεν υπάρχει κανένα offside. Το Ταμπόρδα έρχεται από την πίσω ζώνη, κάνει την καρφωτή κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Παβλέγκα. Ο Ταμπόρδα που σε αυτή την περίπτωση νίκησε το Γιαννούλη. Τον έχασε ο Γιαννούλης. 1-0 ο Παναθηναϊκός λοιπόν. Και αποθέωση για τον Αργεντινό εδώ στο Μαρούσι. Παντρόγγελεν. Για τον Τετέι. Τετέι, ένα σούτ από πάρα πολύ μακριά. Διαμαρτύρω τις συμπαίχτες του για αυτή την τραβηγμένη ενέργεια του Τετέι. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός που στο μισάωρο εδώ στο ΆΚΑ προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ταμπόρδα. Παίζει και με παίχτη παραπάνω από το 15 λόγω της αποβολής του Ελουστόντο και στην παρούσα φάση μοιάζουν όλα τα δεδομένα να είναι υπέρ του, αλλά ποδόσφαιρο είναι. Τα 60 λεπτά που απομένουν είναι ολόκληρος αιώνας. Το βολέ εκτελείται. Φαντρόγγελεν παίρνει την κεφαλιά. Κένι γεμίζει προς τον Ζίφκοβιτς. Διώχνει ο Ντεφράι. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά. Με τον Κένι, ενώ ο Τσβάιερ ζητάει ηρεμία από Φαντρόγγελεν και Ντιαγέ. Σου κάνει παρατηρήσεις εκεί ο Γερμανός. Ο Γερμανός που είπαμε ότι έχει σφυρίξει ένα παιχνίδι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ τον Απρίλιο του 2025 για την κανονική περίοδο της Σούπερ Λίγκας. Και ο Κένι τώρα, όταν τελειώσουν οι παρατηρήσεις εκεί τους Βάιερ στο Φαντρόγγελεν και στον Ντιαγέ, θα εκτελέσει ο Κένι το πλάγιο. Ψάχνει κάποια επιλογή ο Κένι. Εκτελεί το πλάγιο για τον Ταχάλη. Μπάλα περνάει και πάει στον Ταμπόρδα και ο Ταμπόρδα κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα για τον Τετέι που θέλει να πιέσει τον Μιχαηλίδη. Έρχεται ο Λιβάη Γκαρσία από πίσω. Λιβάη Γκαρσία φτάνει στην περιοχή. Θα τον κόψει ο Μιχαηλίδης και θα σταματήσει τη φάση. Και ο ΠΑΟΚ τώρα, ενώ ο Λιβάη σηκώνεται σιγά σιγά, ο Γιαννούλης τώρα βγαίνει προς τα εμπρός και δίνει για τον Σάντα Μαρία. Αυτός δίπλα του στο Ζαφίρι. Ζαφίρης ακόμη πιο δεξιά στον Παταούλα που ανέβηκε. Και ο Μπαταούλα στον Κένι. Κένι, Ζαφίρης, κόβει ο Αντίνο, δίνει στον Κάγκουα και ο Κάγκουα στον Ταμπόρδα στον άξονα. Ταμπόρδα τώρα, ξανά στον Κάγκουα και ο Κάγκουα παίρνει την μπάλα προς τα εμπρός τώρα. Τον πιέζει ασφυκτικά ο Ζαφίρης, κρατάει την μπάλα ο Κάγκουα, πάει και ο Ζίφκοβιτς, δεν υπάρχει φάουλ. Και ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Τάχα Άλλη πίσω από το κέντρο. Δεν έχει συνεργασία ο Τάχα Άλλη. Φρενάρει και περιμένει τους συμπαίχτες του. Δίνει στον Σάντα Μαρία. Αυτός θέλει να παίξει με τον Ζαφίρη. Ζαφίρης περνά τον Κυριακόπουλο. Περνά και τον Ταμπόρδα. Και δίνει αριστερά για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς τώρα. Συρτή σέντρα προς τον Ντιαγέ. Ντιαγέ έξω από την περιοχή. Γυρίζει για τον Σάντα Μαρία. Περνάει ο Ζαφίρης τον Καμαρά. Θέλει να παίξει με τον Ντιαγέ. Ντιαγέ πάει να βγει στο ένας με έναν. Αλλά ο Φαντρόγγελεν παραχωρεί το κόρνερ. Εδώ ο Ντιαγέ, που πήγε να γεννήσει μια φάση μόνος του, με πλάτη προς την περιοχή αρχικά, κατάφερε να γυρίσει, αλλά ο Φαντρόγγελεν πρόλαβε να βάλει την προβολή στην μπάλα και να την πετάξει κόρνερ. Διαμαρτύρονται οι του ΠΑΟΚ, κόρνερ είναι. Ο Ανδρέας Ζίφκοβιτς λοιπόν Ζίφκοβιτς τώρα με όλο τον κόσμο πλέον μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού στο 35 βρισκόμαστε. Ζίφκοβιτς εκτελεί με πολλά φάλτσα. Η κεφαλιά που έγινε από τον Παταούλα στο πρώτο δοκάρι, αλλά ήταν αρκετά αστοχή. Τον έχασε εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού τον Παταούλα. Πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από την εστία του Πένια. Ενώ τώρα υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες των παιχτών του Παναθηναϊκού στον Τσβάιερ, του Τετέι, του Κάγκουα και του Καμαρά. Δεν γνωρίζω το λόγο. Άλλη μια διακοπή στο παιχνίδι. Στο 35 βρισκόμαστε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πάντα στο 1-0. Με τον γκολ του Ταμπόρδα από το 29. Το μάτς συνεχίζεται τώρα με τον Μπένια να δίνει στο Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν μπροστά του στον Κάγκουα. Κάγκουα δεν πιέζεται, διανύει κάποια μέτρα με την μπάλα. Φτάνει στην μεσαία γραμμή ο Κάγκουα. Έχει κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος. Αλλάζει κατεύθυνση όμως και δίνει δεξιά. Δεφράει τώρα. Έχει την επιλογή του Καλάμπρια. Εκεί θα πάει μπάλα. Καλάμπρια κοντά του και ο Ταμπόρδα. Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να περάσει. Κλείνεται ανάμεσα στους παίκτες του ΠΑΟΚ και γυρίζει τον Ντεφράι. Αυτό στο Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν και ο Ντεφράι στη μεσαία γραμμή και όλοι οι υπόλοιποι προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το σκηνικό. Μπάλα δεξιά και πάλι για τον Καλάμπρια που έχει χώρο. Καλάμπρια. Τώρα πάει ο Ζεύκοβιτς πάνω του. Καλάμπρια κάνει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Κόβει ο Σάντα Μαρία κόρνερ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέκου Πνίστρουπ. Στο 36 βρισκόμαστε. Και ο σκόρερ του Παναθηναϊκού βυθέται τα μπόρδα, πηγαίνει εκεί στη γωνία για το κόρνερ και γνωρίζει την αποθέωση από τους φίλους του Τριφυλιού. Το κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Λίγα μέτρα φόρα για τον Ταμπόρδα. Θα εκτελέσει, θα φέρει την μπάλα αυτή τη φορά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Λιβάη Γκαρσία θα πάρει την κεφαλιά προς την εστία και ο Ντιαγέ θα κόψει, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ. Αν αντιλήφθηκα καλά, πρέπει να έχει δώσει επιθετικό φάουλ ο ρέφερι και να σταμάτησε εκεί η φάση. Και σιγά σιγά ο Παβλέγκα τώρα ετοιμάζεται να τη στήσει για να εκτελέσει αυτή την παράβαση. Δόθηκε επιθετικό φάουλ στον Λιβάη Γκαρσία. Και τώρα ο Γύρι Παβλέγκα γεμίζει από την περιοχή του σε ένα σημείο που η μπάλα είναι διεκδικήσει ανάμεσα σε Φαντρόγγελεν και Ντιαγέ. Ο Φαντρόγγελεν θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα θα καταλήξει όμως στους παίχτες του ΠΑΟΚ και Ντιαγέ θα δεχτεί την πάσα. Είναι με πλάτη προς την εστία του Παναθηναϊκού. Δίνει για τον Σάντα Μαρία και αυτός τον Τάχα Άλλη. Ο Τάχα Άλλη έχει χώρο τώρα και πλησιάζει την περιοχή του Παναθηναϊκού από τα αριστερά. Δίνει στον Ντιαγέ. Ντιαγέ το σουτ αδύναμο εύκολα στην αγκαλιά του Πένια που μάλιστα περίμενε την μπάλα για να φτάσει σε αυτόν. Ο Ντιαγέ που είναι λίγο άχαρος, δύσκολος ο ρόλος του πλέον να τα βάζει με τους κεντρικούς αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Δεν έχει τη στέριξη από πίσω που είχε από τον Μπέλκα. Ο Μπέλκας ο οποίος ήταν ο παίχτης που κάηκε μετά την αποβολή. Κάποιος έπρεπε να βγει για να μπει ο κεντρικός αμυντικός. Και τώρα ο Φαντρόγγελεν δίνει αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος, όμως ο Αντίνος συγκλίνει προς τα μέσα, δίνει στον Κάγκουα. Αυτός θα δώσει τώρα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο και πάλι Αντίνο γυρίζει μέσα στην περιοχή. Θέλει να κατεβάσει ο Τετέι. Θέλει να γυρίσει ανάμεσα σε τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ. Πάει στο πλάι ο Τετέι. Πιέζεται από τον Μπαταούλα. Προσπαθούν να το βάλουν κάτω, δεν το βάζουν. Τετέι το σουτ, γκολ! 2-0 με ένα παλικαρίσιο, με ένα αντρικό, με ένα υπέροχο γκολ από τον Ανδρέα Τετέι που δεν τον σταματάνε με τίποτα. Κυριολεκτικά δεν σταματιέται με τίποτα ο Τετέι. Τα έβαλε αρχικά με δύο παίχτες του ΠΑΟΚ, πέρασε τον τρίτο, πήγε στο πλάι. Εκεί που λες ότι δεν έχει επιλογή, έχει τον Μπαταούλα να τον τραβάει. Πηγαίνει προς τα μέσα και στέλνει την μπάλα με πλασέ στην απέναντι γωνία, στο βάθος της εστίας, διαμορφώνοντας το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0 πριν το ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος έχει πλέον το 2-0 υπέρ του και έχει και παίχτη παραπάνω στο μάτς, να θυμίσω για όσους συντονίστηκαν τώρα μαζί μας. Και ο Τετέι το χαίρεται με την καρδιά του εκεί με τους φίλους του Παναθηναϊκού. Απόλυτη αποθέωση λοιπόν για τον Τετέι που ακούει ρυθμικά το όνομά του από όλο το ΆΚΑ. Στο 38 αυτή η μυθική ενέργεια του Τετέι. Ο Παβλέγκα προσπάθησε με το αριστερό του χέρι να αποσοβήσει τον κίνδυνο, όμως το σούτ του Τετέ είχε τόσο δύναμη που πήρε μέσα το αριστερό χέρι του Τετέ, του Παβλέγκα, και έτσι στο 38 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Και τώρα ο Σάντα Μαρία παίζει για τον Τάχα Άλλη. Τάχα Άλλη από τα αριστερά, έχει και το Γιαννούλη κοντά του, πάει ο Ταμπόρδα αλλά δεν μπορεί να του πάρει την μπάλα. Κερδίζει ο Γιαννούλης και μπαίνει στην περιοχή ο Γιαννούλης. Θέλει να γυρίσει τον κόβει ο Τσέν Καμαρά. Και τώρα ο Ταμπόρδα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, ανάμεσα σε τρεις θα χάσει την μπάλα. Ο Ζαφίρης γυρίζει για τον Ζήφκοβιτς, ο Πένια διαβάζει τη φάση, βγαίνει και μαζεύει. Και τώρα ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος. Για τον Τετέι, Τετέι για τον Αντίνο. Κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος. Αντίνο και πάλι συγκλίνει προς τα μέσα. Κουβαλάει την μπάλα ο Αντίνο και δίνει τώρα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Κάγκουα. Κάγκουα. Στον Φαντρόγγελεν και πάλι Κάγκουα και τώρα Καμαρά. Παίκτες του Παναθηναϊκού που ασφαλώς τώρα έχουν και φτερά στα πόδια τους. Κάγκουα δεξιά για τον Καλάμπρια. Και τώρα Ετσιέν Καμαρά. Φαντρόγγελεν που έχει ανέβει πολύ ψηλά έξω από την περιοχή του Πάουκ. Φαντρόγγελεν τώρα. Μόνο Ντεφρά είναι πίσω. Φαντρόγγελεν βλέπει τον Κυριακόπουλο να του ζητά επιτακτικά την μπάλα. Θα τη δώσει. Κυριακόπουλος μολογένει μπροστά του. Αφήνει για τον Αντίνο. Αντίνο στη γωνία της περιοχής, στα αριστερά, γυρίζει πάλι πίσω στο Φαντρόγγελεν και αυτό στον Ετσιέν Καμαρά. Όλος ο Πάοκ κλεισμένος στα όρια της περιοχής του. Μπάλα δεξιά στον Καλάμπρια. Οι πράσινοι που κυκλοφορούν ψάχνοντας να βρουν κάποιο διάδρομο. Λιβάη Γκαρσία που έχει φύγει μακριά από το χώρο δράσης του, αλλάζει με τον Καμαρά και με τον Ντεφράι και τώρα κατευθύνεται πάλι προς την περιοχή. Φαντρόγγελεν. Κρατάει και δίνει για τον Κυριακόπουλο. Αντίνο. Και φεύγει ο Κυριακόπουλος. Και παίρνει την μπάλα τώρα ο Κυριακόπουλος. Αλλά ο Ζήφκοβιτς είναι κοντά του. Κυριακόπουλος γυρίζει για τον Κάγκουα. Κάγκουα στον άξονα για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι με τη μία στον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεξιά στον Καλάμπρια. Πάει πάνω το Γιαννούλης. Δίνει για τον Ντεφράι. Ντεφράι και Φαντρόγγελεν τώρα. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Παναθηναϊκού είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Για να έχει εικόνα τα όσα συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λιβάη τώρα από τα δεξιά. Προσποιείται στον Γιαννούλη, δίνει την πάλι έξω στον Ντεφράι και ο Ντεφράι ξανά στο Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία κάνει τώρα μια σέντρα στην περιοχή προς τον Κάγκουα, διώχνει ο Μιχαηλίδης με το κεφάλι, παίρνει ο Ντιαγιάλο, ο Καμαρά κατευθείαν το αποσπά την μπάλα. Είπαμε από την αρχή ότι ο Καμαρά σήμερα δείχνει πολύ πιο συγκεντρωμένος και πολύ πιο θετικός. Κυριακόπουλος, Κάγκουα, Καμαρά. Καμαρά, ξανά στον Κάγκουα. Κάγκουα αριστερά που έχει πάει τώρα ο Τετέι. Τετέι, Κυριακόπουλος. Υπάρχει μαρκάρισμα του Κέννη στον Τετέι, αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής και ο Κάγκουα δίνει στον Ταμπόρδα έξω την περιοχή και ο Ταμπόρδα βλέπει δεξιά τον Καλάμπρια μόνο του. Γιαννούλης τρέχει για να τον μαρκάρει και τον αναγκάζει να βγάλει προς τα έξω στον Ντεφράι. Ντεφράι, πολιορκία του Παναθηναϊκού στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Ο Ταμπόρδα στο 29 με κεφαλιά το 1-0. Ο Τετέι στο 38 με σούτ το 2-0. Η σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει όπως η άμυνα του ΠΑΟΚ. Έρχεται να δώσει βοήθεια ο Ταχάλη. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 43. Με τον Ταμπόρδα να πηγαίνει στη γωνιά από τα δεξιά για να εκτελέσει και αυτή τη στιγμένη μπάλα. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Παβλέγκα. Εκτός από τον Καλάμπρια που καλύπτει πίσω. Και τον Κάγκουα που καιροφυλακτεί έξω από την περιοχή. Εκτελείται το κόρνερ στο ύψος του πέναλτι. Ο Φαντρόγγελεν θέλει πάλι κόρνερ. Η υπόδειξη όμως είναι out. Out και λύεται η πολιορκία του ΠΑΟΚ. Στην περιοχή του ΠΑΟΚ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. 44 λεπτά πλέον στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0. Και με τους πράσινους να παίζουν και με παίχτη παραπάνω. Λόγω αποβολής του Ελουστόντο στο 15 για μαρκάρισμα πάνω στον Τετέι που έφευγε στο τέτα τέτ. Ο Παβλέγκα γεμίζει. Η μπάλα πάει εκεί που ο Αντίνο θα κερδίσει, θα περάσει το Ζαφίρι. Φάουλ το Ζαφίρι πάνω στον Αντίνο. Ζητάνε κάρτα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για το τράβηγμα. Αφήνει ο Σβάιερ. Ντεφράι. Φαντρόγγελε για τον Ντεφράι. Και ο Ντεφράι τώρα. Σιγά σιγά περνά τη μεσαία γραμμή και ψάχνει κάποιο συμπαίκτη. Τελικά δεν βρίσκει κάποια καλή επιλογή, δίνει δίπλα του στον Φαντρόγγελεν που είναι γι' αυτός μπροστά από το κέντρο και από τα αριστερά. Φαντρόγγελεν ξανά στον Ντεφράι. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ περιμένουν, δεν ανεβαίνουν ψηλά να πιέσουν. Είναι ένα σημείο του αγώνα που ο Παναθηναϊκός χτυπάει ακατάπαυστα. Τα Μπόρδα θα τον κόψει ο Μιχαηλίδης και θα πάρει το πλάγιο. Θα το εκτελέσει κιόλας γρήγορα για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Ντεφράι. Ντεφράι δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια πήρε από τον Ταμπόρδα. Θέλει να βρει κάθετα τον Λιβάη Γκαρσία, όμως ο Σάρα Μαρία είδε τι πήγε να γίνει εκεί και μετά κλειν. Έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο, εκτελείται το πλάγιο. Ο Καλάμπρια ξαναπαίρνει, δίνει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι στον Φαντρόγγελεν και ο Φαντρόγγελεν τώρα στον Αντίνο. Είναι και ο Κυριακόπουλος κοντά του, εκεί θα πάει μπάλα. Κυριακόπουλος περνάει ωραία, τον Κένι, συγκλίνει προς τα μέσα, αλλά βγάζει πάλι έξω στον Ντεφράι. Είμαστε αναμονή των καθυστερήσεων για το πρώτο μέρος, καθώς τώρα συμπληρώνονται τα 45 και ο τέταρτος δείχνει 2 λεπτά. Ντεφράι. Άργησε κάπως εκεί ο Καλάμπρη, αλλά κράτησε την μπάλα. Φαντρόγγελεν. Ξανά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια και πάλι στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν δίπλα του στον Ντεφράι. Ντεφράι. Δεξιά. Για τον Καλάμπρια. Με τον Λιβάη Γκαρσία αλλάζει. Τώρα στον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί την μπάλα. Έξω από την περιοχή τώρα ο Ταμπόρδα. Προσποιείται, κρατά την κατοχή, δίνει πάλι δεξιά στον Καλάμπρια, αυτός δίπλα του στον Λιβάη Γκαρσία, ο Λιβάη στον Ταμπόρδα, ο Ταμπόρδα στον Ντεφράι και τώρα ο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν ζυγίζει το πόδι του, κάνει τελικά κάθεται για τον Τετέι που περνάει υπέροχα ο Τετέι και ζητάει χέρι και πέναλτι και είναι χέρι και πέναλτι και δεν διαμαρτύρεται καθόλου ο Μπαταούλας, άρα νομίζω ότι πρέπει να είναι καθαρή φάση και το λέω από την αντίδραση του παίχτη του ΠΑΟΚ και από την αντίδραση του Τετέι που κατευθείαν όταν είδε ότι δεν φεύγει μπάλα μπροστά του, σήκωσε το χέρι του, του έκανε μια πολύ ωραία κάθετη ο Φαντρόγγελεν που προσποιήθηκε ότι θα σουτάρει, του δίνει κάθετα την μπάλα, ο Τετέι την τζιμπάει και θέλει να φύγει στην κίνηση και από ό,τι φαίνεται δεν έχω δει και εγώ το ριπλέ να πούμε σιγουριά, ο Μπαταούλας έχει δει κίτρινη στο μεταξύ. Θα δούμε σε λίγο το ριπλέ για να σας πω και κατά πόσο.
1: Όπου είναι. Είναι χέρι και πολύ χέρι, το κάνει επίτηδες δηλαδή για να τη διώξουμε το χέρι. Θεωρώντας ότι δεν θα τον δουν στην εποχή του ΒΑΡ.
0: Είναι απειρία
1: τον Αβαγγέλη.
0: Είναι νεαρός. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι ο Ταμπόρδα τώρα στο πέναλτι εκτελεί και το βγάζει ο Παυλέγκα. Το βγάζει ο Παυλέγκα λοιπόν. Να λοιπόν που ο Μπαταούλας είχε δίκιο ο Νίκο. Σώζει την ομάδα
1: είχε,
0: του
1: γιατί. Είχε δει μπροστά.
0: Είχε δει μπροστά γιατί ο Τετέι τώρα με την εικόνα που έχει ο Τετέι αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι αν πέρναγε εκεί.
1: Ναι.
0: Η συντριπτική πιθανότητα ήταν να το βάλει. Χάνει πέναλτι ο Παναθηναϊκός λοιπόν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου με τον Ταμπόρδα να εκτελεί. Αλλά τον Παυλέγκα να του λέει όχι. Ο Κάγκουα κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει άμυνα του ΠΑΟΚ. Πάει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Σούτ από μακριά. Η μπάλα κόντρα πάνω στα σώματα. Παίρνει ο Ντιαγέκη, θέλει να βγάλει τον ΠΑΟΚ μπροστά ο Ντιαγέκη, κάνει μια πάσα για τον Τάχαλη δεξιά, τρέχει ο Κάγκουα για να τον καταδιώξει. Ο Κάγκουα κλείνεται από 2-3 παίκτες του Παναθηναϊκού, του παίρνει την μπάλα του Τάχαλη ο Κάγκουα και τώρα ο Σβάιερ σφυρίζει για τελευταία φορά ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0 με τον Ταμπόρδα να κάνει το 1-0 στο 29, τον Τετέι το 2-0 στο 38, τον Ταμπόρδα να χάνει πέναλτι μάλλον τον Παυλέγκα να αποκρούει το πέναλτι του Ταμπόρδα στις καθυστερήσεις, ενώ είχαμε και αποβολή στο 15 με την κόκκινη στον Ελουστόντο για μαρκάρισμα στον Τετέι που έφευγε στο τετατέρ. Δεν τα λες και λίγα, ισχυρό προβάδισμα του Παναθηναϊκού, τα λέμε σε λίγα λεπτά για τη σέντρα του δευτέρου μέρους.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετά τα πρώτα 45 λεπτά στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι κυρίαρχος, απολύτως στο πρώτο ημίχρονο και με αυτή την υπέροχη κεφαλιά του Ταμπόρδα και το ασύλληπτο γκολ του Τετέι, τα βάλε με όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ και πλάσαρε για το 2-0. Έχει βάλει βάσεις για να πάρει την νίκη στο πρώτο ντέρμπι τη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Χαμένη ευκαιρία στην τελευταία φάση του πρώτου 45 λεπτού με το πέναλτι του Ταμπόρδα, το οποίο έβγαλε ο Παυλέγκα. Ένα πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο Πιτσιρικάς, ο Μπαταούλας, σε μια φάση που έχω να δω εγώ πάρα πολύ καιρό. Γιατί στην εποχή του ΒΑΡ δεν συνηθίζουν οι παίκτες, ξέρεις, Κυριάκου Σταθερόπουλου που είσαι μαζί μου πλέον στο στούντιο, δεν συνηθίζουν οι παίκτες να κάνουν, ξέρεις, τέτοια πράγματα, γιατί τους βλέπουν. Πλέον μας βλέπουν. Αλλά είπαμε, είναι η απειρία αυτή που έκανε τον Μπαταούλα να υποπέσει το πέναλτι. Τέλος πάντων ο Παυλέγκα το έβγαλε, παραμένει το 2-0. Σκεφτόμουν πριν και θα περιμένουμε βέβαια να δούμε και το δεύτερο ημίχρονο, γιατί υπάρχει άλλο ένα 45 λεπτό και ας παίζει ο ΠΑΟΚ με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Ελουστόντο, γι' αυτό το μαρκάρισμα που έκανε, το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω ότι ούτε στα τοπικά τέτοιο πράγμα Περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο, αλλά με βάση την εικόνα του αγώνα και αυτό το 2-0, προσπαθώ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που ένα μάτς Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ είχαμε το Παναθηναϊκό να είναι μπροστά στο σκορ, είτε με παίκτη παραπάνω είτε και όχι, τόσο καθαρά, τόσο άνετα. Αυτή είναι η εικόνα του παιχνιδιού. Πρέπει να πάμε αρκετά πίσω. Εδώ ο Κυριάκος που έχει και μνήμη μνημονικό ελέφαντα, τουλάχιστον δεκαετία μου λέει, επειδή το ψάχναμε. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Ζέρβα, γιατί έχουμε τελικό στο φιλικό του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα. Νίκη για τους Ερυθρόλευκους. Αν μας πει περισσότερα ο Νίκος Ζέρβας. Έλα, Νίκο.
4: Ναι, 2-2 για τον Ολυμπιακό και ένα ακόμη τουρνουά του Ηρακλείου στην κατοχή του. Ένας άτυπος τίτλος φυσικά. 87-77 το τελικό αποτέλεσμα με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ολυμπιακός έπιασε πάρα πολύ καλή απόδοση μετά μέσα στην τρίτη περίοδου. Προηγήθηκε μέχρι και με 23 πόντους διαφορά. Κάπου εκεί χαλάρωσε. Φάνηκε ότι είναι σε περίοδο προετοιμασίας. Είχε κάποια φυσικά πανεβάσματα στην αποδοσή του με αποτέλεσμα ο Ρητσός να μειώσει μέχρι και με τους 9 πόντους, αλλά ο Ολυμπιακός να μην κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση. Κορυφαίος ο Mbappé NBI που άφησε πάρα πολλές υποσχέσεις. 16 πόντοι, 5-7 δίποτα, 2-2 τρίποτα, 4 rebound, 2 τάπες και 2 assists για τον Σενεγαλέζο πρώην παίκτη της Φιλερμπάν. 9 είχε ο Tyson Ward, 12 ο Montero στο τεμπούτο του, 2 ο Cody Miller McIntyre, ο οποίος φαίνεται να ψάχνει τα παρισματά του, είναι καταρρυθμένος. Είναι αυτά τα πρώτα δύο φιλικά, 6 ο Νετσίπογλου, 5 ο Ντόρσεϊ, συμμετοχή ο Καραγιαννίδης, 7 ο Μελουτίνοπ, 8 ο Τζόσεφ, 8 ο Χολ, 3 ο Ταϊρίκ Τζόνς και 11 ο Εβαν Φουρνιέ με 5 ασίστ. Για τον Ερυθρό Αστέρα κορυφαίοι ήταν οι Κράμερ και Νουόρα που πέτυχαν αμφότεροι από 16 πόντους. Αυτά, Νικόλα μου, από το Ηράκλειο, 87-77 τελικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός πλέον πηγαίνει στο τουρνουά της Κύπρου την επόμενη Παρασκευή να αντιμετωπίσει και πάλι τον Ερυθρό Αστέρα, Μακάμπι, Τελ Αβίβ και Άρης ή οι άλλες ομάδες που θα δώσουν φιλικά στην Κύπρο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Ζέρβα που ήταν στην Κρήτη για αυτό το τουρνουά με τον Ολυμπιακό, να κατακτά το τρόπαιο. Έτσι, αυτό το άτυπο τρόπιο μετά την νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Καλή επιστροφή στον Νίκο Ζέρβα. Λοιπόν, μια γύρα σε ματσάκια που δεν είναι και πάρα πολλά. Έχουμε ένα ντέρμπι στην Ιταλία αυτή την ώρα, στο 38. Γιουβέντους Μίλαν είναι στο 0-0. Έχουμε ένα ματσάκι στην Ισπανία, Εσπανιόλ Σεβίλη, που είναι και αυτό κουλούρια. 0-0 στο 22. Το Μαρσέγ Παρίσι στο 38 είναι 1-2. Επίσης παίζει Τσέλιε με την Κόπερ στη Σλοβενία, το έχω σημειώσει γιατί η Τσέλιε μας απασχολεί γενικότερα τελευταία, θα μας απασχολήσει κι άλλο. Η Τσέλιε είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League αργότερα, όχι ακόμα. Να σας πω τελικό στο μεγάλο ντέρμπι του Βελιγραδίου, Ερυθρός Αστέρας Παρτίζαν 2-1, και να θυμίσω τι έγινε νωρίτερα στη Super League με τον Ατρόμητο και την Καλαμάτα να έρχονται ισόπαλοι 1-1. Πρώτος βαθμός και για τους δύο, η Καλαμάτα χαμογέλασε ωστόσο περισσότερο, νομίζω. Έμεινε όρθια με 10 παίκτες στο Περιστέρι και έβαλε τον βαθμό στο σακούλι. Όφη καθάρισε την Κηφισιά με Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη, ο οποίος, αν δεν το έχετε δει, να το δείτε. Έχει πετύχει ένα καταπληκτικό γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Μπουχαλάκης, Όφη επέστρεψε στις νίκες και Πανετολικός, ο οποίος άλωσε τη Λιβαδιά. Ο Λεβαδιακός συνεχίζει να προβληματίζει και στο πρώτο βατό, θα έλεγε κανείς, παιχνίδι, στα μέτρα του θα έλεγε κανείς παιχνίδι, γιατί είχε δύσκολο πρόγραμμα, κακά τα ψέματα. Προβληματίζει γιατί ακόμα η ομάδα δεν είναι έτοιμη, φαίνεται αυτό. Ο Πανετολικός, ο οποίος είναι μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα, δηλαδή αν πρέπει κάτι να πω για την ομάδα του Αγρινίου μετά από αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, είναι ότι, και μετά τον αποκλεισμό στο κύπελο επίσης, είναι ότι βγαίνει στο γήπεδο ότι έχει ρίξει δουλειά η ομάδα του Αγρινίου, με σκόρε τον Οπόκου, για τον οποίο μου έλεγε τα καλύτερα ο Μανώλης Μουσουράκης και είχε δίκιο. Και τα δύο γκολ αυτό, το πρώτο δε είναι εντυπωσιακό, 2-0 στη Βιωτία, και παρακαλώ Πανετολικός, ενδεχομένως, γιατί ποδόσφαιρο είναι, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά μόνο ΠΑΟΚ μπορεί να τον απειλήσει. Ο Πανετολικός θα κάνει, πώς το λένε, θα μπει στη νέα εβδομάδα ως πρωτοπόρος στη βαθμολογία με το απόλυτο. Έχει 9 βαθμούς, 3 στα 3. Θυμίζω ότι έχει και αύριο παιχνίδι, με το οποίο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Αστέρας Ηρακλής, δύο ομάδες που ψάχνουν την πρώτη τους νίκη. Ο Αστέρας ψάχνει και τους πρώτους του βαθμούς, γιατί έχει κάνει δύο σερίτες στο Αγρίνιο, στην πρεμιέρα και φυσικά την περασμένη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό Ήτα στην Αρκαδία. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας διάφορα. Τώρα δεν είναι ώρα για Liverpool, παιδιά. Liverpool την Παρασκευή πάει τώρα. Και τι να δούμε τώρα με την Ipswich. Στα σοβαρά να τους δούμε. Λοιπόν, να θυμίσω επίσης ότι νωρίτερα είχαμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο, ο οποίος έχει γράψει και ένα κομμάτι στο site του Big Win Sport FM 94,6, μεταφέροντας πληροφορίες σήμερα με τις οποίες ο Ολυμπιακός θα βρεθεί άμεσα σε θέση αναζήτησης center for μετά την απώλεια του βασικού του striker. Θα πάει να πάρει έναν επιθετικό δηλαδή, έτοιμο να μπει και να παίξει, να βοηθήσει εδώ και τώρα, γιατί ο Ολυμπιακός, χάνοντας τον LKB και για αρκετά μεγάλο διάστημα, πρέπει να πάρει έναν επιθετικό. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή λίστα της UEFA. Θυμίζω, δεν μπορεί να γίνει εκεί κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με παίκτες που θα αποκτηθούν τώρα. Αυτό που μπορεί να γίνει στη λίστα της UEFA είναι να μπει κάποιος από το υπάρχον ρόστερ. Και υποψήφιο εδώ είναι Κλέιτον, Ρόκα, Σιπιόνιν, Γκαρθία, Πόποβιτς. Αυτή είναι. Επιθετικός θα είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τη θέση του LKB. Να δούμε. Ο Γιάρεμτσουκ, για τον οποίο γίνεται η μεγαλύτερη κουβέντα, για να μπει δηλαδή στη θέση του Μαροκινού, εδώ και πολλές εβδομάδες δεν υπολογίζεται. Οπότε δεν ξέρω πώς ακριβώς τώρα θα γίνει, να τον πάρουμε και να του πούμε τελικά σε χρειαζόμαστε, έλα. Έχει πει και ότι θέλει να φύγει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι λίγο περίεργο το πράγμα, επειδή βλέπω ότι αυτή είναι κυρίως η κουβέντα που γίνεται από χθες, μετά το πολύ άτυχο περιστατικό με τον LKB, ο οποίος τραυματίστηκε, σήμερα πέρασε και την πόρτα του χειρουργείου και αναμένεται να μείνει για πολύ πολύ καιρό έξω και να δούμε πότε και πώς θα επιστρέψει, γιατί είναι και σε μια ηλικία, ξέρετε, που αυτοί οι τραυματισμοί, από αυτούς τους τραυματισμούς, δύσκολα μετά ένας παίκτης μπορεί να επανέλθει στο 100%. Έχει αποδείξει βέβαια ο Μαροκινός ότι είναι σκύλος, δεν καταλαβαίνει τίποτα, και για να είμαι ειλικρινής, εγώ πιστεύω ότι θα τον δούμε, θα επιστρέψει. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Θα τα δούμε αυτά όμως εν καιρό. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει να πάρει επιθετικό. Και υπάρχει ένα δημοσίευμα, όχι δημοσίευμα ακριβώς, ένας Ρώσος δημοσιογράφος τέλος πάντων, ο οποίος γράφει ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον goalkeeper Αγκάτσεφ της Κράσνονταρ, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Τζολάκη. Και μάλιστα ο ίδιος αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός προτίθεται να προσφέρει 7-8 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.

0: Λοιπόν, να πω ότι υπάρχουν φωνές από πλευράς ΠΑΟΚ και έχετε στείλει εδώ και διάφορα μηνύματα για μια φάση στο πρώτο ημίχρονο. Και υπάρχει και αντίδραση από πλευράς Δικεφάλου του Βορρά. Πάμε να μας την μεταφέρει την αντίδραση ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Έλα Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Οφείλω να πω ότι καλησπέρα, ότι πάρα πολλά μέσα, ακόμη και αν πρόσκειται στον ΠΑΟΚ, αποκρύπτουν τη φάση αυτό. Οφείλω να πω ότι είναι εξαιρετική η μετάδοση από τον Sky και μπράβο στους συναδέλφους που επιμένουν στη φάση και δεν την κρύβουν και λένε και την αλήθεια για το τι ακριβώς συνέβη. Για τη φάση που ανατρέπεται ο Ντιαγέ, ξεκάθαρα δεν υπάρχει καμία επαφή της μπάλας από τον αμυντικό του Παναθηναϊκού. Και επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν μέσα που πρόσκειται στον ΠΑΟΚ και αποκρύπτουν τη φάση. Ο Sky τη δείχνει συνέχεια και σχολιάζεται η φάση από το Sky σε παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Δημήτρη, μιλάμε για τη φάση του 34, έτσι, όπου μπήκε ο Ντιαγέ στην περιοχή και ανατράπηκε από μαρκάρισμα του Φαντρόκελα. Για αυτή τη φάση λένε.
1: Υπάρχει τοποθέτηση από τον Γιώργο Κουβεντίδη, γιατί είναι πολλαπλά τα φαινόμενα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα βλέπουμε τι γίνεται με αυτές τις φάσεις. Γράφει ο Κουβεντίδης ότι κάναμε αγώνα για να φέρουμε το VAR, για να υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κύριος Λανουά και η ΕΠΟ μας δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας. Και η ΕΠΟ μας δείχνουν ότι έχουμε αγώνα μπροστά μας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα απολύτως.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, ακούσατε αντίδραση από πλευράς ΠΑΕΠΑΟΚ με αυτό το σχόλιο από τον κύριο Κουβεντίδη. Ξαναλέω, είναι για τη φάση του 34, όπου ο Ζαφίρης βρίσκει με πολύ ωραίο τρόπο τον Ντιαγέ. Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ μπαίνει στην περιοχή, ανατρέπεται από τον Φαντρόγκελεν, αλλά ο Γερμανός ρέφερι και ο Βαρίστας δεν έδειξαν κάτι, ούτε πήγε να το δει ο Τσβάιερ. Συνεχίστηκε κανονικά η φάση.

σε εκείνη τη φάση, καλά κάνει ο Κυριάκος και μου λέει να το τονίσω, ήταν το σκορ στο 1-0. Δεν είχε πετύχει ακόμα ο Παναθηναϊκός το δεύτερο γκολ με τον Τετέι. Όλες τις φάσεις μπορείτε να τις δείτε στο site του Big Win Sport FM 94,6. Τώρα θα ανέβουν όλα. Ανέβηκε και το χαμένο πέναλ του Παναθηναϊκού στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Θυμίζω 2-0 οι πράσινοι είναι μπροστά στο σκορ.

Είναι στο ΆΚΑ πολλής κόσμος. Εντάξει, οκ. Okay. Ακούσαμε και στη μετάδοση του Βαγγέλη Ναραζιά, είναι και πολλοί παίκτες από το μπάσκετ του Παναθηναϊκού που είναι στο γήπεδο, το συνηθίζουν άλλωστε, ο Γκραντ, ο Ερνάν Γκόμεθ, είναι και ο Τσίπρας, ο οποίος επίσης το συνηθίζει, και είναι μαζί με τη γυναίκα του αρχηγού του ΠΑΟΚ, του Δημήτρη Πέλκα, την Κιβέλη Μάρδα, η οποία είναι στο κόμμα του, στο καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, αν δείτε κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφορούν, να σας λύσω τις απορίες. Είναι πολύ γνωστή γιατρός και προλόγησε μάλιστα τον επικεφαλής της Ελλάς τώρα στη ΔΕΘ. Ο Πέλκας, ο οποίος έγινε αλλαγή από τον Λύση όταν αποβλήθηκε ο Ελουστόντο και μπήκε στη θέση του Μπαταούλας, ο οποίος γενικώς δεν έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι, πληρώνει την απειρία του το παιδί και στη φάση με τον Τετέι και μετά στη φάση που κάνει το πέναλτι με αυτό το χέρι, το ανόητο, γιατί ξαναλέω, στην εποχή του ΒΑΡ δεν τα κάνεις αυτά, σε βλέπουνε.

Λοιπόν, ημίχρονο στο Τωρίνο, Γιουβέντους Μίλαν 0-0. Ημίχρονο και στη Μασσαλία, Μαρσέιγ Παρίσι 1-2. Στο 32, Εσπανιόλ Σεβίλη πάντα στο 0-0. Το Τσέλια Κόπερ είναι στο 0-1. Στο 58 δεν έχει αλλάξει κάτι. Θυμίζω επίσης ότι ο Ολυμπιακός νίκησε 87-77 τον Έρυθρο Αστέρα στο τουρνουά στην Κρήτη και κατέκτησε αυτό το άτυπο τρόπαιο. Και να θυμίσω ότι ακούτε πάντα την Game Zone της Κυριακής. Πρώτη Game Zone του φθινοπόρου, Σεπτέμβρη, με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης έξω από το στούντιο στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Ξέρετε, εμείς οι δύο τα λέμε και άλλες στιγμές. Τη Δευτέρα κανονικά εδώ, με τα μεσονύχτια.

0: Λοιπόν, και άλλη αλλαγή που θα συζητηθεί από τον Λύση. Βγαίνει ο Ζίβκοβιτς και μπαίνει ο Χατσίδης για τον ΠΑΟΚ. Θα μας τα πει ο Βαγγέλης Ναρατζιάς να ακούσουμε κάτι και να πάμε ο ΑΚΑ.
1: Σέντρα στον αγώνα.

Το ΠΑΟΚ ο οποίος διαμαρτύρθηκε μια φάση στο πρώτο ημίχρονο για ένα μαρκάρισμα του Φαντρόγγελε στον Τιαγέ. Στο 46 βρισκόμαστε, μια σέντρα του Κυριακόπουλου τώρα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Πιέζει ο Λιβάη Γκαρσία τον Γιαννούλη που έχει πάρει το περιβραχιόνιο. Μετά την αλλαγή που είπε Νίκο, ο Λύση έβγαλε από το μάτς τον Ζίφκοβιτς και έβαλε τον Χατσίδη. Μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν και τόσο καλός ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, αλλά από την άλλη ξέρουμε όλοι εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και 4-5 χρόνια, πόσο κομβικός είναι ο Ζίφκοβιτς και παίχτης της στιγμής για τον ΠΑΟΚ. Ο προπονητής του όμως πήρε το ρίσκο να τον κρατήσει στα αποδυτήρια και να βάλει τον νεαρό Χατζίδη, ζητώντας κάτι διαφορετικό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι λοιπόν, Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράη, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Λιβάη Γκαρσία, η δεκάδα του Παναθηναϊκού. Παυλέγκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Σάντα Μαρία, Ζαφύρης, Εντιαγέ και τα χάλι, η δεκάδα του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Τετέι τώρα θέλει να κάνει μια συζήτηση σέντρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Κόβει όμως η άμυνα και απομακρύνει ο Ζαφύρης. Ο Παναθηναϊκός όμως ανακτά την κατοχή της μπάλας και ο Αντίνο τώρα από τα αριστερά θέλει να μπει στην περιοχή. Κάνει ένα σουτ πλασεδιά προς την απέναντι γωνία. Εύκολη δουλειά για τον Παυλέγκα, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο ματς στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου και στο 47ο συνολικά της αναμέτρησης. Μπαταούλας που παίζει με κίτρινη κάρτα, δίνει για τον Κένι. Αυτός προσπάθησε να κάνει μια συνεργασία εκεί με τον Χατσίδη. Και υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Αντίνο νομίζω ή στον Κάγκουα. Θέλω να το ξαναδώ αυτό, σε ποιον έδωσε την κίτρινη ο ρέφερη. Και το παιχνίδι συνεχίζεται τώρα με τον ΠΑΟΚ να εκτελεί αυτό το φάουλ στον Κάγκουα. Η κίτρινη από τον Σφάιερ. Ο Γιαννούλης τώρα από τα αριστερά έχει την μπάλα και πιέζεται από τον Ταμπόρδα στη μεσαία γραμμή. Δίνει στον Ζαφύρη και αυτός αφήνει για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας στον Κένι που έχει χώρο. Κάνει μια διαγώνια πάσα για τον Ζαφύρη. Αυτός του ξαναδίνει την μπάλα και ο Κένι κάνει μια σέντρα πολύ δυνατά εκτελεσμένη. Η μπάλα πάει όμως στην άλλη μεριά, δεν βγαίνει εκτός. Ο Ταχάλη την υποδέχεται και θέλει να περάσει τον Καλάμπρια. Αλλεπάλληλες προσποιήσεις του Ταχάλη στον Καλάμπρια. Η σέντρα κοντράρει πάνω στα σώματα και πηγαίνει στην αγκαλιά του Πένια. Τη στιγμή που ο Καλάμπρια διαμαρτύρεται ότι η μπάλα από τη σέντρα πέρασε εκτός συνοητής γραμμής. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ντεφράη να έχει την κατοχή έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού και να δίνει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα για τον Ντεφράη. Ντεφράη. Μια αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά εκεί που ο Κυριακόπουλος είναι μόνος του και έχει χώρο. Κατεβάζει ωραία την μπάλα και δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι κάνει κίνηση, παίρνει φάουλα αλλά αφήνει πλεονέκτημα ο Τσβάιερ γιατί παίρνει ο Κάγκουα και δίνει στον Ταμπόρδα δεξιά και ανεβαίνει και ο Καλάμπρια. Και εκεί τη δίνει την μπάλα ο Ταμπόρδα. Ο Καλάμπρια τώρα κάνει τη σέντρα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πρώτος στην επανάληψη από τα δεξιά όπως κάνει η επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Και ο Βιθέντε Ταμπόρδα πηγαίνει να το εκτελέσει όμως υπάρχει ένα παίκτη του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται να σηκώνεται σιγά σιγά. Είναι ο αρχηγός του Γιαννούλης αυτός που έπεσε από το κόψιμο αυτό που έκανε στη σέντρα του Καλάμπρια. Ο Γιαννούλης χτύπησε λίγο στο κεφάλι αλλά σηκώθηκε από την μπάλα. Και ο Ταμπόρδα τώρα στο κόρνερ του Παναθηναϊκού. Στο 50 λεπτό βρισκόμαστε στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-0 για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Και ο Ταμπόρδα στο κόρνερ εκτελεί στο πέναλτι μπάλα. Ο Ντεφράη θέλει να πάρει την κεφαλιά. Ο Φαντρόγγελεν η μπάλα πάει πάλι προς τα έξω. Αλλά ο Ταμπόρδα έρχεται από θέση offside για να την υποδεχθεί και έτσι η φάση σταματάει. Προσπαθούν να εκτελέσουν γρήγορα οι του ΠΑΟΚ. Κάνουν λάθος. Ο Γιαννούλης εκτέλεσε. Ο Τάχα Άλλη δεν έβλεπε. Η μπάλα περνάει πλάγιο. Το εκτελεί ο Καλάμπρια για να δώσει τον Καμαρά. Καμαρά στη μεσαία γραμμή για τον Φαντρόγγελεν. Ο οποίος κάνει άνοιγμα στα αριστερά στο Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος έχει χώρο. Τώρα πάει ο Χατζηδής πάνω του. Δίνει την μπάλα στον Αντίνο και αυτό στον Καμαρά. Και ο Καμαρά στον Κάγκουα. Και ο Κάγκουα ακόμη πιο δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Γιαννούλης πάνω του κάνει κίνηση και ο Λιβάη. Ο Καλάμπρια με ασφάλεια στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Φαντρόγγελεν. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του ΠΑΟ. Κάθετη του Φαντρόγγελεν για τον Τετέι. Θέλει να γυρίσει ο Τετέι με τον Μπαταούλα. Περνάει, πέφτει στο έδαφος, συνεχίζεται το παιχνίδι. Απομακρύνει όπως η άμυνα του ΠΑΟ. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Γκρίνιαξε και ο Τετέι, αλλά δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι. Το πλάγιο εκτελείται γρήγορα και η μπάλα πάει στον Καμαρά. Και ο Καμαρά τώρα. Δίνει για τον Κάγκουα. Και ο Κάγκουα δεξιά για τον Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός και πάλι κυκλοφορεί την μπάλα περιμετρικά της περιοχής του ΠΑΟΚ ψάχνοντας το διάδρομο ή κάποια καλή σέντρα. Καλάμπρια. Είναι κοντά του ο Λιβάη και ο Καμαρά. Παίζει με τον Καμαρά.

0: Τώρα υποδέχεται και πάλι την μπάλα, δίνει στον Ταμπόρδα και ο Ταμπόρδα θα δώσει το Φαντρόγγελεν. Και ο Φαντρόγγελεν στον Κυριακόπουλο και αυτός με τη μία στον Αντίνο. Αντίνο τώρα. Αντίνο πηγαίνει προς την περιοχή του Πάουκ από το πλάι. Περνάει έναν παίχτη, έρχεται όμως και τον κόβει ο Ζαφίρης και από την κόντρα παίρνει και το πλάγιο. Ο Χρήστος Ζαφίρης που απομακρύνει τον κίνδυνο από την άμυνα της ομάδας του, παίρνει και το πλάγιο out, δίνει κάποιες ανάσες στην άμυνα του Πάουκ. Και ο Κένι τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για το δικέφαλο του Βορρά. Ο Παναθηναϊκός παραμένει ψηλά για να πιέσει τον Πάουκ, να μην του επιτρέψει να βγει από την άμυνά του. Χάνει τη μονομαχία ο Αντιαγιά ανάμεσα στις τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Παίρνει ο Κάγκουα από τον Ντεφράι και δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια τώρα εφορμά προς την περιοχή του Πάουκ. Παίζει με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να γυρίσει. Κρατάει την μπάλα ο Ταμπόρδα τον επιτηρία και ο Σαδαμαρία. Τον αναγκάζει να την βγάλει προς τα έξω. Και ο Φαντρόγγελεν για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια. Κάνει κίνηση ο Κάγκουα και υποδέχεται την μπάλα στα δεξιά. Κάγκουα γυρίζει. Αφήνει ο Λιβάη Γκαρσία. Διώχνει ο Ζαφίρης. Ωραία ενέργεια εδώ. Ο Λιβάη άφησε για κάποιον συμπαίκτη του που θα ερχόταν από τη δεύτερη ζώνη. Πρόλαβε όμως και έδιωξε ο Ζαφίρης σε πλάγιο. Και τώρα το πλάγιο εκτελείται για τον Καμαρά. Καμαρά κάνει ανοιχτό κοντρόλ, αλλά διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Γιαννή και κάποια μέτρα και παίζει πίσω για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν στον Κάγκουα. Κάγκουα. Σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Τετέι. Γκολ 3-0. Όλα μέσα ο Τετέι. Τρομερά πράγματα από τον διεθνή Έλληνα επιθετικό, ο οποίος πάει στο πέταλο και γίνεται ένα με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Από την υπέροχη σέντρα του Κάγκουα που σημάδεψε σαν μυρογνωμόνιο τον Τετέι, αυτός ήρθε στο δεύτερο δοκάρι, έπιασε την άμυνα του ΠΑΟΚ στον ύπνο και με κοντινή κεφαλιά έβαλε ένα πολύ εύκολο γκολ για τα δεδομένα του. Κάρφωσε την μπάλα στο βάθος της εστίας του ΠΑΟΚ και έγραψε το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0 στο 52. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς, ενώ τώρα σιγά σιγά επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά τους πανηγυρισμούς και ο Τετέι ακούει ρυθμικά το όνομά του από το κοινό του ΆΚΑ και πώς να μην τα ακούσει το όνομά του με όλα αυτά που κάνει πάλι και απόψε. Δεύτερο γκολ από τον Τετέι στο 52. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Άφησα τον ήχο να μιλήσει για μένα και ο Ντιαγέ τώρα για τον ΠΑΟΚ είναι στη σέντρα. Σόου Τετέι απόψε, αλλά και τρομερή η σέντρα του Κάγκουα. Είναι φοβερή η σέντρα του Κάγκουα. Είναι φοβερή, είναι ακριβώς εκεί που τη θέλει ο συμπαίκτης του. Διαγώνια, ωραία, στο δεύτερο δοκάρι. Η μισή δουλειά είναι η σέντρα του Κάγκουα και άλλη μισή είναι εκτέλεση του Τετέι εδώ. 3-0 ο Παναθηναϊκός που είναι αγκαλιά με μια μεγάλη νίκη και έχει χάσει και πέναλτι. Να θυμίσω στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου όταν ο Παβλέγκα νίκησε τον Ταμπόρδα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν τους απασχολεί και ιδιαίτερα στον Παναθηναϊκό όσο πάει το παιχνίδι το χαμένο πέναλτι. Σαδαμαρία τώρα για τον Κένι. Ο Κένι κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα για τον Ντιαγέ. Ντιαγέ με τον Φαντρόγγελεν να είναι κοντά του. Τώρα ο Ντιαγέ θέλει να τον περάσει. Ο Φαντρόγγελεν εκεί επιμένει, τον ακολουθεί μέχρι το κέντρο. Τον έχει βγάλει στην μεσαία γραμμή και τον αναγκάζει να δώσει την μπάλα πίσω στο Ζαφίρι και ο Παταούλας για τον Μιχαηλίδη. Και ο Μιχαηλίδης ένα μεγάλο άνοιγμα για τον Γιαννούλη. Τρέχει ο Γιαννούλης να προλάβει, δεν θα καταφέρει. Χειροκροτεί το συμπαίκτη του, αλλά η πάσα ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. 55 λεπτά λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και όπως αντιλαμβάνεστε το κλίμα εδώ είναι εφορίας, κλίμα εφορίας από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και ο Ντεφράι τώρα έχει την μπάλα για να ξεκινήσει άλλη μια οργανωμένη επίθεση του Τριπηλιού. Ενώ στους παίχτες που πραγματοποιούν ζέσταμα είναι και ο Αζεντίνου Ναΐ, που έτσι όπως πάει το μάτς η ενδεχομένη είσοδος του το παιχνίδι θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Διότι όλοι γνωρίζουμε πόσο αγαπητός είναι και πόσο κλικ κάνει στους φίλους του Παναθηναϊκού ο Μαροκινός. Καλάμπρια από τα δεξιά. Πάει ο Ταχάλη τώρα να του ασκήσει πίεση. Κάνει τη σέντρο Καλάμπρια πάνω σε πλάτη. Κάγκουα θέλει να σουτάρει πάνω στα σώματα. Ζαφίρης έρχεται για να απομακρύνει και δίνει Δεξιά ο Ταχάλι δεν μπορεί να κάνει rebound. Το ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει αποδεχθεί τη μοίρα του. Και ο Καμαρά τώρα παίρνει την μπάλα από τον Καλάμπρια και τη δίνει στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν. Αριστερά στον Κυριακόπουλο, αυτός αφήνει στον Αντίνο. Αντίνο. Πάλι συγκλίνει προς τα μέσα ο Αντίνο. Κάγκουα. Περνάει το Χατσίδι και δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο ζυγίζει το πόδι του αλλά βγάζει πάλι έξω τον Κάγκουα. Κάγκουα. Ακόμη πιο πίσω στο Φαντρόγγελεν, όλος ο ΠΑΟΚ στα όρια της περιοχής του. Κυριακόπουλος κάνει τη σέντρα πάνω στα σώματα, έξω από την περιοχή, διώχνει ο Σανταμαρία. Πάει μπάλα στον Ντιαγέ, κρατάει ο Ντιαγέ, πιέζει εκεί ο Φαντρόγγελεν. Αφήνει πλεονέκτημα ο Ντιαγέ, κρατάει την μπάλα, ο Καμαρά έρχεται και την απομακρύνει. Και πλάγιο οι παίχτες του Παναθηναϊκού που βγάζουν ένα τρομερό πάθος. Ακόμα και σε φάσεις που φαινομενικά δεν κρίνουν τίποτα. Ενώ ο Αλέσιο Λύση βλέπω ότι έχει φωνάξει κοντά του και δίνει οδηγίες στο Μαντί Καμαρά. Να βάλει ένα παίχτη στα χάφη να κρατήσει λίγο μπάλα ενδεχομένως. Να βοηθήσει σε όλη αυτή την πίεση που ασκείται στην ομάδα του. Σάντα Μαρία. Αριστερά στον Γιαννούλη. Γιαννούλης. Ζαφύρης. Γιαννούλης. Από τα αριστερά και λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Βγαίνει ο Ντεφράι μπροστά στον Ντιαγέ. Κερδίζει και ο Καμαρά δίνει στον Καλάμπρια και αυτό στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα στο Λιβάιν offside. Έγινε μπροστά μου. Δεν χρειάζεται να δω ούτε σημαίνει τίποτα. Ήταν τουλάχιστον 1,5 μέτρο μπροστά ο Λιβάιν Γκαρσία από την πάσα του Καλάμπρια. Και σταματά αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό. Και ο Αλέσιο Λύση βγάζει το Σάντα Μαρία και βάζει το Μαντί Καμαρά για να παίξει στο πλάι, στο πλάι του Ζαφύρη στην θεωρητικά μεσαία γραμμή. Καθώς η κεντρική χάφη του ΠΑΟΚ παίζουν μπροστά στην περιοχή του, έτσι πως έχει πάει το μάτς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με όσα έχει προσφέρει ο Ζαφύρης στο αμυντικό κομμάτι, ο Σάντα Μαρία δεν έκανε πολλά πράγματα. Γι' αυτό και τον αποσύρει και βάζει τον Μαντί Καμαρά. Ο Μαντί Καμαρά κάνει λάθος όμως εδώ τώρα. Και παίρνει ο Αντίνο. Και περνάει τον Καμαρά ο Αντίνο. Και δίνει στον Τετέι από τα αριστερά. Τετέι ξανά στον Αντίνο. Μπαταούλας πρώτος. Κερδίζει και παραχωρεί πλάγιο για τον Παναθηναϊκό δίπλα στο σημαίνει του κόρνερ. Από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Φαντρόγγελεν. Καμαρά στον Αντίνο έξω από την περιοχή. Αντίνο προσποιείς το Αντίνο, περνάει αντίπαλο. Θα τον κόψει ο Μιχαηλίδης. Κάγκουα το σούτ από μακριά out. Χειροκρότημα για τον Kings Κάγκουα. Πολύ καλό παιχνίδι και αυτός. Και η assist στο τρίτο γκολ με την εκπληκτική σέντρα για την κεφαλιά του Τετέι στο 52. Και ο Παβλέγκα ετοιμάζεται να γεμίσει. Υπενθυμίζω, στο 29 ο Ταμπόρ δεν 1-0 με κεφαλιά από σέντρα του Κυριακόπουλου. Στο 2-0 ο Τετέι στο 38 με ατομική ενέργεια που νίξει όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ. Και το 3-0 ο Τετέι στο 52 από σέντρα του Κάγκουα και κεφαλιά του Ανδρέα Τετέι. Και ο Παναθηναϊκός έχει και πάλι την μπάλα στα δικά του πόδια με τον Κυριακόπουλο να δίνει στον Ντεφράι, στον Φαντρόγγελν. Και τώρα ο Κάγκουα κάθετα για τον Λιβάι Γκαρσία. Αυτός γυρίζει πίσω στον Ντεφράι, στον Φαντρόγγελν. Ο Φαντρόγγελν τώρα δεξιά στον Καλάμπρια. Δεν την προλαβαίνει ο Ντεφράι, αλλά έχει το Κάγκουα να διορθώσει και αυτό το λάθος. Είναι παντού ο Κάγκουα. Και τώρα δίνει στον Φαντρόγγελν. Και ο Φαντρόγγελν τώρα ανεβαίνει κάποια μέτρα με την μπάλα. Περνά τη μεσαία γραμμή. Ζυγίζει τις επιλογές του και δίνει αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο έχει μπροστά του Χατσίδη. Χατσίδης στον Ταμπόρδα, στον άξονα από τον Αντίνο. Και πάλι Αντίνο, λάθος το Αντίνο εδώ. Κακή συνεννόηση με τον Κυριακόπουλο. Ενώ ετοιμάζονται αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Αν έχω δει καλά, ο ένας είναι ο Ντέσσερς που παίρνει οδηγίες από τον Νίστρουπ. 60 λεπτά παιχνιδιού στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και οι παίχτες του ΠΑΟΚ τώρα από τα δεξιά έχουν ένα πλάγιο με τον Γκένι που καθυστερεί στην εκτέλεσή του. Τώρα θα το εκτελέσει ο Γκένι. Ο Καμαρά με το κεφάλι θα δώσει όμως τον Ταμπόρδα και ο Ταμπόρδας αλλάξει παιχνίδι δεξιά για τον Καλάμπρια με ρίσκο. Έρχεται ο Γιαννούλης και κερδίζει και τώρα ο ΠΑΟΚ έχει καλές προϋποθέσεις εδώ μετά από ώρα στο παιχνίδι. Γιαννούλης έξω από την περιοχή στον Ντιαγέ. Ντιαγέ με το Φαντρόγγελε θέλει να γυρίσει ο Ντιαγέ. Χάνει και αυτή τη μονομαχία. Και μάλιστα την παίρνει ο Αντίνο και δίνει για τον Τετέι και τώρα φεύγουν 3 με 2. Είναι ο Τετέι, είναι ο Κάγκουα, είναι και ο Λιβάη απ' την άλλη. Τετέι φτάνει στην περιοχή. Δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα προλαβαίνει τον Παβλέγκα. Όχι. Μπάλα καταλήγει out. Καταλήγει out από αυτήν την άμεση μετάβαση του Παναθηναϊκού. Και τώρα έχουμε δύο αλλαγές. Ο Λούζα και ο Τέσσερς θα μπουν. Φεύγει ο Ταμπόρδα και παίρνει ένα καθολικό χειροκρότημα από το κοινό του ΆΚΑ. Ο Τέσσερς λοιπόν. Λούζα λοιπόν και Ταμπόρδα έξω. Λούζα, με συγχωρείτε, ο Λούζα στα χαφ στη θέση του Κάγκουα και ο Τέσσερς στη θέση του Ταμπόρδα. Παναθηναϊκός τώρα που έτσι όπως έχουν γίνει συνθήκες του παιχνιδιού.
1: Πολύ επιθετικά, Βαγγέλη, νομίζω, ε.
0: πάρα πολύ επιθετικά.
1: Πάρα πολύ επιθετικά.
0: Έχει μέσα Τετέι, Λιβάη Γκαρσία, Ντέσσερς και Αντίνο. Εντάξει, δηλαδή είναι too much τώρα το πράγμα. Αλλά βλέπεις, Νίκο μου, ότι έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ είναι αυτό που είπα πριν από 5 λεπτά. Δείχνει να έχει αποδειχθεί τη μοίρα του.
1: Ναι, ναι,
0: πέρα
1: ναι.
0: από τις συνθήκες που υπάρχουν. Και περνάει ο Λιβάη, το Μιχαηλίδη και πλασάρει και πήγαινε μέσα. Και το βγάζει ο Παυλέγκα. Φοβερό του πλασέ του Λιβάη από τα δεξιά. Ο Αντίνος τον Λούζα out. Άλλη μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με την ενέργεια του Λιβάη Γκαρσία που υποδέχθηκε την μπάλα από τον Καλάμπρια. Πέρασε έναν αντίπαλο και έκανε το πλασέ στην απέναντι γωνία. Όμως ο ψηλός Παυλέγκα με το δεξί του χέρι πολύ ωραία πετάχτηκε. Ο Παυλέγκα, ο οποίος έχει αποκρούσει ένα πέναλτι, έχει βγάλει και άλλες 2-3 πολύ καλές επεμβάσεις. Γεμίζει τώρα. Ο Ντιαγέ παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πάει κατευθείαν στον Μπένια, που μέχρι τώρα περνάει ένα πολύ ξεκούραστο βράδυ. Και με τα χέρια ο Μπένια δίνει στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος μπροστά του στον Αντίνο. Αντίνο στο Φαντρόγγελεν. Παίζει ο Ντέσσερς φορ. Και κοντά του ο Τετέι με τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Καμαρά τώρα για τον Λούζα. Και ο Λούζα δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Λούζα. Λούζα ξανά στον Καλάμπρια. Λιβάη Γκαρσία, Καλάμπρια, Λούζα. Παίκτες του ΠΑΟΚ περιμένουν. Ο Φαντρόγγελεν τώρα από την άλλη μεριά στα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Καμαρά για τον Λούζα. Λούζα στα δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια κατεβάζει. Πάει πάνω το Γιαννούλης. Ο Καλάμπρια βρίσκει τον Λούζα. Ο Λούζα πατάει ξανά για τον Καλάμπρια. Διαβάζει τη φάση ο Ταχάλη και απομακρύνει. Αλλά η μπάλα πάει πάνω στον Ντεφράη. Και ο Ντεφράη θα έχει την ευκαιρία για μια σέντρα. Όχι, θα δώσει τον Λούζα. Ο Λούζα στη θέση έξω δεξιά γυρίζει για τον Καμαρά. Καμαρά βλέπει τον Κυριακόπουλο μόνο του έξω από την περιοχή. Κυριακόπουλο γυρίζει το πόδι του, κάνει ένα σουτ πάνω στο Χατσίδη. Η μπάλα κοντράρει και πάει στον Φαντρόγγελεν και ο Φαντρόγγελεν γυρίζει στον Μπένια. Ο Χατσίδης τρέχει να πιέσει όσο μπορεί. Ο νεαρός, οι παίκτες του Παναθηναϊκού αλλάζουν την μπάλα με ευκολία και ο Κυριακόπουλος τώρα δίνει για τον Καμαρά. Καμαρά κάθετα στον Αντίνο. Ο Τετέι είναι κοντά του, εκεί πάει μπάλα. Ο Τετέι σημαδεύει σε ένα σημείο που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη ανάμεσα στον Τάχαλη και τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια γυρίζει και προλαβαίνει όμως, διορθώνοντας το λάθος του συμπαίκτη του. Και τώρα ο Λούζα εφορμά προς την περιοχή του ΠΑΟΚ και δίνει δεξιά στο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη που παίζει τώρα φτερό-φτερό. Λιβάη από τα δεξιά μπαίνει. Θέλει να παίξει τον Αντίνο με τον Αντίνο. Δεν την βρίσκει την μπάλα ο Αντίνο όπως θα θέλει ο Λιβάη να την ξαναδώσει. Ταχάλη προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Καμαρά που σήμερα δεν ξέρω αν έχει χάσει μονομαχία. Παίρνει την μπάλα και δίνει στο Λούζα. Και ο Λούζα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Τετέι. Τετέι ξανά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος σέντρα. Μιχαηλίδης δεν διώχνει. Παίρνει ο Λιβάη. Αλλά ο Χατσίδης διώχνει τώρα όπως από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Φαντρόγγελεν με Ντιαγέ. Η μπάλα στον Ντεφράη. Ντεφράη. Για τον Λούζα. Και ο Λούζα κάθετα για τον Τέσσερς που υποδέχεται την μπάλα ο Τέσσερς. Φεύγει στο πλάι. Του βάζει την κόντρα εκεί ο Μπαταούλας. Και παραχωρεί το πλάγιο. Από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός αυτό το πλάγιο. Στο 66, στο ΆΚΑ, πάντα στο 3-0 ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Σε μια βραδιά που είναι όλη δική του, όλη του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια. Στο ένας μένα με τον Γιαννούλη. Αφήνει για τον Λιβάη που έχει βγει μακριά από το χώρο δράση του. Ενώ ετοιμαστείτε γιατί έρχεται Αζεντίνο Ναΐ. Φαντρόγγελεν για τον Αντίνο. Αντίνο στο ένας μένα εκεί με τον Γκένι. Πάει και ο Χατσίδης να δώσει βοήθεια. Βγάζει έξω στο Λούζα. Λούζα σηκώνει για τον 4. Το βγάζει ο Παυλέγκα. Στην κίνηση ο 4. Έχει μεγάλη, κάνει μεγάλη εμφάνιση ο Παυλέγκα σήμερα. Δεν ξέρω ότι κάποιο μπορεί να πει ρε μεγάλο, έχει φάει 3 γκολ. Κι όμως έχει γλιτώσει την ομάδα του από άλλα 3 τουλάχιστον. Εδώ είναι πολύ μεγάλη επέμβαση του Παυλέγκα. Νέα σέντρα στην περιοχή, η μπάλα περνάει δίπλα από το δεξί δοκάρι. Και τώρα θα έχουμε αλλαγή και θα μπει ο Αζεντίνο Ναΐ. Βγαίνει ο Τετέι, καταλαβαίνετε τώρα, βγαίνει ο Τετέι και μπαίνει ο Ναΐ. Ο απόψινός Τετέι και μπαίνει ο Ναΐ. Είναι στιγμή που πρέπει να την ακούσετε. Αποθέωση σε πρώτο χρόνο για τον Τετέι. Και τώρα ο Ναΐ. Σαν να μπήκε γκολ. Σαν να μπήκε γκολ στο ΆΚΑ. Με το 21 ο Αζεντίνο Ναΐ, καθώς το 8 που φορούσε την πρώτη θητεία στον Παναθηναϊκό το έχει ο Γιάκουσιτς. Και τώρα η μπάλα πάει στον Μπένια. Ενώ ο Τετέι Απού περνάει από το γήπεδο ερχόμενος προς τον πάγκο, από όλες τις θύρες ακούει το όνομά του. Καμαρά με τον Λούζα δίπλα, παίζει αριστερά για να την πάρει ο Ναΐ. Να ο Ναΐ στην πρώτη του ενέργεια. Δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κάνει κίνηση ο Ναΐ, μπάλα κοντράρει, αλλά υπάρχει ένα μαρκάρισμα εκεί και κάρτα στον Σίριλ Ντέσσερς για ένα μαρκάρισμα που έγινε μέσα στην περιοχή πάνω στον αμυντικό του ΠΑΟΚ. Εκτός φάση ήταν αυτό. Τώρα θα δούμε το replay. Τραβιόντουσαν και στο τέλος το χτύπησε ο Ντέσσερς. Και έτσι έχουμε μια μικρή διακοπή. Ο Ντέσσερς ο οποίος κυτρινίστηκε.
1: Βαγγέλη, πάρε μια μικρή ανάσα, φεύγουμε αυτή τη μικρή διακοπή. Απλά να μεταφέρω ότι πριν από δευτερόλεπτα έχει ανέβει στον επίσημο λογαριασμό της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του ίδιου του Ευάγγελου Μαρινάκη μια φωτογραφία, φωτογραφίες μάλλον του ισχυρού άνδρα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ με τον Αγιούμπ Ελκαμπή από το νοσοκομείο με τον Μαροκινό χαμογελαστό. Καμία σχέση με τη χθεσινή ανατριχιαστική εικόνα, να κάνει τους αντίχειρές του. Πήγαν όλα καλά στο χειρουργείο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, η ανάρτηση βασικά, γιατί είναι και του Ολυμπιακού και του κυρίου Μαρινάκη, αναφέρει Αγιούμπ περαστικά και σιδερένιος. Είσαι δυνατός, είσαι νικητής και είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσει και αυτή τη δοκιμασία. Η εγχείρηση πήγε πολύ καλά και τώρα προέχει από κατάστασή σου ώστε να επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός. Θέλω να ξέρεις ότι όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου. Θα φροντίσουμε να έχεις ό,τι καλύτερο χρειάζεται σε κάθε στάδιο της αποθεραπείας σου και θα είμαστε κοντά σου για οτιδήποτε χρειαστείς. Και κάτι ακόμη, θέλουμε να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας. Για όσο εσύ το θέλεις, για πάντα να είσαι δυνατός και αισιόδοξος. Όλα θα πάνε πολύ καλά και σύντομα θα είσαι κοντά μας πιο δυνατός και πάντα νικητής. Βάρ στο ΆΚΑ.
0: Βάρ και κόκκινη στον 4. Κόκκινη στον 4, τον φώναξε το Βάρ τον Τσβάιερ. Και ο 4 που τώρα πηγαίνει προς τα αποδυτήρια, ο οποίος καταχειροκροτείται.
1: Επειδή είδα το replay, Ευαγγέλη, ήταν πολύ αψυχολόγητο τώρα.
0: Αλληλοτραβήχθηκαν, αλλά αυτός έδωσε την τελευταία δυνατή.
1: Ναι. Γι' αυτό και δίνει δικαίωμα στο βαρίστα να φωνάξει μετά τον διαιτητή. Όχι να το φωνάξει, να το πει ότι είναι αποβολή.
0: Δύο λεπτά μετά την πολύ ωραία κίνηση που έκανε για να κάνει το 4-0, έτσι. Δύο λεπτά, σωστά, δεν έχει παραπάνω, που κάνει μια πολύ ωραία, δηλαδή στην κίνηση κατευθείαν πάει να το βάλει πάλι και ο 4 όπως κάνει συνήθως με τον που μπαίνει στα παιχνίδια. Μετά κάνει αυτή την κουταμάρα και θα ρουστερηθεί ο Παναθηναϊκός τώρα από τα επόμενα παιχνίδια του. Αλλά νομίζω ότι ούτε αυτό μπορεί να χαλάσει το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ΆΚΑ. 3-0 ο Παναθηναϊκός στο 70 λεπτό, 10-10 πλέον, μετά και την αποβολή του 4. Τη στιγμή που ο Μιχαηλίδης ήταν στη φάση, νομίζω σηκώθηκε. Μιχαηλίδης, ναι, σηκώθηκε τώρα, είναι εντάξει. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί, 10-10 λοιπόν. Μετά τον Ελουστόντο στο 15, στο 69 αποβάλλεται και ο Ντέσσερς με απευθείας κόκκινη, έδειξε αρχικά κίτρινο Σβάιερ, τον φώναξε το Βάρ και την αναβάθμισε σε κόκκινη. Και πάμε τώρα στο τελευταίο κοσάλεπτο του παιχνιδιού με τις δύο ομάδες να παίζουμε 10 παίχτες, αλλά τον Παναθηναϊκό να έχει κάτι παραπάνω από ισχυρό προβάδισμα με το 3-0. Ο Ταχάλη τώρα αριστερά στο Γιαννούλη, Γιαννούλης Από τα αριστερά γυρίζει για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης ξανά στο Γιαννούλη. Γιαννούλης για τον Μιχαηλίδη. Μετά από πολύ ώρα ο ΠΑΟΚ τώρα στο μισό γήπεδο προς την περιοχή του Παναθηναϊκού και ο Παναθηναϊκός σε φάση άμυνας. Μια κάθετη για τον Γιαννούλη, κερδίζει ο Καλάμπρια, δίνει στον Καμαρά και ο Καμαρά για τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ στον Καλάμπρια, ο Καλάμπρια χάνει τη φάση και κάνει και φάουλ. Ένα φάουλ που είναι έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αριστερά, στη γωνία της μεγάλης περιοχής, αριστερά. 1-2 μέτρα έξω από την περιοχή. Και ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ τώρα να απειλήσει με μια στατική φάση. Ενώ οι παίχτες του Δικεφάλου γκρινιάζουν στον Τσβάιερ ότι έπρεπε να δοθεί κίτρινη κάρτα στον Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Γιαννούλης είναι πάνω στην μπάλα για αυτό το φάουλ. Είναι και ο Ζαφίρης, οι δυο τους. Δύο παίχτες του Παναθηναϊκού συνθέτουν το ανθρώπινο τείχος. Ο Ουναΐ και ο Αντίνο. Και όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού πλην του Κέννη. Κάποιος παρατηρήσει από τον Σβάιερ και τώρα σφυρίζει. Ο Γιαννούλης αφήνει, ο Ζαφίρης σταματάει. Ο Γιαννούλης τελικά εκτελεί με σέντρα. Η κεφαλιά δεν θα έρθει, η μπάλα θα περάσει από όλους. Και πάει παράλληλα με την τελική γραμμή για να καταλήξει πλάγιο δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό στο 73. Με τον Κυριακόπουλο να είναι στην εκτέλεση. Αντίνο, γυριστή κεφαλιά, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά. Και ο Κυριακόπουλος ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ενώ αρκετοί παίχτες του Παναθηναϊκού πραγματοποιούν ακόμη ζέσταμα. Γκαρσία στον Κυριακόπουλο. Αυτός και πάλι στο Λιβάη Γκαρσία. Θα περάσει ο Γκαρσία δύο αντιπάλους και αλλάζει το παιχνίδι ωραία δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια περιμένει στήριξη, δεν έχει κάποιον μπροστά του. Σταματάει και γυρίζει τον άξονα για τον Λούζα. Ο Λούζα για τον Ουναΐ. Ουναΐ πίσω στον Ντεφράι με ασφάλεια. Ντεφράι ξανά στον Ουναΐ και αυτός με τη μία για τον Λούζα. Λούζα περνάει ο Καμαρά και δίνει στον Ουναΐ. Ουναΐ τώρα προσποιείται, κρατάει την μπάλα. Πάει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ, δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θέλει να προλάβει, δεν προλαβαίνει. Και ξαναδίνει στο Μαροκινό. Ουναΐ με τον Τάχα άλλη μπροστά του, πάει και ο Γιαννούλης, θα δώσει τον Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Λούζα. Ο Λούζα τον Καμαρά. Αλλάζουν οι δύο χαφ του Παναθηναϊκού την μπάλα. Την παίρνει ο Ουναΐ, πολλές κοντινές πάσες. Καμαρά, Λούζα, Ντεφράι. Και τώρα Φαντρόγγελεν. Και πάλι Λούζα για τον Ουναΐ, στον άξονα στη μεσαία γραμμή. Θέλει να παίξει ένα δύο με τον Λιβάη ο Ουναΐ. Ξαναπαίρνει την μπάλα και δίνει ωραία δεξιά για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια σιρτή σέντρα πάνω στο Γιαννούλη και η μπάλα του κάνει το χατήρι και πηγαίνει σιγά σιγά στον Παβλέγκα. Μετά από την καλή συνεργασία που είχαν εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού, γύρισμα τώρα από τον Κέννη στον Καμαρά στον άξονα. Πάει, είναι ο Μαντή Καμαρά. Τώρα έχουμε δύο καμαράδες. Ναι, ο Μαντή του ΠΑΟΚ και ο Ετιέν του Παναθηναϊκού. Ζαφίρης πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ψάχνει κάποια συνεργασία. Δίνει αριστερά στο Γιαννούλη. Ενώ ετοιμάζονται να μπουν στο παιχνίδι ο Τάισον και ο Ούγκρεσιτς για τον ΠΑΟΚ στην πρώτη διακοπή. Ζαφίρης τώρα παίρνει την μπάλα από τον Μιχαηλίδη και πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Καμαρά του κάνει το ζατζάρισμα, υπάρχει φάουλ. Αρκετά μέτρα όμως για να απειληθεί απευθείας η εστία του Παναθηναϊκού. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Πριν το φάουλ θα φύγει από το μάτσο Τάχα Άλλη για να περάσει ο Τάισον. Και θα φύγει και ο Ζαφίρης για να περάσει ο Ούγκρεσιτς. Ούγκρεσιτς λοιπόν και Τάισον στις θέσεις των Τάχα Άλλη και Ζαφίρη. Και το φάουλ τώρα για τον ΠΑΟΚ, όπου θα επιχειρηθεί κάποια σέντρα. Εκεί γίνεται μια σύσκεψη μεταξύ του Τάισον και του Γιαννούλη. Όλος ο κόσμος στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού. Εκεί και ο Γερμανός ο Τσβάιερ που κάνει παρατηρήσεις για τα τραβήγματα. Βλέπω τον Τάισον να φεύγει από την μπάλα. Επιστρέφει τελικά ο Τάισον. Γιαννούλης θα το εκτελέσει αυτό στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά προς την εστία πάνω ψηλά, χωρίς να δημιουργήσει κίνδυνο για τον Πένια, για τον Παναθηναϊκό. 76 λεπτά στο ΆΚΑ. Στο πρώτο ντέρμπι του φετινού πρωταθλήματος για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0. Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 από το ημίχρονο. Ντεφράι τώρα και στο δεύτερο ημίχρονο με τον γκολ του Τετέι, το δεύτερο προσωπικό του, έκανε το 3-0. Και έχει τον απόλυτο έλεγχο στο απόψινο παιχνίδι. Φαντρόγγελεν απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Τσίπησε την μπάλα ο Ουναή, άλλαξε με τον Αντίνο. Θέλει να περάσει έναν αντίπαλο Ουναή. Θα νικηθεί από τον Κένι, αλλά με φάουλ. Τράβηγμα του Κένι. Το εκτελεί το φάουλ ο Ουναή για τον Αντίνο. Και κάνει και κίνηση για να του ξαναδώσει την μπάλα. Παίρνει ο Αντίνο, ο Ουναή τώρα, και θέλει να μπει στην περιοχή από τα αριστερά. Ουναή κρατάει την μπάλα, προσποιείται. Δίνει στον Λιβάη έξω από την περιοχή. Λιβάη μπαίνει στην περιοχή. Περνάει έναν αντίπαλο, θα κοπεί όμως από τον Κένι και θα απομακρύνει ο Ούγκρεσιτς. Εκεί όπου ο Ντεφράι θέλει να κατεβάσει και να ξανατροφοδοτεί στο Λιβάη. Ο Λιβάη κάνει την κεφαλιά με στόχο τον Ουναή, όμως ο Κένι παίρνει, δίνει στον Πανταόλα και αυτό στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης, Ούγκρεσιτς, Τάισον και τώρα Γιαννούλης. Και τώρα ο Ούγκρεσιτς παίρνει, βρίσκει τον Εντιαγέ, φάουλ του Φαντρόγγελεν. Παίρνει όμως ο Χατζίδης και πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Είναι 2-2, Χατζίδης και Ούγκρεσιτς. Χατζίδης το σουρ δυνατό, αλλά πολύ άστοχο. Μπάλα πολλά μέτρα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Πένια. Ο ΠΑΟΚ μετά την αποβολή του Ντέσσερς που έφερε πάλι ισορροπία σε ό,τι αφορά τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, γιατί θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε με παίχτη λιγότερο από το 15 μετά την κόκκινη του Ελουστόντο. Μετά την αποβολή λοιπόν και του Ντέσσερς που οι ομάδες παίζουν με 10, βγαίνει κάποιες φορές και από το καβούκι του, πλησιάζει κάποιες φορές στην περιοχή του Παναθηναϊκού, αλλά έχουμε πει εδώ και πάρα πολλή ώρα, από το 2-0 και μετά ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί. Λούζα, Ουναή, Λούζα, Αντίνο, ξανά Ουναή, Κυριακόπουλος, Ουναή, για τον Αντίνο, Αντίνο για τον Κυριακόπουλο, αυτός τον Ουναή, συνεχώς τριγωνάκι από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Θέλει ο Αντίνο να πάρει την μπάλα, τον νικάει όμως ο Μπαταούλας και παίρνει γύρω φάουλ. Έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, αυτό το κερδισμένο φάουλ. Εκτελείται για την άλλη πλευρά, όπου ο Μιχαηλίδης δίνει στον Τάισον. Τάισον τώρα είναι ξεκούραστος, παίρνει αρκετά μέτρα με την μπάλα, σπρόξιμο του Καμαρά και φάουλ λίγο μπροστά από το κέντρο, όπως κάνει επίθεση ο ΠΑΟΚ. Με πάσα ο Τάισον δίνει στον Μιχαηλίδη, ξαναπαίρνει ο Τάισον. Τάισον για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά στον Γκένι που είναι ολομόναχος. Τώρα πάει ο Αντίνο να του δώσει κάλυψη. Γυρίζει για τον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας για τον Ούγκρεσιτς και ο Ούγκρεσιτς για τον Γκένι. Γκένι από τα δεξιά γυρίζει πάλι στον Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς κάνει μια σέντρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αρκετό ύψος στην μπάλα. Ο Πένια μαζεύει και μπλοκάρει κιόλας. Στο 80 λεπτό του παιχνιδιού στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0 και ο Καμαρά γυρίζει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι τώρα ξανά στον Ετιέν Καμαρά. Και αυτός από εκεί στο Λούζα, ο Λούζα ωραίο κοντρόλ. Γυρίζει και φεύγει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Βλέπει την κίνηση του Κυριακόπουλου αριστερά. Κρατάει την μπάλα ο Λούζα όμως, πλησιάζει στην περιοχή. Θέλει να μπει προς τα μέσα, κακό κοντρόλ, αλλά η μπάλα πάει στον Αντίνο. Από το διώξιμο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Αντίνο κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Φαντρόγγελεν πιο πίσω. Καμαρά, Φαντρόγγελεν. Παναθηναϊκός και πάλι σε φάση επίθεσης και κυκλοφορεί την μπάλα με πολλές κοντινές πάσες. Ουναή, Αντίνο, αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ξανά στον Αντίνο τώρα. Αντίνο κακό κοντρόλ. Κρατάει την μπάλα μες στο γήπεδο, δίνει στον Καμαρά και αυτός πίσω στον Φαντρόγγελεν και τώρα ο Λούζα. Ο Λούζα δεξιά για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια πίσω στον Ντεφράι. Μοιάζει διαδικαστικό το δεκάλεπτο συνδυσόπιση καθυστερήσεις εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο πρώτο τέρμπι της χρονιάς. Φαντρόγγελεν στον Αντίνο, Φαντρόγγελεν στον Κυριακόπουλο, ξανά Φαντρόγγελεν πίσω. De Frey. Αλλαγή παιχνιδιού από τη μια μεριά του γηπέδου στην άλλη από τον De Frey, επιχειρήθηκε για τον Αντίνο. Δεν την πρόλαβε ο Αργεντινός. Και το πλάγιο είναι για τον Μπάοκ στην άμυνά του από τα δεξιά. Με τον Κένι να είναι στην εκτέλεση. Απομακρύνει ο Ούγκρεσης από την άμυνα του ΠΑΟΚ. Η μπάλα πάει εκεί που είναι ο De Frey και με το κεφάλι δίνει στον Καλάμπρια. Λούζα, Καλάμπρια, ξανά Λούζα. Πολύ κοντρολαρισμένος ποδοσφαιριστής. Αφήνει για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν. Πένια. Και ο Πένια δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια δίνει ύψος στην μπάλα για να βρει τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ με το κεφάλι ξανά στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια στο Λούζα. Ο Λούζα γυρίζει. Παίζει με τον Λιβάη Γκαρσία το 1-2 και τώρα δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Και ο Κυριακόπουλος έχει το χώρο τώρα για να διανύσει μέτρα με την μπάλα. Πήγε να βρει τον Αντίνο. Υπάρχει χέντ του Κένι και φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Από τα πλάγια στα αριστερά. Όχι. Κάτι έχω δει εγώ λάθος μάλλον. Δίνει φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ εδώ ο Τσβάιερ. Και ο Κυριακόπουλος κάτι του λέει εκεί. Οι παίχτες του ΠΑΟΚ, για να καταλάβετε, έχουν πάει στην άμυνα και έχουν σταθεί μέσα στην περιοχή. Δεν ξέρω τι ζητάνε τώρα οι παίχτες του Παναθηναϊκού εδώ. Και έχω μπερδευτεί λίγο, η αλήθεια είναι. Τελικά είναι φάουλ για τον Παναθηναϊκό πάντως. Από τα αριστερά. Θα επιχειρηθεί μια σέντρα. Αν επιχειρήσουν σέντρα, αν δεν παίξουμε πάσα παίχτες του Παναθηναϊκού, παίζουμε πάσα. Καμαρά, κόβει ο Κένι, Κυριακόπουλος. Προστατεύει την μπάλα και παίρνει το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Τώρα έχει τελειτήριο πλάγιο από τον Κυριακόπουλο για τον Καμαρά. Καμαρά κάνει κακή πάσα, κερδίζει ο Ντιαγέ. Μαντί Καμαρά, κόβει ο Κυριακόπουλος. Ξανά Μαντί Καμαρά για τον Ντιαγέ. Ο ΠΑΟΚ βγαίνει τώρα μπροστά με τον Ντιαγέ στη θέση έξω δεξιά. Ο ΠΑΟΚ περιμένει κάτι εδώ από τον Ντιαγέ και κερδίζει ένα φάουλο Ντιαγέ. Από το Φαντρόγγελεν. Ένα φάουλ από τα δεξιά με τα κυσί κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Αλλά έτσι όπως έχει πάει το μάτς για τον ΠΑΟΚ, αυτές οι στημένες μπάλες είναι η καλύτερη ευκαιρία για να μπουν στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Κάτι που δεν έχουν καταφέρει ιδιαίτερα στο σημερινό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός και στο ξεκίνημα, αλλά ιδιαίτερα βέβαια μετά το 15 που έπαιζε και με παίχτη παραπάνω, έχει το απόλυτο κομμάτι στο παιχνίδι. Έχει βρει 3 γκολ, είχε τις ευκαιρίες να πετύχει αλλά τόσα. Εδώ το φάουλ εκτελείται τώρα μέσα στην περιοχή. Μπάλα απομακρύνεται και τρέχει να την προλάβει ο Λούζα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν την πρόλαβε, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Γιαννούλης για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας για τον Μιχαηλίδη και αυτός τώρα στον Τάισον. Τάισον κόβει άμυνα του Παναθηναϊκού, παίρνει ο Αντίνο, αλλά ο Ούγκρεσιτς βάζει την κόντρα. Τελικά απομακρύνει ο Κυριακόπουλος από την άμυνα του Παναθηναϊκού και η μπάλα πάει στον Παβλέγκα. Στο 85 είμαστε. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι εδώ. Με τον Παναθηναϊκό να σημειώνει, να οδεύει μάλλον να το πω έτσι, για μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα. Σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού τώρα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης έξω από την περιοχή υποδέχεται και δίνει στον Χατσίδη. Ο Χατσίδης γυρίζει τώρα. Αυτή είναι καλή σέντρα εδώ του Γιαννούλη στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ούγκρεσιτς πάει, ο Καμαρά κατευθείαν και τον κόβει και απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Γιαννούλης εκτελεί το πλάγιο για τον Τάισον. Τάισον μπήκε στο μάτς αργά όταν όλα είχαν κρυφθεί. Δίνει αριστερά στο Γιαννούλη. Γιαννούλης, φάουλ που του κάνει εκεί. Ο Καλάμπρια. Ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, κοντά στη γωνία του κόρνερ. Ο Γιαννούλης ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Όλοι μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Για αυτή τη στιγμή μπάλα για τον δικέφαλο του Βορρά. Και ο Δημήτρης Γιαννούλης κάνει το φάουλ, η μπάλα περνά παράλληλα με την εστία και φεύγει πολύ μακριά. Καταλήγει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος βρίσκει τον Καμαρά. Καμαρά βλέπει ότι δεν έχει βοήθεια. Φρενάρει, περιμένει τους συμπαίκτες του. Γυρίζει πίσω στο Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν στον Πένια. Και ο Πένια στον Ντεφράι.
1: Την ίδια στιγμή να πω εγώ, Βαγγέλη, ότι η Μίλαν ανοίγει το σκορ στο Τωρίνο. Προηγείται 1-0 στο 72. Εσπανιόλ Σεβίλη πάντα στο 0-0. Αλλά Σεβίλη παίζει με παίκτη λιγότερο και το Μαρσέι Παρίσι έχει γίνει 2-2. Συνεχίζεις.
0: Πάμε για μεγάλο διπλό στο Τωρίνο.
1: Έτσι λες.
0: Αφού εσύ μου τα λες, δεν το παγώ.
1: Κάντε 20 λεπτάκια, Βαγγέλη. 20
0: να αντέξουμε,
1: λεπτά.
0: Να κρατήσουμε. Ντεφράι τώρα. Ντεφράι για τον Κυριακόπουλο, αυτό στον Αντίνο. Ο Αντίνο ξανά στον Κυριακόπουλο. Και τώρα ο Παναθηναϊκός εδώ έχει προϋποθέσεις. Αν ο Κυριακόπουλος κάνει μια καλή πάση στον Ουναΐ, ο Ουναΐ υποδέχεται έξω την περιοχή. Ωραία προσποίηση του Ουναΐ. Μπαίνει στην περιοχή ο Ουναΐ από τα αριστερά. Προσποιείται, κρατάει μπάλα. Πήγε να τα βάλει μόλι την άμυνα του ΠΑΟΚ. Κόπηκε. Απομάκρυναν οι Θεσσαλονικείς. Και τώρα ο Ούγκρεσιτς περνάει και τον Λούζα και τον Ντεφράι και δίνει στον Τάισον. Ο Τάισον, τάκλιν του Καμαρά. Αφήνει πλεονέκτημα ο Τσβάιερ γιατί παίρνει την μπάλα ο Χατσίδης και θέλει να περάσει τον Καλάμπριο ο Χατσίδης και να μπει στην περιοχή. Κρατάει ο Χατσίδης, δίνει στον Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς ξανά στον Τάισον. Τάισον από τα αριστερά έχει μπροστά του τον Καλάμπρια. Γυρίζει για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης. Ο Λούζα βγαίνει πολύ ωραία πρώτου Ούγκρεσιτς και παίρνει την μπάλα και τώρα ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλές προϋποθέσεις γιατί είναι 4-3. Κάνει πάσα για τον Ουναΐ που φεύγει ένα τέτ. Όχι, άργησε ο Ουναΐ. Τον πρόλαβε ο Μπαταούλας, πλάσε το Ουναΐ. Το βγάζει ο Παυλέγκα. Το βγάζει ο Παυλέγκα γι' αυτό. Απόλυτη αποθέωση. Και κίτρινη και στον Ετιέν Καμαρά για την προηγούμενη φάση που άφησε πλεονέκτημα. Ο Τσβάιερ. Ο Ουναΐ, ο οποίος πήρε την μπάλα, προσποιήθηκε στον Μπαταούλα, πήγε έξω από την περιοχή να κάνει το ψιλοκρεμαστό πλασέ. Όμως ο Παυλέγκα έδιωξε σε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πλάγιο. Πλάγιο είναι και δεν πήγε να το εκτελέσει κανείς και έδωσε αλλαγή. Γιαννούλης τώρα για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Γυρίζει για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας άνοιγμα για τον Γκένι στα δεξιά. Πάει κοντά του Αντίνο. Βρίσκει τον Μαντί Καμαρά ο Γιαννούλης. Ο Γκένι. Και τώρα το άνοιγμα αριστερά στον Τάισον. Τάισον στο 89 πια. Τάισον στον Χατσίδη έξω από την περιοχή. Χατσίδης για τον Ούγκρεσιτς. Μαντί Καμαρά θέλει να σουτάρει, δεν μπορεί. Τον πιέζει ο Φαντρόγγελεν, το βγάζει από την περιοχή. Δίνει στον Γκένι. Γκένι κάνει αυτός τώρα μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Τάισον. Τάισον έξω από την περιοχή. Ζυγίζει την μπάλα. Δίνει για τον Ντιαγέ, ο οποίος είναι offside. Offside λοιπόν ο Ντιαγέ. Και τώρα έχουμε άλλες δύο αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Ο Ραστόντερ και ο Μπινιάρης νομίζω ότι. Ενώ ο Ετιέν Καμαρά παίρνει ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα και το αξίζει, το αξίζει, δίνει τη θέση του στον Πινιάρη. Γιατί σήμερα ο Ετιέν Καμαρά ήταν εξαιρετικός από την αρχή. Το είχα επισημάνει από το 20 λεπτό ότι έχει πει πολύ καλά σήμερα. Βγαίνει και ο Λιβάη Γκαρσία. Για να δώσει τη θέση του στον Ραστόντερ. Γεμίζει ο Πένια. Μπαταούλας παίρνει την κεφαλιά από τον Ραστόντερ. Ο Λούζα δίνει στον Ντεφράι και ο Ντεφράι με τη μία στον Ουναΐ. Ουναΐ περνάει τον Μαντί Καμαρά και πάει διαγώνια. Αλλάζει κατεύθυνση ο Ουναΐ. Δίνει στον Λούζα. Λούζα ξανά στον Ουναΐ. Ουναΐ μπαίνει στην περιοχή. Δύο πάνω του. Πάει να κάνει το πλασέ. Ο Ουναΐ δίπλα το δοκάρι. Από αυτά που είναι από τα αγαπημένα του Ουναΐ στην απέναντι γωνία. Με τα πολλά φάλτσα, δίπλα από το αριστερό δοκάρι, 5 λεπτά οι καθυστερήσεις, οι οποίες μετράνε ήδη, όχι δεν μετράνε ήδη, σε 5 δευτερόλεπτα συμπληρώνουν τα 90 και θα ξεκινήσουν τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία όμως λίγο σημασία έχουν τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Τάισον, παίρνει ο Μπινιάρης, μπαλά πάει στο Γιαννούλη και τώρα στον Τάισον. Τάισον. Ο Μπινιάρης τον ακολουθεί παντού. Δίνει στον Χατσίδη και αυτό στο Γιαννούλη. Και ο Γιαννούλης στον Μπαταούλα. Μπαταούλας για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης για τον Τάισον. Αυτό στον Εντιαγέ. Εντιαγέ με τον Ντεφράι. Κερδίζει το πλάγιο. Χατσίδης, Γιαννούλης. Και πάλι ο Χατσίδης κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, διώχνει ο Λούζα. Ραστόντερ παίρνει κεφαλιά από τον Τάισον. Ο Ουναή με τον Τακούνι πάνω από τον Γιαννούλη. Φάουλ υπάρχει εκεί, αφήνει πλεονέκτημα ο Τσβάιερ. Αλλά η μπάλα πάει στα πόδια του ΠΑΟΚ. Και ο Τάισον τώρα παίρνει την μπάλα και δίνει για τον Μπαταούλα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Μπαταούλας παίζει κάθετα για τον Κένι. Ο Κένι γυρίζει σιρτά και ο Ούγκρεσης κάνει τον γκολ. Είναι το 3-1 για τον ΠΑΟΚ από μια πολύ ωραία συνεργασία και ένα μεγάλο τρίγωνο που έβγαλαν οι παίχτες του ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεση στον πιτσιρικά, ο οποίος ήρθε από πίσω, βρέθηκε σε μια πολύ καθαρή θέση σε αυτό το τρίγωνο που έκαναν οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Μπαταούλας, Κένι και ο Ούγκρεσης, πρώτου Καλάμπρια, στέλνει την μπάλα στο βάθος εστίας του Παναθηναϊκού, γράφοντας έτσι στο 92 το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Ο Ούγκρεσης που είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε με πολλές υποσχέσεις στον ΠΑΟΚ, ένα μεγάλο ταλέντο από την Παρτιζάν. 3-1 λοιπόν μειώνει ο ΠΑΟΚ και ο Ουναή τώρα έχει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό με τον Γιαννούλη. Φάουλ του Γιαννούλη στον Ουναή, χτύπημα στο πρόσωπο, τώρα πέφτει κάτω και ο Γιαννούλης. Ενώ ο Τσβάιερ είδε τον Γιαννούλη να πέφτει κάτω και ζητάει να μπει το ιατρικό επιτελείο. Δεν ξέρω τι συνέβη μετά με τον Γιαννούλη αφού χτύπησε τον Ουναή, γιατί με τον Ουναή δεν συνέβη κάτι εκεί. Ξαφνικά ο Γιαννούλης ενώ κάνει το μαρκάρισμα, ξαφνικά μετά πιάνει το αριστερό του πόδι και πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Και έτσι έχουμε μια μικρή διακοπή εδώ, καθώς έχει μπει το επιτελείο, το ιατρικό επιτελείο των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Όταν διαμαρτύρεται, τη στιγμή που διαμαρτύρεται στο διαιτητή, όπως πατάει το αριστερό του πόδι, εκεί γυρίζει το πόδι. Εκεί γυρίζει το πόδι, δηλαδή πόσο κατεμιά μερικές φορές το ποδόσφαιρο.
1: Τρομερή ατυχία τώρα.
0: Αυτό είναι τρομερό δηλαδή. Επειδή το έβαλε χαλαρά.
1: Ναι.
0: Επειδή το έβαλε χαλαρά. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Και από την πλευρά του ΠΑΟΚ, που σήμερα γενικά ήταν μια πολύ κακή βραδιά για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι αυτοί που προσπάθησαν περισσότερα, πρώτα απ' όλα είναι MVP μακράν του δεύτερου Παβλέγκα, ο οποίος έχει γλιτώσει τον ΠΑΟΚ από άλλα τόσα γκολ τουλάχιστον. Έχει προσπαθήσει πάρα πολύ ο Ζαφίρης, έχει τρέξει πάρα πολύ για να καλύψει τα σημάζευτα. Και ο Γιαννούλης έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα.
1: Και ο Μιχαηλίδης νομίζω.
0: Και ο Μιχαηλίδης. Νομίζω γενικά ότι ο Παβλέγκα και τα Ελληνόπουλα του ΠΑΟΚ
1: ήταν αυτά.
0: Τα οποία κράτησαν όσο μπορούσαν τα πράγματα. Και κρίμα γιατί ο Γιαννούλης φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί τώρα εδώ πέρα. Και θα τον παραλάβει το ειδικό όχημα σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει. Στο τέταρτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων συμβαίνουν όλα αυτά, Νίκο, φίλες και φίλοι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος θα πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη τη νίκη στο πρωτάθλημα, είχε νικήσει 2-0 και στη Λιβαδιά. Και εδώ μια πολύ υποτική κίνηση από το φίλαθλο κοινό του Παναθηναϊκού, που χειροκροτεί το Γιαννούλη τη στιγμή που μπαίνει στο ειδικό όχημα για να βγει.
1: Λέει η Βαγγέλη, δεν ξέρω αν τον βλέπεις, με λιγμούς.
0: Είναι κρίμα.
1: Πολύ κρίμα, πολύ κρίμα.
0: Είναι κρίμα γιατί είναι και τσάμπα τραυματισμός τελείως. Τελείως τσάμπα δηλαδή. Τελείως τσάμπα. Και πάλι ο κόσμος του Παναθηναϊκού το χειροκροτεί. Ένα παιχνίδι λοιπόν το οποίο ξεκίνησε στο πρώτο πεντάλεπτο κάπως συνοχελικά. Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός πήρε την μπάλα στα πόδια του. Προσπάθησε να γίνει απειλητικός. Έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία στο 12ο λεπτό, όταν ο Λιβάη Καρσία έκανε την κεφαλιά από τη μικρή περιοχή. Ο Παβλέγκα το έβγαλε. Και μετά από 3 λεπτά γίνεται η φάση όπου παίρνει την κάθετη ο Τετέι από τον Ταμπόρδα και δέχεται την κόκκινη ο Ελουστόντο. Εκεί μετά ο Παναθηναϊκός, που ήδη πατούσε καλύτερα στο γήπεδο, παίζει και με παίχτη παραπάνω και κάνει όλο το μάτς δικό του. 1-0 ο Ταμπόρδα στο 29, 2-0 ο Τετέι στο 38, 3-0 ο Τετέι στο 53 και έρχεται από τον Ούγκρεσιτς στο 92 το γκολ της τιμής που λέμε και στο ποδόσφαιρο. τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν την μπάλα και την κυκλοφορούν μέχρι ο Τσβάιερ να το τελειώσει. Ουναΐ Κυριακόπουλος, Ουναΐ. Φάουλ του Μαντί Καμαρά πάνω στον Αζεντίν Ουναΐ. Διαμαρτύρεται ο Ουναΐ. Τώρα το εκτελεί, δίνει στον Κυριακόπουλο, Λούζα, Ουναΐ, Κυριακόπουλος, Λούζα. Και τώρα Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο. Φαντρόγγελεν γεμίζει τώρα προς τον Ραστόντερ. Ο Μπαταούλας παίρνει την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα πάει στο Λούζα όμως. Κάνει κίνηση ο Αντίνο, δίνει στο Ραστόντερ. Το σούτ Ραστόντερ πάνω στον Παβλέγκα. Τελειώνει και αυτή η φάση. Έχουν συμπληρωθεί 6 και κάτι λεπτάκια, αλλά θυμίζουμε ότι είχαμε τον τραυματισμό του Γιαννούλη και τη μεγάλη διακοπή, αλλά και τον γκολ του ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις. Φάουλ του Ραστόντερ πάνω στο Μιχαηλίδη. Δεν θα αργήσει ο Γερμανός ο Σβάιερ να στηρίξει για τελευταία φορά στο ΆΚΑ. Το φάουλ αυτό τώρα είναι για τον ΠΑΟΚ δίπλα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Μιχαηλίδης το εκτελεί, στέλνει την μπάλα απέναντι στον Κένι, από εκεί που προήλθε και τον γκολ του ΠΑΟΚ πριν από λίγο. Ο Κένι κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Καλάμπρια με το μυρό στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Κινήθηκε ο Γατσίδης πάλι στο δεύτερο δοκάρι. Και ο ΠΑΟΚ έχει το κόρνερ τώρα από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Κάτι περιμένει ο Σβάιερ στο ακουστικό του, λέει να εκτελεστεί το κόρνερ. Ο Τάισον είναι στην εκτέλεση. Τάισον. Θα εκτελέσει ο Τάισον μέσα στην περιοχή, θα διώξει με αυτοπεποίθηση ο Ραστόντερ και παίρνει την μπάλα ο Ουναΐ και φεύγει τώρα ο Ουναΐ από τη μία, ο Αντίνο από την άλλη και είναι μόνο ο Κένι πίσω. Ο Ουναΐ όμως δεν μπορεί να περάσει την μπάσα, θα την κόψει ο Κένι και τώρα ο Σβάιερ θα σφυρίξει για τελευταία φορά. Τέλος λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Το ντέρμπι ολοκληρώνεται με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί του ΠΑΟΚ με 3-1. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος προηγήθηκε στο 29 με τον Βιθέντε Ταμπόρδα να κάνει το 1-0 μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου. Στο 38 ο Τετέι με μια ατομική ενέργεια πέρασε τη μισή άμυνα του ΠΑΟΚ, νίκησε και τον Παβλέγκα, έκανε το 2-0. Στο 52 ο Τετέι από σέντρα ξηράφη του Λούζα έκανε το 3-0 και στις καθυστερήσεις ο ΠΑΟΚ με τον Ούγκρες στον Πισιρικά από την ασίστ του Κένι διαμόρφωσε το τελικό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1, ο Παναθηναϊκός 2-2 στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτά από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν που βρίσκει μεγάλο νικητή, τον Παναθηναϊκό του Τζέικοπ Νίστρουπ.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στην περιγραφή του ντέρμπι, του πρώτου ντέρμπι της σεζόν. Μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό με σκορ 3-1. Κατευθείαν σχόλια. Τάσος Νικολογιάννης. Έλα Τάσο, καλησπέρα.
2: Γεια χαρά. Μιλάμε ότι σίγουρα η σημερινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού μας δείχνει το τι μπορούμε να περιμένουμε από την ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ, ένας κυριαρχικός Παναθηναϊκός από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Έδωσε παράσταση πραγματική. Χάθηκε η μπάλα. Υπάρχουν στιγμές που έχει χαθεί μπάλα μέσα στο γήπεδο. Με τον Τετέ και τον Λιβάη να κάνουν όρια απέναντι στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Τετέ έχει κερδίσει και την πεντακάθαρη κόκκινη στο πρώτο ημίχρονο και στη συνέχεια έχει βάλει δύο γκολάρες. Στο πρώτο με πλάτη και σούτ, το δεύτερο με κεφαλιά ο Βίδα. Το τρομερό είναι ότι ο Παναθηναϊκός συνέχισε να παίζει το ίδιο καλά και μετά τις αλλαγές, γιατί φυσικά μπήκε ο Ουναΐ, μπήκε ο Λούζα, ο οποίος απέδειξε ότι έχει μια πάρα πολύ καλή πάσα και στον αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι επειδή σήμερα είναι η μέρα των πρωταγωνιστών, η μέρα των αγαπημένων παιδιών της εξέδρας, να πω ότι για μένα από τους κορυφαίους παίκτες του γηπέδου ήταν ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος έχει κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Για στερενή φορά.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Λοιπόν, δεν πρόλαβα να χαιρετήσω. Έκατσα λίγο να φάω λίγο χρόνο από τον Κώστα Μιαούλη. Εντάξει, δεν κάνω και πολλές ώρες εκπομπή, Κώστα.
4: Εγώ τρώω γενικά.
3: Καλά, εσύ, ναι, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο και τον Στέφανο Παλαιότολο που ήταν στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Τον καλό συνάδελφο Μανώλη Μουσουράκη, με τον οποίο θα τα πούμε αύριο το βράδυ μετά τις 12, να ανοίξουμε τις γραμμούλες στο After Review. Ήταν η Gamezone, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο από τις 7, Κώστα Μιαούλη δίπλα μου ήδη. Θα συνεχίσει με λίγα σχόλια ακόμα και μετά. Ανοίγει εκείνος στις γράμμες.
4: Δύο ώρα έχει και τον κύριο Τσιτσιπά.
3: Τι έχει?
4: Δύο ώρα δεν είναι.
3: Τσιτσιπάς από τα παλιά, ε. Τα πολύ παλιά. Τρένο πηγαίνει στο US Open. Θα κάτσε να το δεις τώρα, Τιτάνα, ε.
4: Δύο η ώρα, ναι.
3: Θα κάτσε, το χάνεις αυτό.
4: Ελπίζω να μην κόψουν πάλι τη μετάδοση στα μισά. Γιατί προχθές το γύρο σου έδειξε μέχρι το τρίτο σετ.
3: Μου λες, υπάρχει στο τένις κάτι να ποντάρεις πάρα πολύ περίεργο?
4: Τα πάντα έπαθαν. Ειδικά στο τένις.
3: Δηλαδή, τύπου να βρει μπάλα το φιλέ. Το...
4: Πρώτος 5 πόντους, πρώτος σε
3: επόμενο
4: game, break. Ό,τι θέλεις.
3: Μέχρι το πρωί, Κώστα,
4: στο τένις. Λοιπόν, τένις δεν έχει ρεμπλιά.
3: Σωστά, πού θα έχεις το ποδόσφαιρο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, σας αφήνω εγώ. Θα λέμε αύριο το βράδυ. Γεια χαρά σε όλους. Καλή εβδομάδα.
2: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εγώ είμαι πάλι. Δεν φεύγω. Ξέχασα να διορθώσω κάτι, αλλά δεν φταίω εγώ, ρε φίλε. Στο Flash Course που βλέπω τα αποτελέσματα, mm-hmm. μου έβγαλε ότι έχασε ο ΠΑΟΚ από την Νάπολη με 100 στάρα. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ρίξει 100 στάρα, δηλαδή ακόμα λάθος το.
1: Ναι, 174.
0: Ναι, ναι, ήταν και πάρα πολύ καλός ο Όσμαν. Μπείτε να δείτε αναλυτικά τι.
1: 31 πόντους πέτυχε, 174 ναι, ναι. έρθει το μάτς.
0: Και δείχνει γενικώς ότι είναι σε καλό δρόμο. Παιδιά, sorry, σας πήρα στο λαιμό μου. Και μια καλή είδηση για τον ΠΑΟΚ απόψε.
1: Εντάξει, στο μπάσκετ πολύ καλά. Πολύ καλή εμφάνιση και στα δύο.
0: Λέω λοιπόν, γιατί ακόμα το Flash Course που κοιτάμε τα αποτελέσματα, καμιά φορά ξέρεις. Μηχανήματα είναι Κώστα μου και χαλάνε. Τώρα φεύγω.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε αμέσως. Μένουμε σε κλίμα στίγμα Super League. Σταύρος Χοντροθύμιος για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, αλλά και ό,τι άλλο έχει παρακολουθήσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Γεια σας, κύριε Σταύρο μας.
2: Καλησπέρα κύριε Σταύρο μας, καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους και τους φίλους μας ακούν. Είδαμε ένα ντέρμπι νομίζω με περισσότερες φάσεις, με πάρα πολλά πράγματα που σηκώνουν κουβέντα και αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε να είναι ελαφρύς, όσο πιο ελαφρύς γίνεται ο τραυματισμός του Γιάννου. Και φυσικά περαστικά και στον Έλκαμπη, γιατί δεν τα είπα και εγώ χθες.
1: Πολύ κακό Σαββατοκύριακο γενικά.
2: Ακριβώς, νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να σταθούμε. Και δεν είναι το τυπικό ευχολόγιο κτλ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικά αυτά τα ζητήματα από αν είναι ένα πολύ ωραίο γκολ, αν πήρε κάποιος 3 βαθμούς, αν δόθηκε ένα πέναλτι ή μια κόκκινη κάρτα. Να έχουμε μια σωστή αξιολόγηση για να καταλάβουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Τώρα βλέπω ξανά και τις δράσεις των ανθρώπων στον τραυματισμό του Γιαννούλη. Λοιπόν, πάμε στο ντέρμπι του ΆΚΑ. Νομίζω ότι είδαμε έναν κυριαρχικό Παναθηναϊκό, πιθανότατο, όχι πιθανότατο, τον καλύτερο Παναθηναϊκό που έχουμε δει φέτος. Ναι, okay, έπαιζε με παίκτη παραπάνω για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά δεν ήταν μόνο ότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω, διότι παίζοντας ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες, λογικό είναι να έχει κλειστή άμυνα. Και είδαμε άλλες φορές όταν ο Παναθηναϊκός αντιμετώπιζε κλειστές άμυνες, πως βολόδερνε ουσιαστικά μπροστά την περιοχή και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τώρα είδαμε έναν Παναθηναϊκό που οι παίκτες του κάναν κίνηση, ζητούσαν μπάλα, προσπαθούσαν να δημιουργήσουν βάσεις και δημιουργήσαν φάσεις, και νομίζω ότι σιγά σιγά όσο θα αποκτά χημεία θα βλέπουμε πιο ωραίο Παναθηναϊκό στο μάτι τουλάχιστον, και ακριβώς η χημεία είναι αυτή που παίζει το ρόλο σήμερα του να φανεί ο Καμαρά ως ένας αμυντικός χαφ διαφορετικός από ό,τι τα πρώτα παιχνίδια που γκρίνιαζε και αν θες δικαίως με την εικόνα που είχε ο Καμαρά στα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Νομίζω με έναν Κάγκουα δίπλα του και με τον Λούζο μετά στην πορεία όσο θα έχει, που είναι λίγο πιο aggressive από ό,τι ήταν ο Τσιριβέγια, θα δώσουν πολύ καλύτερο σαν δίδυμο και θα δώσουν και χώρο μετά στους υπόλοιπους. Ο ΠΑΟΚ είχε την ατυχία στο 15 με την αποβολή. Μετά η αλήθεια δεν μπορούσε να το διαχειριστεί καλά, διότι ναι, δεν περίμενε κανένας ο ΠΑΟΚ να κοιτάξει τα αίσια τον Παναθηναϊκό, αλλά ξέρεις, δεν μπορούσε να κρατήσει λίγο μπάλα, δεν μπορούσε να πάρει κάποια φάουλ, να παγώσει λίγο το ρυθμό. Φαινόταν ότι μία-δύο φορές το πράγμα πήγαινε προς τα εκεί. Ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα απόλυτη από την αρχή της προετοιμασίας, φαίνεται ότι δεν πατάει γερά. Είναι οι στιγμές που τον κάνουν κάποιες στιγμές να παίρνει τα παιχνίδια, αλλά δεν βλέπω ομοιογένεια. Επίσης γνωρίζω, βέβαια, έτσι όπως λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, για την χημεία, και ο ΠΑΟΚ πρέπει να χτίσει η χημεία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει και έναν επιθετικό ακόμα βασικό, αν και νομίζω ότι σήμερα στον άχαρο ρόλο που είχε ο επιθετικός του κέρδισε μονομαχίες. Είναι πάντως ένα ντέρμπι που ο Παναθηναϊκός ναι μεν το κερδίζει άνετα, κάνει το λάθος λάθος έκταση δική μου. Για ακόμα μια φορά στο τέλος δέχεται τέρμα εκεί που πήγε να κρατήσει ανέπαφη αιστεία. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει κάτι, αυτό θα μετρήσει σε πιθανή ισοβαθμία ή όχι. Είναι πάρα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα. Αυτό που έχω να πω βέβαια είναι ότι μετά από χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν ξεκινάει με γκέλα από τη δεύτερη αγωνιστική, γιατί θυμάσαι και εσύ ότι από την πρώτη δεύτερη αγωνιστική με ένα στραβό αποτέλεσμα είναι τόσο δύσκολο το κλίμα στον Παναθηναϊκό που όλοι λέγανε για χαμένες χρονιές, για. Ξεκινάει και μάλιστα μετά από ένα ντέρμπι στον δεύτερο αγώνα του ασχέτως αν είναι τρίτη αγωνιστική χωρίς απώλεια, πόσο μάλλον όταν υπάρχει απώλεια και για την ΑΚ και για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι ο Νίστρουπ, χωρίς να έχει παρουσιάσει κάτι φοβερό και τρομερό όλους αυτούς τους μήνες, έχει κάνει αυτό που έπρεπε τουλάχιστον για τον σύλλογο. Τον έβαλε στη link face του conference χωρίς να παίξει καλό ποδόσφαιρο, και σιγά σιγά και κέρδισε χρόνο με αυτό και με τη νίκη του σήμερα και σε συνδυασμό τώρα με τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν, μπορεί πλέον να πάει στην διακοπή με πάρα πολύ καλό συντελεστή, αίτητος ο Παναθηναϊκός, έτσι αν ξέρετε θα βγει κάτι, και εκεί να αποκτήσει πλέον και την χημεία που θα ήθελε. Όχι για τον ΠΑΟΚ, ναι μεν, ξαναλέω, έπαιζε με 10 παίκτες, δείχνει να έχει, όχι απλά να μην έχει τη χημεία που έχουμε συνηθίσει, έχουμε και τις σταθερές του να μην είναι σε καλό φεγγάρι. Καταλαβαίνετε εννοώ, δηλαδή, και ο Ζήκος να μην είναι ο Ζήκος που έχουμε συνηθίσει, ο Τάισον το ίδιο, βέβαια παίξε λίγο τώρα ο Τάισον. Θέλω να δω έναν ΠΑΟΚ όταν πλέον θα σχηματίσει το ρόστερ του και θα αρχίσει να αποκτά λίγο χημεία, που μπορεί να φτάσει, γιατί νομίζω ότι φέτος το ταβάνι του δεν φαίνεται πως θα τους προηγούμενες φορές.
1: Ναι, λείπει επιθετικός, λείπει σίγουρα ένα πολύ σημαντικό στόπερ. Ο Ελισόντο και αυτός δεν έχει πείσει μέχρι τώρα, γενικά. Όχι μόνο για την επιφάνεια της απώλειας, εντάξει, αυτό είναι κάτι που μπορεί να τύχει. Αλλά το βάζουμε σε, σε ένα μεγαλύτερο εύρος εμφανίσεων που έχει κάνει ο Σόντο, που δεν έχει πει καθόλου ότι μπορεί να βοηθήσει.
2: Ουσιαστικά. Θεωρώ ότι ο Χατζηδιάκος θα είναι μαζί με τον Μιχάλη, τα βασικά στόπερ του ΠΑΟΚ. Απλά είναι και ο κακός σχεδιασμός των...
1: Λείπει και ο Χατζηδιάκος που είναι τραυματίας.
2: Ακριβώς, τώρα δεν γίνεται να είσαι Σεπτέμβριο, να ψάχνεις από πέρσι τον Φεβρουάριο, οπότε Μάρτιο ουσιαστικά, γιατί ξέρεις ότι ήταν ένα 20 λεπτό μάξι επιθετικό και να μην έχεις βρει το βασικό σπίτι.
1: Για μένα ουσιαστικά λείπει και χάφ ακόμα σταύρο στον ΠΑΟΚ, δηλαδή λείπει πάρα πολύ ένα χάφ που θα σμαζέψει την κατάσταση. Γιατί...
2: Λείπει, αλλά ξέρεις τι, υπάρχει και η απώλεια του ΜΕΙΤΕ που θα γυρίσει κάποια στιγμή. Θέλω να σου πω ότι μπορώ να καταλάβω να μην επενδύσεις έναν χάφ παραπάνω. Έχει τον Μπράβο, έχει τον Ζαφίρι, έχει και τον Σάντα Μαρία που και αυτός είναι με το φρικά, γιατί κάποιες στιγμές κάνει καλά διαστήματα στο παιχνίδι, σε κάποια παιχνίδια χάνεται ή σε κάποια διαστήματα χάνεται. Θέλω να πω ότι εκεί όταν έχεις ήδη τρεις και τον Καμαρά που είναι δεν είναι, λες ok, μπορώ να κάνω μια ποιοτική αναβάθμιση, μπορώ να περιμένω. Εκεί τον επιθετικό δεν μπορείς να περιμένεις, Κώστα. Δηλαδή, ακόμα...
1: Ναι, φορ και άμυνα δεν έχεις δανεικός
2: και ήρθε πριν από 20 μέρες.
1: Και τουλάχιστον θα μπορείς να διορθώσεις την κατάσταση ο Βραζιλιάνος που ήρθε, ανακοινώθηκε χθες, ας πούμε, και στην ουσία από σήμερα μπαίνει
2: κάποιος τρόπος. Θεωρητικά εκεί υπάρχει και προσωπικότητα, δεν είναι μόνο καλός παίχτης που πλέον ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξαναχτίσει σε προσωπικότητες. Επίσης, με πρόλαβε ο Βάιος πριν, γιατί το σκεφτόμουν και εγώ, δεν ήσουν απαρό νομίζω σε αυτήν την κουβέντα που στην αρχή της ζώνης λέγαμε για τον Πανετολικό ότι δεν το βλέπουμε πολύ καλά και τι έκανα. Μας έχει διαψεύσει όλους, είναι μόνο στην κορυφή.
1: Πανετολικός και χαλ. Στα δύο μεγαλύτερα πεδασμένα της Ευρώπης να πω.
2: Σωστά, αλλά και χαλ. Σωστά, απλά γιατί χαλ δεν είχαμε κάνει κουβέντα στο γραφείο, κατάλαβες. Ναι, ναι. Δεν είχαμε κάνει κουβέντα και πέσαμε μέσα, τι να σου πω.
1: Κοίτα, εγώ να σου πω την αλήθεια, στα παιδιά μέσα, επειδή τον είχα δει και σε ένα φιλικό, αλλά ασχολούμαι και λίγο με το MLS, δεν είχε παίξει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Ο πρωταγωνιστής του σημερινού ματσο, ο Πόκου, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
2: Όχι, δεν έχω εικόνα, τώρα μη σου λέω
1: και τον είχα δει και σε ένα φιλικό του Πανετολικού με την Ομόνοια που είχε μεταδοθεί, που τον είχα δει. Πραγματικά μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και σήμερα επιβεβαιώθηκε σε επίσημο μάτς. Που για μένα είναι τρίποντο, βάζει σε μεγάλη ασφάλεια τον Πανετολικό όταν κάνεις 3 στα 3 πλέον, γιατί τα δύο πρώτα μάτς είναι στην έδρα σου.
2: Αλλά και έχει... ψυχολογία, αλλά έχει και τον αέρα ρεκόρ. Ναι, είναι άλλο να είμαι πάντα χαμηλά και να κυνηγάω. Κατάλαβες, να πάρω λίγο αέρα.
1: Και έχει πολλές ομάδες από κάτω τώρα που θα είναι δύσκολο να ανακάμψουν, να τον φτάσουν.
2: Το οποιοδήποτε παιχνίδι τώρα με ομάδες που
1: για άμεσα, ξέρεις, δηλαδή θα έχει ένα προβάδισμα το οποίο για αυτές τις ομάδες που ανταγωνίζονται για συγκεκριμένο σκοπό, για την αφυγή, ας πούμε, των περιπετειών.
2: Αν παίρνουν στα play-off με 20 κάτι βαθμούς, ήδη έχει δύο. Αλλά εγώ δεν λέω μόνο αυτό. Εγώ λέω ότι είναι άλλο να παίξει με μια ομάδα με τους ίδιους στόχους και να είσαι 4 βαθμούς πίσω, και άλλο να είσαι με 4 βαθμούς ή 5 μπροστά ήδη.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, παίζεις με άλλη ασφάλεια, παίζεις με άλλη.
1: Και από πολλές είναι 8, από άλλες είναι 9.
2: Αυτό λέω. Έχει τεράστιο πρόβλημα. Παίζεις διαφορετικά και το παιχνίδι σου θα φανεί αυτό πιο απελευθερωμένα. Οπότε όντως έχει χτίσει κάτι που μπορεί στην πορεία να μην φαίνεται, ξέρεις, αν έκανε αυτή την νίκη τώρα στον Νοέμβριο γιατί έκανε το καλό ξεκίνημα, αλλά για απελευθέρωση στα πόδια των παικτών να συνεισφέρει σε αυτό. Mm-hmm. Να είσαι καλά, Κωστή μου.
1: Σε ευχαριστώ, Σταύρο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Σταύρο Χοντροθύμη. Ακούσαμε το σχόλιο του. Εδώ είναι κοντά μας ήδη ο Νίκος Αθανασίου, που προλάβε και έκανε το... την κούσα να είναι μαζί μας εδώ από την αρχή, ενώ την κούσα να γυρίσει από το γήπεδο, γιατί δεν είναι και εύκολο να προλάβεις όταν το παιχνίδι έχει τελειώσει σχετικά πριν από περιορισμένο χρονικό διάστημα.

0: επειδή δεν είχαμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, έχει ανέβει ρεπορτάζ Ολυμπιακού στο sportfm.gr, έχει γράψει και ο Κώστας Νικολακόπουλος λεπτομέρειες. Ναι, ενώ να έχουμε το χρόνο να ακούσουμε εκτενώς, να πω ότι υπάρχει μήνυμα του Ελκαμπή. Θα επιστρέψω πιο δυνατό. Σε ευχαριστώ άπαντες για την υποστήριξή σας, είπε ο Μαροκινός. Είχαμε επίσκεψη του Αγγέλου Μαρινάκη στο κλινική όπου νοσηλεύεται. Και όπως έχει γράψει και ο Κώστας ήδη και στο site του Sport FM, ο Νικολακόπουλος, θα γίνει κίνηση για φορ, έστω και αν δεν μπορεί να δηλωθεί στη λίστα, θα παίζει για την Ελλάδα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το μέτωπο. Νίκος Αναστήρου μαζί μας.
1: Ήδη,
0: Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εσά.
0: Καλή σεζόν να έχουμε.
1: Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Και γιατί είναι πρώτη φορά
1: πάνω απ' όλα, γιατί αυτό το
0: ναι, ήταν πολύ κακό
1: Σαββατοκύριακο. Μαρτυρικό, πραγματικά. Περαστικά στον Ελκαμπή, περαστικά στο Ρόκα και μακάρι και ο Γιαννούλης να μην έχει κάτι το σοβαρό. Πραγματικά.
0: Το σχόλιο σου.
1: Α, έκανα πριν σχόλιο.
0: Έκανα σχόλιο.
1: Εκτός και αν,
0: κάποια πλέον τοποθέτηση για τη διαιτησία. Επειδή είχαμε το.
1: Γιατί δεν σχολιάσα, είπα μόνο για το παιχνίδι. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν μπορώ να γίνω σαν και αυτούς που κοροϊδεύω, δεν μπορώ να τα κάνω αυτά στη ζωή μου. Καταρχήν θεωρώ ότι δεν υπάρχει αλλίωση της εικόνας του παιχνιδιού ή αλλίωση αποτελέσματος. Από την άλλη, στη φάση αυτή για την οποία διαμαρτύρω το ΠΑΟΚ, εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κάνω το εξής πείραμα. Βάζω τον εαυτό μου στη θέση εκείνου που φωνάζει. Εντάξει, και λέω, αν δεν μου είχαν δώσει εμένα αυτό το πέναλτι, θα φώναζα απόψε ή δεν θα φώναζα. Νομίζω θα φώναζα. Το από εκεί πέρα τι κρίνουν οι Γερμανοί, αν το θεωρούν ότι είναι soft touch, όπως έχει γίνει μια φάση παρόμοια πέρσι με τον Καλάμπρια στο Μπέτις Παναθηναϊκός στη Σεβίλη, ή αν έχει γίνει οτιδήποτε άλλο, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εντάξει, εγώ το λέω τίμια και ειλικρινά, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, ότι αν είχε γίνει μια παρόμοια φάση και ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού εκεί, θα ερχόμουν σε αυτό το μικρόφωνο και θα φώναζα απόψε. Από την άλλη πάντως ήταν ξεκάθαρο το.
0: Στο ξεκίνημα της φάσης έχει κάτι για τον Γκάγκουα που εκεί διαμαρτύρονται οι άνθρωποι που
1: δεν βλέπω
0: και
1: κάτι.
0: Εγώ δεν έχω δει για να.
1: Μου τα μάτια. Εντάξει, δεν βλέπω
0: για
1: κάτι.
0: Για να μπορώ να πω κάτι.
1: Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι ξεκάθαρη η εικόνα του παιχνιδιού. Νίκησε καλύτερη ομάδα. Νίκησε το σύνολο το οποίο είχε προετοιμαστεί καλύτερα και σε πνευματικό και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Η ομάδα που έβγαλε πολλούς και διαφορετικούς πρωταγωνιστές σε όλες τις γραμμές. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ νομίζω για τους δικούς του λόγους τον καταλαβαίνω, γιατί είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, έχουν εκεί και τα δικά τους ζητήματα. Το καταλαβαίνω ότι τους βολεύει πάρα πολύ εύκολα να γυρίσουν τη διαιτησία, την κουβέντα συγγνώμη στη διαιτησία, και να μην δουν την υπόλοιπη εικόνα του παιχνιδιού. Εντάξει, είναι πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, δεν είναι πρώτη φορά, δεν είναι και τελευταία. Και νομίζω πάμε παρακάτω. Πάντως, όλες τις υπόλοιπες φάσεις, οι αποφάσεις της διαιτητικής ομάδας ήταν απόλυτα ορθές και είναι ορισμός της κόκκινης στον Ελουστόντο, ο οποίος γκρεμίζει τον Ντεντέι, δεν πάει καν να παίξει την μπάλα και είναι σε προφανή θέση για goal of four του Παναθηναϊκού. Και το πέναλτι είναι σωστό, αυτό που κάνει ο Μπαταούλας, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Και φυσικά είναι απόλυτα σωστή η απευθείας αποβολή του Ντέζερς, που κάνει εκεί μια ποδοσφαιρική ανοησία, κόλλησε το κεφάλι του και απόλυτα σωστά είδε την κόκκινη κάρτα. Αυτά γενικά. Εντάξει, έκανα πριν και το σχολείο μου το ποδοσφαιρικό για όσα είδαμε απόψε. Ένα καλό βράδυ αυτό για τον Παναθηναϊκό, όπως και να το κάνουμε, με 2-2. Με τον ΠΑΟΚ να έχει χάσει ήδη το παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό να έχει κάνει την γκέλα στο Βόλο, με την ΑΕΚ να έχει γκελάρει την προηγούμενη αγωνιστική με την Κηφισιά, και τον Παναθηναϊκό τώρα να έχει παιχνίδι την Πέμπτη με την Κηφισιά, πολύ δύσκολο. Παιχνίδι την Κυριακή με τον Πανετολικό και πριν τη διακοπή ακόμα ένα μάτς με την Καλαμάτα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τώρα. Εκτός έδρας, στο δεύτερο επί της ουσίας γήπεδο στη Νέαπολη, στο γήπεδο του Ιωνικού. Οπότε με το διπλό στη Λιβαδιά και με τον Άσο στο ντέρμπι, σε δύο παιχνίδια που ήταν επίφοβος για να χάσει βαθμούς, έκανε αυτό που έπρεπε, έκανε το απόλυτο και τώρα έχει στρώσει μπροστά του έναν δρόμο τον οποίο θα πρέπει να τον διαβεί, πάση θυσία. Να κάνει αυτό το 5-5 και να πάει στη διακοπή ήρεμος, ωραίος, έτσι, και πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα. Αυτά για τον Παναθηναϊκό.
0: Οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή.
1: Πώς είδες ΑΕΚ χθες?
0: ΑΕΚ τα κουβεντιάσαμε και χθες. Ήταν ένα ξέσπασμα δεν ήταν τόσο εύκολο το παιχνίδι για ένα διάστημα από το 25ο μέχρι το 60ο λεπτό, αλλά η ΑΕΚ χάρη στην έδρα της ειδικά σαν τόσο παιχνίδι έχει δείξει ότι έχει δυναμική με ένα ξέσπασμα, και αν ο αντίπαλος πάρει το ρίσκο, ανέβασε ο Γρηγορίου τις γραμμές και δεν μπορούσα να καταλάβω και κάποιες από τις κινήσεις του Άρη. Τα μόνο και χθες ότι ανέβασε γραμμές και άλλαξε στο ημίχρονο, έβαλε και ένα δεύτερο επιθετικό, οπότε κάπου εκεί έγιναν στο ρίσκο του Άρη πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για την ΑΕΚ να βρει χώρους και να κάνει ένα εντυπωσιακό τελευταίο 35 λεπτό. Θα μπορούσε το σκορ να έχει φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι και το καλύτερο δυνατό εν όψη του πρώτου αγώνα που θα δώσει για τη League Phase του Champions League η ΑΕΚ. Να θυμίσω το αυριανό πρόγραμμα ότι είναι στις 5 και 4 η τελευταία προπόνηση προγραμματισμένη στην All Win Arena. Και μία ώρα νωρίτερα θα κάνει την συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς. Επειδή ξέρεις, έχουν περάσει αρκετές ώρες και χωρίς δελτίο λόγω των αγώνων κτλ. Ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Αυτός ορίστηκε από την UEFA. Και σε ένα τελευταίο έτσι που έχουμε από το μεταγραφικό μέτωπο της ΑΕΚ είναι ότι ο αθλητικός διευθυντής της Σερβέτ έκανε μια τοποθέτηση εικόνα με την οποία έχει κάνει μια νεότερη προσφορά τέλος πάντων Σερβέτ για τον Κουτέσα και περιμένει την απάντηση της ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι θα μπει καν στη διαδικασία να απαντήσει ποτέ μετά από όλα αυτά που έγινε. Μια περίπτωση που.
1: Περίεργη.
0: Το να βγάλει όλα ένα παίχτη που είχε τόσα χρόνια εσύ στην ομάδα σου. Ότι σε ένα χρόνο.
1: Έχει πρόβλημα.
0: Ναι, ότι έχει πρόβλημα είναι και λίγο. Να χρησιμοποιήσω μια light έκφραση είναι πολύ ακραίο. Στην πιο light εκδοχή να το πω έτσι. Γιατί...
1: Θέλω να πω και κάτι ακόμα σχετικά με τη μετάδοση. Καταρχήν εδώ στο φίλο που μου εύχεται καρκίνο, εγώ να το ευχηθώ υγεία στον ίδιο και στην οικογένειά του και να έχει όλα τα καλά του κόσμου. Και κατά δεύτερον για τη μετάδοση να πω ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο respect
0: στο Μιχάλη.
1: Και στο Μιχάλη και στον Κώστα και γενικότερα στο Skype που επίσης είναι Sport FM TV, εντάξει, μέχρι να ετοιμαστεί η πλατφόρμα, γιατί το πιο εύκολο πράγμα στην Ελλάδα στα κανάλια των ιδιοκτητών ή στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, και το έχουμε δει να συμβαίνει, τώρα μην αρχίζω να λέω παραδείγματα, είναι να κρύβεσαι πίσω από το δάχτυλό σου και στο τέλος να έχεις μια εικόνα 100-0 που δεν τιμά ούτε σένα τον ίδιο, ούτε και τους δημοσιογράφους που δυστυχώς αναγκάζονται να υπηρετήσουν έναν τέτοιον ρόλο. Στο τέλος της ημέρας, εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ περισσότερο, ακόμα και αν διαφωνώ, που απόψε τυχαίνει να συμφωνώ, έτσι. Προτιμώ να έχουμε μεταδόσεις για τις οποίες τα λέμε ότι έχουμε speaker που λένε την άποψή τους, από το να έχουμε, όπως μου είπε και ο Βάιος τώρα απ' έξω που το συζητούσαμε, περιγραφές AI. Και να μην μπαίνει κανείς σε θέση, για τίποτα. Ναι, το έχουμε ζήσει αυτό πάρα πολλά χρόνια, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Προτιμώ, ακόμα και αν διαφωνώ, είναι υγεία η διαφωνία. Αυτό που δεν είναι υγιές είναι να βλέπουμε πράγματα ξεκάθαρα και πεντακάθαρα και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για τον φύχη ψιό μεγαλόγο προσπαθούν να βιάσουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Οπότε νομίζω ότι όλη αυτή η νέα προσπάθεια που γίνεται έρχεται πάνω απ' όλα με έναν τρόπο ο οποίος θα έχει μέσα του πολύ μεγάλη αλήθεια και προσωπικές απόψεις, γιατί στο τέλος της ημέρας για ποδόσφαιρο συζητάμε, έτσι. Δεν κρίνεται η ζωή κανένας από αυτά που θα πω εγώ εδώ ή από αυτά που θα υποθούν στη μετάδοση, και νομίζω είναι μια ευκαιρία για όλο τον κλάδο μας, έτσι, να έχουμε πολλές περισσότερες μεταδόσεις στο μέλλον που θα υπάρχει η προσωπική άποψη και για το ποδοσφαιρικό κομμάτι και φυσικά για αυτές τις φάσεις που καίνε.
0: Αυτό και ευχαριστώ που θα ζεις πολλά χρόνια, γιατί είναι κοντά μας στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Δεν το έκανα επειδή δεν ήξερα ότι μας άκουγε, οπότε
0: ναι, ναι, πάμε πάρα. Με ενημέρωσε τώρα, δεν είναι στημένο, πιστέψε με. Έλα Μιχάλη.
1: Έλα Μάικ.
2: Χαίρετε, δεν άκουγα γιατί έλεγες, άκουσα μόνο το τέλος.
1: Α, τέλεια, εντάξει, δεν χρειάζεται.
2: Ωραία.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, ήταν ένα πρώτο ντέρμπι της χρονιάς όπου δύο ομάδες εξακολουθούν να είναι ανεξάρτητα από τον σημερινό νικητή και το καλό ποδόσφαιρο που έδειξε ο Παναθηναϊκός, εξακολουθούν να είναι δύο ομάδες υποκατασκευή που χρειάζονται ακόμη χρόνο, και το λέω αυτό και για τον Παναθηναϊκό που σήμερα κέρδισε και έχει σκορπίσει τον ενθουσιασμό, γιατί σήμερα έκανε και την καλύτερη του εμφάνιση, έχω την αίσθηση, την εποχή Νίστρουπ. Και δεν το λέω για την νίκη και το 3-1, το λέω για τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε ο Παναθηναϊκός, μας έδειξε πράγματα που δεν τα είχαμε δει, τουλάχιστον όχι σε μεγάλα διαστήματα στα προηγούμενα του παιχνίδια, μας έδειξε εξαιρετικό passing game, μας έδειξε συνδυαστικό ποδόσφαιρο, μας έδειξε ότι ο Κάγκουα ένας τέχνης που θα αποδειχθεί νομίζω πολύ κομβικός για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν η δική του παρουσία ανέβασε και τον Καμαρά ή έτσι τελείως ανέβαινε ο Καμαρά, γιατί θέλει χρόνο προσαρμογής του. Σήμερα έχει κάνει επίσης ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του, γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που ο Καμαρά ήταν καλός. Αλλά
1: Μιχάλη, να σου πω κάτι για το απόψινό μάτς, για να το συζητήσουμε. Εάν αυτές οι φάσεις δεν ήταν ένας εναντίον ενός προσωπικές μονομαχίες, θα σου έλεγα, θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά μήπως τον έχει ανεβάσει ο Κάγκουα ή μπορεί να τον ανεβάσει την πορεία. Απόψε, αυτό που στο μάτι λες, παιδί μου, τι κάνει αυτός εδώ σήμερα που δεν το έχουμε ξαναδεί στα προηγούμενα παιχνίδια. Έχει κερδίσει πολλές δεύτερες μπάλες, έχει κερδίσει πολλές προσωπικές μονομαχίες, έχει δώσει τον Παναθηναϊκό μπάλες ψηλά, επανακτήσεις, κοψίματα. Δηλαδή στο αναστατικό του κομμάτι μπήκε σε πολλές μονομαχίες που σε άλλα μάτς δεν έμπαινε και τις πήρε τις περισσότερες από αυτές.
2: Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν διαφωνείς. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει να κάνει μόνο με τον Κάγκουα και δεν έχει να κάνει με την δική του βελτίωση και την δική του καλύτερη προσαρμογή. Αλλά εδώ είμαστε για να τον βλέπουμε σιγά-σιγά και αυτόν και όλους τους υπόλοιπους καινούργιους. Χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο προκειμένου να βγάλουμε μια, να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα, μια εμπεριστατωμένη άποψη για την ποιότητα του κάθε ποδοσφαιριστή που έχει πάρει κάθε ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Στο κομμάτι που δεν αφορά τον Παρτενέρ, επιτρέψτε μου τη μικρή παρένθεση, είδα να είναι πάντως πιο δυναμικό σήμερα. Δηλαδή που δεν έχει να κάνει με τον πάρτενέρ σου, έβγαζε περισσότερο τσαγανό μέσα σε κάποιες μονομαχίες.
2: Πιο αγκρέσιβο, όπως λένε στο χωριό μου.
0: Ναι.
2: Κώστα μου, και είναι και λογικό, γιατί είναι και τέτοια η θέση και είναι και τέτοια τα χαρακτηριστικά, τα σωματικά χαρακτηριστικά του παιδιού, που αυτό το περιμένεις να συμβεί. Τώρα, προφανώς, ένα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο στο μάτι, στο 15 η αποβολή του Λουστότου, για την οποία αποβολή δεν νομίζω ότι υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, είναι ξεκάθαρα σε προφανή θέση για γκόλο Τιτέι. Καταλαβαίνω πολύ τις διαμαρτυρίες του ΠΑΟΚ και τη φάση του δε πέναλτι μετά το 1-0, την προσπάθεια του Φαντρόγκερεν να κόψει την μπάλα, δεν βρίσκει την μπάλα. Το Σφάιερ δεν είναι και εύκολο να το δει, είναι μια πολύ δύσκολη φάση για τον Σφάιερ. Εκεί θα περίμενε κανείς την παρέμβαση του βίντεο assistant referee, γιατί είναι ένα πέναλτι της εποχής του ΒΑΡ. Δηλαδή η επαφή χαμηλά που έχει ο Φαντρόγκελεν με το πόδι του NDI. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν εμφανώς ανώτερος. Ήταν ανώτερος και στο σύντομο χρονικό διάστημα του 11-2-11 από τα 15 λεπτά. Και ήταν, με ένα μάτι τελειωμένο βεβαίως το 10-2-10. Αλλά εδώ πρέπει να μιλήσουμε και για την ανοησία του Τέσσερς, που δυσκολεύεσαι να το καταλάβεις. Μάλιστα το κάνει δύο φορές, τη δεύτερη πολύ πιο έντονα, γι' αυτό δέχεται την κόκκινη κάρτα. Και δεν καταλαβαίνεις γιατί να βγάλεις τέτοιο συνευρισμό και τέτοια νεύρα σε ένα μάτς που είναι 3-0 σε ντέρμπι το σκορ, και ο ομάδος είναι μπροστά στο σκορ, η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική.
1: Μάικ, να σου πω κάτι που το σκεφτόμουν στο δρόμο, γιατί και θα στο υπενθυμίσω αν το έχεις πρόχειρο στο μυαλό σου. Πέρσι, στα πρώτα του παιχνίδια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, στις πρώτες τρεις νομίζω επίσημες συμμετοχές, είχε τρεις κίτρινες. Σε όλες τις φάσεις και στον τρόπο με τον οποίο έχει στο μυαλό του το παιχνίδι, κάνει πράγματα που εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι για κίτρινη ή απόψε για κόκκινη, αλλά εκεί που είχε συνηθίσει στη Σκωτία είναι πράγματα τα οποία τα βλέπεις και περνούν έτσι. Δηλαδή είναι ο τρόπος του παιχνιδιού του πολύ aggressive, και θα βγάλει και τον αγκώνα και θα μπει στη φάση πολύ δυνατά, και ίσως στο μυαλό του αυτό που έκανε απόψε, εντάξει, είναι χαζομάρα, δεν το συζητάμε καν, είναι ότι okay, θα το κάνω και άντε να φάω μια κίτρινη. Ναι, δεν είναι έτσι.
2: Θα το άκουγα αν ήταν μια αγωνιά σε διεκδίκηση της μπάλας.
1: Όχι, εδώ ήταν για κόκκινη.
2: Θα έπρεπε να φάει κόκκινη, θα το άκουγα. Τώρα εδώ είναι πραγματικά νοησία. Δεν θα άλλαζε τίποτα στο μάτι. Στο χρονικό σημείο που έγινε και με το σκορ στο 3-0. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα τον στερηθεί σίγουρα από το μάτι με την Κυψιά και ενδεχομένως και από περισσότερα, γιατί είναι αποβολή για βία οπραγία, οπότε δεν ξέρω αν θα φάει μόνο μια αγωνιστική. Τέλος πάντων, δεν μιλήσαμε καθόλου για το μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, τον Αντρέα Τετέι. Εγώ έχω εκφραστεί πάρα πολλές φορές από την περσινή σεζόν, από τότε που έλεγαν πολλοί ότι ήταν υπερβολικά τα χρήματα που δόθηκαν για παίκτη της Κυψιάς, και έλεγα ότι τα πράγματα που κάνει ο Τετέι στον αγωνιστικό χώρο με τις φανέλες της Κυψιάς είναι πράγματα που κάνει ένας ολοκληρωμένος επιθετικός που έχει όλο το πακέτο. Είναι ένα παιδί που έχει τεχνική, που έχει έκρηξη, που έχει όγκο, που έχει δυναμισμό και που έχει και εκτελέσεις. Δεν ξέρω πώς πιστεύουν ότι κοστολογείται όλο αυτό, Αλλά αν μου ζητάς την άποψή μου, αν θα εμφανιζόταν σήμερα μια ομάδα για να ζητήσει από το εξωτερικό για να ζητήσει τον Τετέι, θα πλήρωνε πολλαπλάσια χρήματα από τα σχεδόν 3 εκατομμύρια που έδωσε ο Παναθηναϊκός για να τον αποκτήσει. Είναι ένας ολοκληρωμένος center for που κάνει πάρα πολλές δουλειές μέσα στον αγωνιστικό χώρο και που κυρίως φτιάχνει πράγματα για τον εαυτό του. Δηλαδή το 2-0, το πρώτο δικό του γκολ, είναι μόνος μου και όλοι σας.
0: Και αυτό, το βάζει για δεύτερη φορά,
2: Σωστά. Που αυτό δεν, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πληρώνεται πάρα πολύ. Ο Τέσσερις έχει άλλα χαρακτηριστικά. Το πλασέ, ας πούμε, που κάνει και που το βγάζει ο Παβλένκα λίγο πριν αποβληθεί, είναι center for Τέσσερις. One touch killer που λένε το χωριό μου. Εκτέλεση με τη μία, μέσα από την περιοχή, με το εξωτερικό. Είναι άλλα τα χαρακτηριστικά. Ο Τετέι έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ένας πολύ πιο ολοκληρωμένος επιθετικός. Όσο για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα είναι υπερβολή να θεωρηθεί ότι αυτό εδώ είναι μια ήττα που του χαλάει τη χρονιά. Οκ, καταλαβαίνω ότι ξαφνικά τον τέρμι με τον Άρη την ερχόμενη Κυριακή αποκτά κρίσιμο χαρακτήρα. Ο ΠΑΟΚ θα θέλει εκεί να επιστρέψει στις νίκες. Αλλά, ξαναλέω, και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που τώρα χτίζεται. Ας πούμε, αυτό το παιδί ο Ούγκρεσιτς που έχει πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν έχει ακόμα παίξει βασικός με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν έχει παίξει ακόμα ο κεντρικός αμυντικός του που ήρθε μόλις χθες. Δεν έχει παίξει ακόμα ο σύντροφος που θα αποκτήσει. Έχει πολύ δρόμο ο ΠΑΟΚ για να φτιαχτεί και για να κρίνουμε τη δουλειά του Λύση και το πόσο θα είναι διεκδικητής του τίτλου ή όχι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: Μιχάλη. Να του κάνω μια ερώτηση.
1: Έχεις ερώτηση, συγγνώμη.
0: Για την ομάδα του. Τζόλι είδες?
2: Τζόλι είδα, φυσικά είδα. Κώστα μου, δεν θέλω να τα αναπτύσσω αυτά τα πράγματα. Φυσικά είδα το πρώτο.
0: Ναι, δεν ξέρω λόγω υποχρέωσης, ρε παιδί μου, επειδή ήταν.
2: Στο γήπεδο. Πολύ σημαντική νίκη, αλλά εντάξει, ξέρεις, είμαστε τώρα στην τρίτη αγωνιστική. Το ότι είχαμε το χαρακτήρα να το γυρίσουμε, ένα μάτσο που χάναμε από τα 70 δευτερόλεπτα, είναι καλό.
0: Ωραία, λιτός και λακωνικός. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Καλό βράδυ, Μάικ. Καλό βράδυ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
4: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6.

0: Θυμάστε λίγο μετά τις 12.30, Έλληνα Παπαδοπούλου ήταν στον αγωνιστικό χώρο, το ζει καλύτερα από κάθε άλλον, κάθε άλλη, εδώ και πολλά χρόνια, γιατί είναι μέσα στους πάγκους και βλέπει και πράγματα που και ο κόσμος και εμείς από τη τηλεόραση δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε πολλές φορές και μας τα μεταφέρει. Έλληνα Παπαδοπούλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Είναι και ο Νικόλας εκεί.
0: Είναι και ο Νικόλας εδώ.
2: Γεια σου φίλε μου.
1: Γεια σου φίλε μου. Έχασα το σχολείο σου. Μήπως θα κάνεις ένα ριμπίρ για μένα. Να πω ότι συμφωνώ και να κλείσουμε.
2: Όπως έλεγε και ένας φίλος μου, να δώσεις ένα ευρώ αύριο να πάρεις πράσινη. Λέγε βέβαια δεν υπάρχει. Οπότε να... Έτσι έλεγε ο φίλος μου. Οπότε να μπεις στο YouTube να δώσεις κλικ. Για πώς το μάτς.
1: Καλώς. Εντάξει, είναι προφανές ότι είναι η καλύτερη εμφάνιση του Παναθηναϊκού, αλλά είναι και προφανές ότι επηρεάστηκε πολύ όλη η αναμέτρηση και θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί ο ΠΑΟΚ έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 16ο λεπτό. Αν συνυπολογίσουμε τον εκνευρισμό που έφερε και η φάση για την οποία διαμαρτύρεται ο ΠΑΟΚ, και όπως άκουσα και την Ελένη Ναπαδαρίου στο Sky, και γιατί ήταν από την απέναντι μεριά, ενώ ότι δεν έχω εγώ προσωπική εικόνα, έχω δει τα replay, δικαίως διαμαρτύρεται για τη φάση, ο εκνευρισμός μπορεί και να τους επηρέασε. Βέβαια, εγώ λέω ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι ευχαριστημένος ο Λύση με την αντίδραση των ποδοσφαιριστών του από όταν έμειναν με παίκτη λιγότερο. Δηλαδή το κουβεντιάζαμε και χθες λίγο με τον Κώστα το Ζάλιαρη για την αντίδραση του Άρη κόντρα στην ΑΕΚ, ότι δεν μπορεί να το παρατήσει το μάτς, ακόμα και αν σου στραβώσει στην αρχή, όπως και του στράβωσε του ΠΑΟΚ. Δεν έχει να κρατήσει κάτι ο ΠΑΟΚ από αυτό. Νομίζω ότι σχετικά καλά είναι τα νέα με τον Γιαννούλη, δηλαδή πολύ έντονοι φόβοι δεν επιβεβαιώνονται. Εννοείται ότι πρέπει να κάνει μαγνητική αύριο να δουν την έκταση της ζημιάς, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία. Τώρα γιατί μόλις πέρασα δίπλα από το πούλμαν του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τώρα στον Παναθηναϊκό, βγήκανε αρκετές αρετές του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είναι το πρώτο ματσό που παίζουν απελευθερωμένα οι παίκτες του. Έδωσε προφανώς ο φυσιοφόσμος. Είδαμε ωραία πράγματα από την ομάδα του Νίστρου. Είδαμε υπεραριθμίες. Και θέλω να πω ότι πολλές φορές το συζητάμε ότι όταν μένει αντίπαλη η ομάδα,

0: Βαριά, σωστά, στο πρώτο ημίχρονο. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ήταν καλός, ναι.
1: Στο δεύτερο ήταν καλός. Αυτό για το, για το ξεκίνημα του παιχνίδι, θέλω να πω κάτι. Δεν θυμάμαι αν το είπα πριν, τώρα πάνω στην κουβέντα να το αναφέρω. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, όταν εκείνος έχει την μπάλα, στοχεύει πάρα πολύ στο να δημιουργεί καταστάσεις ένας εναντίον ενός για τους δύο του center four. Προφανέστατα ο Νίστρουπ είχε διαβάσει ότι με τον Τετέι και τον Λιβάη Γκαρσία, εάν τους έφερνε σε τέτοιες καταστάσεις απέναντι στο Μιχαηλίδη και στον Ελουστόντο, θα είχε θεωρητικά και πρακτικά, όπως αποδείχθηκε απόψε, ένα πλεονέκτημα, και μέσα από αυτόν τον τρόπο έρχεται η φάση που αλλάζει τις ισορροπίες. Δηλαδή βγαίνει ο Τετέι ένας εναντίον ενός με τον Ελουστόντο και εκεί δεν μπορεί να τον κάνει καλά κανένας.
0: Ναι, το Τετέι δεν μπορούσε, η αλήθεια είναι ότι κανείς να τον κάνει καλά σήμερα. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο Αρδέας Τετέι. Και η κίνησή του και χωρίς την μπάλα, δηλαδή και στα αριστερά, δημιουργούσε πολλές υπεραριθμίες. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι και ο Ζίβκοβιτς ήταν κουρασμένος, γιατί έπαιξε ένα δύσκολο παιχνίδι κοντά στον Όφη μεσοβδόμαδα. Δημιούργησε ωραία πράγματα. Εντάξει, πετώ να πω ότι στα μάτια μου, από τον πρωταγωνιστή που είναι ο Τετέι, ο Κάγκουα σήμερα μας έδειξε πολύ καλά δείγματα, μας τα έδειξε και στη Λιβαδιά, αλλά είναι άλλο το ματς στη Λιβαδιά, είναι άλλο το ματς, η ένταση που δίνει, ο τρόπος που παίζει με ή χωρίς την μπάλα, το πώς κοιτάζει γύρω του πριν πάρει την μπάλα και ξέρει που θα δώσει την μπάλα, εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα, μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα από κοντά, νομίζω. Αυτά είδανε τα δικά μου μάτια.
1: Ο Κάγκουα, νομίζω, για να μου πεις και η Έλληνα και ο Κώστας, εντάξει, έχει αρχίσει και πινεδίζει, θα έλεγα εγώ. Αυτός ήταν βέβαια, αλλά αυτά που βλέπουμε ότι κάνει εδώ, με τις εντάσεις που τα κάνει, στους χώρους που τα κάνει και πόσο αποτελεσματικός είναι και ανασταλτικά και δημιουργικά.
0: Και δεν ξέρω αν είναι το ρεπορτάζ.
1: Είναι κοντά στα χαρακτηριστικά, έτσι. Νίκο. Δεν λέω ότι είναι η προσφορά.
0: Ναι, εντάξει, και είναι και πολύ νωρίς. Ο ένας είχε 4 χρόνια και το είδαμε αυτό να έχει και διάρκεια. Τώρα έχουμε δει 1,5 μάτς. Αλλά είχα μια εντύπωση, χωρίς να έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ καλά τον παίχτη, ότι λέγανε ότι στα αμυντικά του καθήκοντα, ας πούμε, δεν είναι. Αν θα επιθετικά είναι ένας παίχτης στο 8, το 9, ας πούμε, ότι δεν είναι αντίστοιχα. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν το έχουμε διαπιστώσει σε 2 μάτς τώρα. Δηλαδή είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που τρέχει παντού για να μυθεί. Δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή να φέρει σε μια αντεπίθεση.
2: Θυμάμαι τουλάχιστον 2 κούρσες. Συγγνώμη, Ελένα, που σου διακόπτω. Θυμάμαι τουλάχιστον 2 κούρσες που τρέχει, δηλαδή, και σε σχεδόν χαμένες μπαλιές και να προλαβαίνει.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή και αυτό είναι πολύ θετικό, το να είναι το ίδιο, να είναι ένας ισορροπημένος παίχτης. Αυτό και στα αμυντικά και στα επιθετικά, γιατί γνωρίζουμε τις επιθετικές αρετές, βλέπουμε όμως και ότι κυνηγάει πάρα πολλές μπάλες.
1: Ευχαριστούμε, Ελένα μου.
2: Ελένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για χθες και για σήμερα.
1: Και καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, φιλιά. Γεια σας, γεια.
2: Ελένα Μαδοπούλου, είναι ωραίο ρε φίλε, όπως και να το κάνουμε, πρέπει να έχεις και μια φωνή που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ανεξάρτητα με το αν πρόκειται για
1: και μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι, και ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει και
2: καταλαβαίνει, γνωρίζει. Έχει πολλά χρόνια εμπειρία.
1: Γνωρίζει και δεν είναι μόνο η εμπειρία της, είναι και πράγματα που τα έχει σπουδάσει και τα ξέρει. Mm-hmm. Χαρά μας να την έχουμε μαζί μας. Ποιον έχουμε τώρα? Έχουμε τον φίλο μου. Έλα Κωστά Ψαρά.
3: Πότε πρόλαβες και πήγες κιόλας, δεν Νίκο?
2: Όχι απλά πρόλαβα, πρέπει να σου πω ότι έχει ώρα εδώ.
1: Δεν ήθελα να δω τον γκολ του Ούγκρεσιτς και έφυγα στο 90.
3: Έτσι το έκανε.
1: Για μένα έχει λήξει 3-0.
3: Μπράβο, ωραία.
1: Κι άλλο κλείνει το Παναθηναϊκός, στα δικά μου τα μάτια δεν έχουν δει τον κόσμο.
3: Παρεμπιπτόντως ο Τσουάιρ την προηγούμενη φορά που σφύριξε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ίδια εξέλιξη του αγώνα. 3-0-3-1 στο τέλος.
1: Έλα.
3: Πριν από 2 χρόνια. Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι. Μπράβο. Πώς είδες το μάτς, για πες.
3: Πώς είδα το μάτς. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δω περισσότερο μάτς 11 εναντίον 11. Πιστεύω ότι θα βλέπαμε πολύ ωραίο παιχνίδι. Ενώ πολύ ωραίο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Mm-hmm. Γιατί για τον Παναθηναϊκό έχω την αίσθηση ότι είναι το καλύτερο του φετινό. Αν λάβουμε υπόψη και τον αντίπαλο, προφανώς και είναι το καλύτερο του φετινό. Γιατί έβγαλε συνεργασίες, γιατί είχε ένταση στα μαρκαρίσματά του, γιατί είχε ένα πολύ λειτουργικό κέντρο. Γιατί ο Κάγκουα προφανώς δείχνει ποιος μπορεί να είναι ο Ετιέν Καμαρά. Γιατί και τα εξτρέμ του που έχουν καταλάβει πλέον, ο ένας είναι εξτρέμ, ο άλλος δεν είναι, αλλά έχει καταλάβει τι του ζητάει ο Νίστρουπ από τον Ταμπόρδα και γίνεται πολύ λειτουργικό όλο αυτό στο επιθετικό κομμάτι. Δεν απειλήθηκε ο Παναθηναϊκός σοβαρά και μόνο αυτό είναι το ερωτηματικό σε όλο αυτό που είδαμε, πόσο μπορεί όλο αυτό το επιθετικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού να έχει απόδοση και αμυντικά. Αυτό δεν είδαμε από τη στιγμή που έμεινε με 10 παίχτες ο ΠΑΟΚ.

0: νομίζω για τον Παναθηναϊκό είναι μια νίκη και ψυχολογίας για να νιώθει καλύτερα, γιατί ο βασικός στόχος προφανώς και είναι το πρωτάθλημα και αυτό θέλει να διεκδικήσει, όχι ότι τους άλλους στόχους δεν θα το διεκδικήσει, και, και μια νίκη στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς και με ένα καθαρό σκορ νομίζω ότι φτιάχνει πολύ την ψυχολογία και βάζει παίχτες που έχει αρκετούς φέτος, ποιοτικούς παίχτες, και κάνει και λειτουργικό ένα 4-4-2 που αν το λέγαμε στον Νίκο Αθανασίου πριν από ένα μήνα ότι θα παίξει 4-4-2 ο Παναθηναϊκός, θα μας έλεγε, έλα ρε παιδάκι μου, τώρα τι 4-4-2, γιατί να παίξει 4-4-2. Το κάνει λειτουργικό σε κάθε περίπτωση ο Νίστρουπ. Αυτή τη στιγμή και με αυτά που βλέπουμε, οι ομάδες είναι υποδιαμόρφωση, το ξέρουμε όλοι, ειδικά οι τρεις από τις τέσσερις που έχουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ είναι πολύ πιο έτοιμη από τις άλλες τρεις, έχουμε δει από αυτούς παίχτες πολύ περισσότερα πράγματα, οπότε για τον Παναθηναϊκό προφανώς και είναι ένα καλό βράδυ, με εξαίρεση την αποβολή του Ντέσσερς, τον οποίο κυρίως όχι από το σημερινό μάτς, τον χάνει από το επόμενο και δεν ξέρω αν θα το χάσει παραπάνω, τέλος πάντων σίγουρα από το επόμενο παιχνίδι, και είναι ένα παιχνίδι με την Κηφισιά που ο Παναθηναϊκός και εκεί θα έχει πρέπει. Τώρα στον ΠΑΟΚ, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται και για τις μεταγραφές του και καλός, και για το ρόστερ του και καλός, και για τον προπονητή ο οποίος προφανώς μετά από τόσα χρόνια όταν φεύγει ο Ραζάνα Λουτσέσκου και αναλαμβάνει ένας άλλος προπονητής, με καχυποψία θα τον αντιμετώπιζε το κοινό μέχρι να δει πράγματα από αυτόν. Λέω ότι δεν μπορεί να κρίνουμε τίποτα από τον ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Ναι, τα 15 πρώτα λεπτά δεν ήταν 15 λεπτά που λες ότι τι καλά που παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν έπαιζε, ήταν ξεκάθαρα χειρότερος από τον Παναθηναϊκό, αλλά μπορείς να πεις ότι είναι το πρώτο 15 λεπτό σε ένα εκτός έδρας ντέρμπι, θα το διαχειριζόταν διαφορετικά στη συνέχεια.
1: Για έχει το βάθος του ρόστερ του, εγώ θα ανησυχούσα, τώρα δεν ανησυχώ καθόλου, δεν με απασχολεί, αλλά αν με απασχολούσε, νομίζω εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή,
0: συμφωνώ.
1: Έχει ένα θέμα με το βάθος του ο ΠΑΟΚ όσον αφορά τις επιλογές που μπορεί να φέρει ο Λύς από τον πάγκο.
0: Συμφωνώ απόλυτα, και εδώ τώρα θα βάλω και την κουβέντα σε ένα παιδί το οποίο, επειδή ήμουν στην Τούμπα την περασμένη Τετάρτη, μου μίλησαν πάρα πολλοί άνθρωποι του ΠΑΟΚ γι' αυτόν. Και ένα παιδί το οποίο έχει φοβερά σωματικά προσόντα, είναι φοβερά δουλευταράς, ενώ τον Δημήτρη τον Παταούλα, ο οποίος καλείται μετά από ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ καλός με τον Όφη, πραγματικά πολύ καλός με τον Όφη που έπαιξε ένα 90 λεπτό, καλείται να μπει σε μια συνθήκη που η ομάδα του παίζει με παίχτη λιγότερο και να αντιμετωπίσει επιθετικό το οποίο δεν του ταιριάζει. Δεν είναι λες ο Τετέι ο επιθετικός που ταιριάζει στον Μπαταούλα. Και ναι, είναι στη φάση των γκολ, και ναι, μπορεί να υπάρχει γκρίνια ίσως για το παιδί, ελπίζω όχι να μην υπάρχει γκρίνια. Τώρα από το κεφάλι μου το λέω, δεν έχω κοιτάξει, αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι όταν η ομάδα σου δέχεται γκολ και βλέπεις έναν παίχτη να είναι με τις φάσεις, να έχει κάνει πέναλτι στον Τετέι, ότι μπορεί να υπάρχει και μια γκρίνια γι' αυτό. Ο Μπαταούλας καλώς παίρνει χρόνο, μέσα από λάθη θα γίνει καλύτερος, και είναι πραγματικά ένα project για τον ΠΑΟΚ, όπως έχει αποδείξει ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, τα project, ότι τα παιδιά τα στηρίζει και τα αναδεικνύει, και
1: Κώστα,
0: το
1: θυμάμαι σαν τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω πάνω σε αυτό που λες, τα λάθη που έκανε ο Κουλιεράκης στο build-up και μάλιστα και σε derby με την ΑΕΚ, ο Κώστας θα το θυμάται, και πώς ο Λουτσέσκο επέμεινε και στο τέλος της ημέρας βγήκε στον ΠΑΟΚ αυτό το παιδί. Δεν λέω ότι είναι της ίδιας ποιοτικής στάθμης, εντάξει, σήμερα το παιδί έχει κάνει πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο, και δεν λέω ότι έχει κάνει ένα κακό παιχνίδι επειδή τον χόρεψε ο Τετέι. Για μένα το ανεπίτρεπτο, ακόμα και για ένα παιδί άπειρο, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να βγάζεις το χέρι σε αυτή τη φάση. Ναι, κόψεις, λες και είμαστε στο σχολείο. Αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η απόψηνή του κακή εμφάνιση να είναι ένα συμπέρασμα για το τι μπορεί να κάνει στο μέλλον ή το δεν μπορεί να κάνει. Απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Έτσι.
0: Και άμα αναλογιστείς αυτό που λες για τον Κουλιεράκη, ότι επέμεινε στον Κουλιεράκη όχι απλά να παίζει στο στόπερ, αλλά να κάνει και αυτό το οποίο δεν έκανε καλά. Να κάνει το build-up. Έτσι, έτσι. Και εδώ ο Μπαταούλας, λοιπόν, εγώ λέω ότι παρόλα αυτά, που προφανώς δεν έχει καλή ψυχολογία έτσι όπως κυλά το παιχνίδι, προφανώς είναι ένα κακό παιχνίδι. Εγώ λέω ότι αυτός ο παίχτης στα 17-18 του χρόνια, το ότι κάνει την μπάσα κλειδί για το τιμίωση του σκορ, δεν έχει καμία σημασία για το μάτς, καμία απολύτως σημασία για το μάτς, δεν θα πανηγυρίσει κανένας φίλος του ΠΑΟΚ, αλλά εγώ λέω ότι δείχνει κάτι και για το χαρακτήρα του και ότι μπορεί και μέσα από τα λάθη του να σκληραγωγηθεί και να βγάλει πράγματα. Αλλά αυτό, το ότι ο Μπαταούλας έπρεπε να παίξει σήμερα, είναι αυτό το οποίο περιγράφεις. Είναι η ένδυα αυτή τη στιγμή του ρόστερ του ΠΑΟΚ. Έχει και τραυματισμούς, έχει και προβλήματα, έχει και την ατυχία τώρα με τον Γιαννούλη, που ελπίζουμε όλοι να είναι κάτι ό,τι πιο ελαφρύ γίνεται για το
1: και
0: παιδί.
1: Και στην κορυφή της επίθεσης νομίζω έχουν αργήσει πολύ να κάνουν επιλογή.
0: Αυτό. Χρειάζεται πράγματα που έχουν να βάλει ποιότητα. Ο Ούγκρεσιτς έδειξε έστω και λίγο ότι την έχει την ποιότητα. Δεν ξέρω πόσο έχει να καλύψει ένα κενό το οποίο δεν καλύπτεται. Αν περιμένει κάποιος ότι ο Ούγκρεσιτς θα γίνει ο Κωνσταντέλιας αύριο το πρωί, του ΠΑΟΚ, δεν λέω ποιοτικά, αυτό που ήταν ο Κωνσταντέζε
1: στον ΠΑΟΚ. Ως επίδραση στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Δεν μπορεί να το κάνει αύριο το πρωί. Mm-hmm. Δείχνει ότι είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής και έχει να δώσει πράγματα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε μέχρι προχθές, που ήταν ο Κωνσταντέλιας, τα παιχνίδια. Αυτό δεν μπορεί να πατηθεί κουμπί και να συμβεί.
1: Για πες μου και δύο λόγια για Τετέι.
0: Κοίτα, δεν θυμάμαι αν το είπα σε σένα, αν το είπα σ' άλλον, αν το είπα σ' άλλον. Είπα ότι αυτό το μάτς θα κριθεί από τη μονομαχία Τετέι Ελουστόντο. Δεν φανταζόμουν ότι αυτό το πράγμα θα επιβεβαιωθεί στο 15 ή ότι ο Τετέι θα κάνει τόσο μεγάλο παιχνίδι. Ο Τετέι όταν νιώθει καλά στο μάτς, όταν παίρνει την μπάλα έτσι όπως τη θέλει, έχει τα προσόντα, έχει την τεχνική, έχει την αυτοπεποίθηση, εγώ θα πω, γιατί ακόμα και τη φάση που εκνευρίστηκε ο Νίστρουπ και όλοι οι προπονητές θα εκνευριζόντουσαν. Εκεί που κάνει την τρίπλα στο κέντρο και σου τάρα από τα 45 μέτρα. Ναι, αλλά δείχνει πόσο εμπιστοσύνη έχει στον εαυτό του.
1: Έχω φοβερή φάση αυτή, χαρακτηριστική της ψυχολογίας του σε εκείνο το χρονικό ζημιό. Δηλαδή κοιτιόμασταν όλοι μεταξύ μας και λέμε, αυτό το έκανε στα αλήθεια. Δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Νιώθει αυτό που λες τόσο καλά. Και όταν νιώθει καλά, μπορεί να κάνει. Έχει κάνει μια κούρσα 25-30 μέτρων και έχει περάσει τη μισή άμυνα του ΠΑΟΚ.
0: Δεν έχει
1: γίνει κάποια φάση. Αλλά είναι δείγμα, ας πούμε, του. Εντάξει, το παιδί όταν έχει για αυτοπεποίθηση και νιώθει καλά, μπορεί να κάνει απίθανα πράγματα στο γήπεδο. Πραγματικά.
0: Και εκτός το ότι έχει ένα εξάμηνο που παίζει ήδη σε μεγάλη ομάδα, γιατί αυτή η άνοδος πάντα για όλα τα παιδιά, mm-hmm. είτε είναι μικρά 18 είτε είναι 25, είναι πολύ δύσκολη για να κάνεις το άλμα, γιατί από την Κυφσιά να πας στον Παναθηναϊκό είναι άλμα. Νομίζω ότι εκτός από το εξάμηνο που έχει στις πλάτες του και αυτό σίγουρα του δίνει άλλα πράγματα και βλέπουμε άλλο Τετέι διαφορετικό, εγώ λέω ότι η παρουσία τόσων επιθετικών του κάνει πολύ, πολύ καλό. Έχει εκτός το στήριγμα του Λιβάη, έχει και το να λέει, αν εγώ δεν είμαι καλός, mm-hmm. υπάρχει ο Ντέσσερς.
1: Μπράβο.
0: Υπάρχει ο Ραστόντερ.
1: Σωστό.
0: Γιατί ο Ραστόντερ είναι η περίπτωση τώρα, ας πούμε, θα είναι η περίπτωση ίσως του Ετιέν Καμαρά mm-hmm. στον Παναθηναϊκό. Ότι εντάξει, γιατί είναι ο Ραστόντερ, δεν είναι καλός. Δεν είναι αυτό. Ο Ραστόντερ είναι ένας
1: που είναι τέταρτη λύση, ή τρίτη αυτό. Λύση, μην το ξεχνάμε.
0: Αυτό είναι η τέταρτη λύση. Αλλά ξέρει ο Τετέι ότι αν τυχόν περάσει τρία βράδια τα οποία δεν θα είναι καλός και επιδραστικός, δεν είναι ότι θα έχει επάπειρον την ευκαιρία να είναι βασικός. Δεν λέω ότι δεν θα τον εμπιστεύεται, αλλά δεν θα είναι επάπειρον βασικός. Και όλο αυτό του δίνει πράγματα για να βγάζει αυτά που έβγαλε σήμερα. Προφανώς είναι ο MVP του αγώνα, δεν το συζητάμε. Αυτός το έχει κρίνει από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ευχαριστούμε, Κώστα μου. Καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά.
0: Καλή
1: και πάμε να ολοκληρώσουμε τον κύκλο των σχολείων. Κασαπνιγώ. Με τον Διονύση Δεσίλα. Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
2: Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
1: Καλά, πολύ καλά, εσύ.
2: Μόνος.
1: Είναι και ο Κώστας εδώ. Αλλά μας άφησε τους γιος μας, να τα πούμε ωραία πράσινα και παναθηναϊκά. Ο τελευταίος ρεπόρτερ πάγκου που έχει κάνει τόσο μεγάλο σερί χωρίς ήταν πρέπει να ήταν ο Μένος ο Κελαρόπουλος, δεκαετία του 90. Πάντα τέτοια, ας ευθύνουμε να μην σε ματιάζουμε. Λοιπόν, για πάμε.
2: Λοιπόν, εντάξει, είναι μια ωραία βραδιά για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Ξεκινάω από εκεί. Μια εμφαντική νίκη. Φυσικά ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία εντός εισαγωγικών, να το πω έτσι, να. Το πλεονέκτημα να μείνει ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες από νωρίς, οπότε ήταν και πιο εύκολο το έργο του, αλλά και όταν έμενε και ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες, όταν ήταν 10 εναντίον 10, και εκεί ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Ήταν αυτός ο οποίος είχε το ρυθμό του αγώνα, στο μεγαλύτερο κομμάτι του και σε αυτό το σημείο, ήταν αυτός που είχε τις φάσεις, βάζει 3 γκολ, δέχεται ένα στο τέλος, θα μπορούσε να βάλει και παραπάνω γκολ ο Παναθηναϊκός σήμερα. Μια ομάδα η οποία κυριάρχησε, μια ομάδα η οποία είχε εντάσεις καλές. Μια ομάδα η οποία είχε πολλούς παίκτες σε καλή βραδιά. Φάνηκε από το ξεκίνημα αυτό. Προφανώς και ο Τετέι είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής με τα γκολ τα οποία σημείωσε. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Καμαρά. Νομίζω το καλύτερο του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα στη μεσαία γραμμή. Καλό παιχνίδι από τον Ταμπόρδα. Έχω την αίσθηση όμως ότι ο παίκτης κλειδί σήμερα είναι ο Κάγκουα. Έχει κάνει, τουλάχιστον όπως το έλεγα εγώ από κάτω, μια πάρα πολύ όρημη εμφάνιση. Βγάζει πολλές εντάσεις στη μεσαία γραμμή και αυτό απελευθερώνει και τον Καμαρά. Έχει βγάλει μια εξαιρετική σέντρα στον γκολ του Τετέι, που πρέπει να σας πω, το είπα και στη μετάδοση, την ώρα που Νίστρουμ βλέπει να έχει την μπάλα Κάγκουα και βλέπει την κίνηση του Τετέι, του φωνάζει, γιατί ούτως ή άλλως το ξέρεις και εσύ Νίκο, είναι φωνακλάς ο προπόνητος του Παναθηναϊκού.
1: Σωστά.
2: Του φωνάζει δυνατά Τετέι και βγάζει αυτή την εκπληκτική σέντρα ο Κάγκουα για να σημειώσει το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού ο φόρ του Τριφυλιού. Είναι μια νίκη η οποία πέρα από 3 βαθμούς με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει νικηφόρα φτιάχνει και ψυχολογία για τη συνέχεια. Είναι πολύ νωρίς σεζόν, αλλά κακά τα ψέματα, όταν παίρνει μια νίκη στο πρώτο ντέρμπι σεζόν, έχεις φέρει περίπου 30.000 κόσμο στο ΆΚΑ. Παίρνεις άνετα τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η ψυχολογία σου ανεβαίνει. Προφανώς και η μπάλα παραμένει χαμηλά. Είμαστε πάρα πολύ νωρίς σεζόν. Έχει πολλά πράγματα να φτιάξει ο Παναθηναϊκός. Μπαίνουν συνεχώς νέοι παίκτες. Και ο Ουναΐ που τον είδαμε στον ντεμπούτο του να παίζει ως αλλαγή, έβγαλε πολύ ποιότητα. Έβγαλε πολύ ποιότητα. Και ας είχε δύο προπονήσεις με την ομάδα. Βέβαια μια ομάδα την οποία την ξέρει πάρα πολύ καλά και το ξέρουν όλοι. Παρά λίγο να βάλει και γκολ. Είχε δύο μεγάλες στιγμές. Την μία την έβγαλε την οδοφύλακα, στο άλλο το πλασέ το οποίο έκανε πέρασε εκτός. Ο κόσμος το χάρηκε. Οι παίκτες επίσης. Η μπάλα παραμένει χαμηλά, ξαναλέω, όπως το δηλώνει και ο Τζέικοπ Νίστου και το λέει και στους ποδοσφαιριστές του. Και η δουλειά για τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται μέχρι να αποκτήσει τη χημεία που όλοι θέλουν, την ποδοσφαιρική ταυτότητα που όλοι θέλουν και να δούμε πού θα πάει όλο αυτό.
3: Πάντως είναι συγκλονιστική η εικόνα, Διονύση, και συγγνώμη που σε διακόπτω. Γιατί αν δεν τον δεις να συμβαίνει, δεν μπορείς νομίζω να το κατανοήσεις 100%. Οι αλλαγές που φέρνει απόψε ο Νίσου από τον πάγκο δείχνουν το πόσο σημαντικό βάθος και πόσο υπάρχει. Μεγάλο είναι το βάθος. Δηλαδή αλλαγή μπαίνει ο Λούζα, ο Λούζα, ο Ντέζερς, ο Ουναΐ,
2: ο Ραστόντερ και ο Μπινιάρης.
3: Δηλαδή
2: όλες οι αλλαγές.
3: Ναι. Εντάξει. Okay.
2: Και ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέσα στη χρονιά. Λέω αυτό που βλέπω τώρα. Έχει χάφο Παναθηναϊκός οι οποίοι, να το πούμε απλά και κατανοητά, ξέρουν μπάλα. Καμαρά, Τάγκουα, Λούζα, Ουναΐ, τα μπόρδα, Γιάνγκου, Σισβάζο και τα δεκάρια. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι, ξέρουν, έχουν πολύ ποιότητα. Το βάζω αυτό στο τραπέζι, δηλαδή φαίνεται αυτό ξεκάθαρα. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις κάποιοι που μπορούν να παίξουν με την μπάλα πάρα πολύ καλά. Προφανώς γίνεται πολλή συζήτηση για τη φάση του πέναλτι, για την επαφή του Φαντρόγελεν. Και, για μένα υπάρχει επαφή, αλλά πιο πριν υπάρχει πάτημα στον Καγκουά. Δηλαδή αν εκεί υπάρξει παρέμβαση από το ΒΑΡ, πρέπει νωρίτερα να υπάρξει παρέμβαση για φάουλ στον Κάγκουα. Αυτό και για να το κλείσω. Αυτά είδα εγώ τουλάχιστον βλέποντας μετά, γιατί δεν μπορούσα να τα δω εκείνη την ώρα από τον πάγκο. Πρέπει να κάτσω μετά να τα δω, τα replay. Είναι μια νίκη για τον Παναθηναϊκό, μια σημαντική νίκη σε ένα ντέρμπι. Ξαναλέω, ανεβάζει και η ψυχολογία η ομάδα μετά από αυτό το τρίποντο και βλέπει συνέχεια.
3: Να σε καλά, Διονύση μου. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση και καλή εβδομάδα.
4: Οπότε ανοίγουμε γραμμές, κύριε.
3: Να ανοίξουμε γραμμές. Ναι. Απλά να διορθώσω ότι το τελευταίο μεγάλο σερί ρεπόρτερ πάγκο Ουάιτιτος, ο Αποστόλης Πάνος, έτσι. Έναν ολόκληρο γύρο με Ιβάν τη σεζόν 22-23. Έτσι. Μην αδικούμε τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ είμαι.
4: Καλημέρα, φίλε. Ναι.
5: Κώστας από Ηράκλειο Παναθηναϊκός.
4: Γεια σου, Κωστή.
5: Μαζί μιλούσαμε και Κώστα πέρσι μια-δυο φορές. Σε πάση περιπτώσει, λοιπόν, εντάχει θα τα πω για να μιλήσουν και άλλοι. Μία ώρα έχουμε μόνο. Δεν θα κρίνω πάρα πολύ την εμφάνιση του Παναθηναϊκού μετά την αποβολή. Θα την κρίνω όμως ακόμα και από αυτό το 15 λεπτό. Μου άρεσε ο Παναθηναϊκός γενικά σήμερα, αλλά μου άρεσε η διάθεση. Τη διάθεση που έβλεπα σε όλο το 90 λεπτό, τη γούσταρα πάρα πολύ. Ενδεικτικό παράδειγμα θα πω, σε κάποια φάση φεύγει ο Άλλη, ο πιο επικίνδυνος παίκτης του ΠΑΟΚ, και προς το πλάγιο και τρέχουν σφαίρα την επίθεσή μας Κάγκουα και Λιβάη, αν δεν κάνω λάθος, να τον μαρκάρουν και οι δύο να τον προλάβουν.
4: Αυτή είναι μία από τις δύο φάσεις που είπα στην Έλληνα, ότι προλάβε, ο Κάγκουα τον προλάβε εκεί.
5: Ο Κάγκουα και πήγε κι άλλος ένας να τον μαρκάρει.
4: Ήταν πιο κοντά, πολύ πιο κοντά ο Άλλη, γιατί το συζητούσαμε και με τον Βάη, ότι ξεκίνησε από πιο πίσω ο Κάγκουα και προλάβε.
5: Και τρέξαν σφαίρα ακριβώς επειδή υπήρχε εντολή, βάλτε δύναμη, βάλτε ένταση και μαρκάρτε αυτόν, προσέχετε τον, το μ' άρεσε ρε παιδί μου νοοτροπία. Δηλαδή πιστεύω ότι με Μπενίτεθ, ακόμα και με το 1-0 και με 10, θα καθόμασταν λίγο πίσω, να περιμένουμε. Θα ήμασταν λίγο, τέλος πάντων.
3: Δεν θα ξέρεις και τι να κάνεις την μπάλα με τον ΠΑΟΚ να είναι στο
5: μυαλό. Ναι, ήξερε τι να κάνεις την μπάλα, ήξερε και μ' άρεσε που παίξαν κάτω την μπάλα. Δηλαδή ακόμα και με 10 παίκτες που έπαιζε ο ΠΑΟΚ, που προφανώς δεν ξέρει να παίξει με 10 παίκτες, πιστεύω, και να παίξει πίσω στο τέρμα. Αλλά οκ. Okay. Για τη φάση του πέναλτι 34 τα είπατε, συμφωνώ και εγώ, νομίζω ότι είναι πέναλτι. Δεν σας κρύβω ότι στην κόκκινη που πήρε ο Λουστόντο στην αρχή είχα έναν ενδιασμό, να σας πω την αλήθεια. Έλεγα, παιδιά, εντάξει, η μπάλα φεύγει παράλληλα με το τέρμα και ο Τετέι φεύγει παράλληλα με το τέρμα. Αυτός ήταν ο ενδιασμός μου, λέω, είναι αυτό προφανής θέση για γκολ. Μετά έβλεπα, ξανά βλέπα, ξανά βλέπα τη φάση, όλος ο κόσμος λέει ότι είναι προφανής θέση για γκολ.
3: Δεν έχει πιο προφανή θέση για γκολ, δηλαδή ακόμα
1: και είναι τόσο στην άκρη, είναι προς τη γωνία και εσένα σου φαίνεται ότι φεύγει παράλληλα, αλλά το παράλληλα που φεύγει είναι επί της ουσίας έχει...
5: Είναι προς το τέρμα.
1: Ναι, είναι προς το τέρμα, κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά και ο Λουστόντο λέει ότι του έχει φύγει ο Τετέι. Δεν είναι καν, δηλαδή δεν πάει ούτε να παίξει την μπάλα ούτε τίποτα. Είναι ορισμός, πραγματικά ορισμός.
5: Μου φύγε και
1: έτσι, τι γίνεται, αλλά... είναι αυτά τα κλάσματα του δευτερολέπτου που ορίζουν μια καλή και μια κακή απόφαση ενός αμυντικού. Δηλαδή εκεί ο Λουστόντο σε αυτά τα κλάσματα επιλέγει να αφήσει την ομάδα του με παίκτη λιγότερο από το να αφήσει τον Τετέι να βγει τέτα τέτα με τον Παβλέγκ.
5: Ναι, ναι,
1: αυτό
5: σωστά.
1: Κάνει επί της ουσίας.
5: Πάντως εγώ τη διαιτησία γενικότερα, πολύ κακή διαιτησία σήμερα, δεν το συζητάμε, χάρισε κίτρινες από εδώ από εκεί, Ζίβκοβιτς από τον ΠΑΟΚ τη χάρισε, στον τέρμα στον Μπένια, χάρισε και στον Παναθηναϊκό σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν, εγώ γενικά τη διαιτησία, παιδιά, δεν την καταλαβαίνω και αλλάζουν και οι αποφάσεις χρόνο με χρόνο. Δηλαδή είναι προφανή θέση του ΔΕΤΕΙ, ωραία, συμφωνούμε. Χθες το μάτς του Ολυμπιακού, σε αυτή την άτυχη φάση του Ελκαμπή και περαστικά του ανθρώπου, δίνεις πέναλτι, είναι δυνατόν αυτό να μην το δίνεις κόκκινη κάρτα? Δεν το κατάλαβα. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, δεν θα καθυστερήσω άλλο τη γραμμή. Κώστα, επειδή σ' άκουγα και χθες, να ξέρεις αν εσύ έχεις περίεργα γούστα στις ομάδες, πρέπει μια μέρα να κάθουμε να συζητήσουμε. Από κάθε χώρα έχω και μια ομάδα, να ξέρεις. Από κάθε χώρα.
4: Ναι, ναι. Τα και εγώ
5: έτσι. Ελλάδα Παναθηναϊκός, Ιταλία Μίλαν, Ισπανία Σεβίλη, Γερμανία Βόλφσμπουργκ, Αγγλία Μίτλεσμπρο, Σουηδία Νόρκεπινγκ. Τι άλλο
4: θα πει. Είσαι πιο μικρός από μένα, εντάξει. Okay, θα
5: από 10 χρονών, είμαι 36, από 10 χρονών παίζω στίχημα και ξέρω αυτές.
4: Να είσαι καλά, παλικάρι μου, να είσαι καλά.
5: Τελευταία ερώτηση.
1: Έλα, πάμε.
5: Ο Κώστας Ψάρας, ο πολύ αγαπημένος μου, και η Έλενα, θα κάνουν και εκπομπές στο ραδιόφωνο?
1: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να τα απαντήσω, δεν το ξέρω. Τι να σου πω.
4: Θα ακούτε πάντως πολύ τακτικά στα σχόλια, αυτό είναι το σίγουρο.
5: Ωραία, ωραία, εντάξει.
4: Τώρα στην πορεία τίποτα δεν αποκλείεται. Θα έχει εκπλήξει η σεζόν, δεν ξέρω τώρα και εγώ να σου πω, αλλά όλα ανοιχτά είναι.
5: Ωραία, έγινε. Καλό παιδιά, ευχαριστώ.
4: Πάμε έτσι κι αλλιώς για break. Ανοίξαμε το φύλλο, γιατί η ώρα είναι μία και θα μας ζητήσει ο Κυριάκος και συνεχίζουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, δυστυχώς στα Ματέτα, εντάξει, θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα, αλλά είναι αρκετός χρόνος. Από το ΠΑΟΚ 24 το ρεπορτάζ. Ένα με 1,5 μήνα εκτός ο Γιαννούς και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για Παρίδι άστρεμα. Αν είναι αυτή η διάγνωση, πάμε για 1,5 μήνα εκτός για το Γιαννούλη.
1: Περαστικά στο παιδί.
0: Περαστικά να.
1: Και μεγάλο πείγμα και απουσία για την εθνική.
0: Ναι.
1: Καλύτερος στα δικά μου τα μάτια Έλληνας αριστερός μπακ τα τελευταία χρόνια. Πάμε. Επόμενος. Καλημέρα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Εσείς, ναι.
0: Από Πατήσια Παναθηναϊκός.
2: Ναι, ναι, Δημήτρη από Πατήσια Παναθηναϊκός.
1: Γεια σας
2: και... θέλω να εκφράσω μία άποψη. Αφήστε με σας παρακαλώ. Δεν θα πω τίποτα άσχημο και τέτοια όσον αφορά τη μετάδοση. Αφήστε με, δεν θα κακολογήσω τίποτα, ούτε απλά θέλω να πω ότι εδώ και χρόνια υπάρχει μια συμφωνία νομίζω μεταξύ των δημοσιογράφων που μεταδίδουν τους αγώνες να μην εκφράζουν άποψη για τις... κακός μεν, έτσι, κακός. Αλλά υπάρχει αυτή η συμφωνία και ήθελα να πω, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις Νίκο ή Κώστα.
0: Εγώ σου έκανα, δεν είχα συμφωνήσει με κανέναν πάντως.
1: Επιτρέπετε κύριε μου τον διάλογο ή θέλετε να σας αφήσω να το πείτε? Γιατί δεν υπάρχει καμία συμφωνία μεταξύ των δημοσιογράφων. Υπήρχαν εντολές. Η σωστή λέξη είναι η λέξη εντολή.
0: Εντολή στα συνδρομητικά υπήρχε.
1: Εντολή είναι, δεν είναι.
2: Ναι, τα συνδρομητικά. Τα συνδρομητικά.
0: Ναι. Δεν είναι συμφωνία δημοσιογράφων, άλλο να σου πούνε ότι θα κάνεις αυτό και άλλο.
1: Είναι άλλο πράγμα για να σας το δώσω να το καταλάβετε, γιατί δεν είναι η δουλειά σας και δεν είστε και υποχρεωμένοι να το ξέρετε. Προσπαθώ να σας βοηθήσω και μετά να πείτε ό,τι θέλετε.
2: Μίλα μου στον ελληνικό, Νίκο.
1: Συγγνώμη. Είναι άλλο πράγμα να έρχεται ο προϊστάμενός σου και να σου λέει, ωραία, θα μεταδώσει σήμερα Όφη Λεβαδιακός, λέω ένα παράδειγμα, και δεν θα πάρεις θέση για τις διαιτητικές αποφάσεις. Και είναι άλλο πράγμα να μαζευτούμε 10 δημοσιογράφοι και να πούμε, παιδιά, οκ, από εδώ και στο εξής θα σταματάμε να σχολιάζουμε τις φάσεις, γιατί έτσι.
2: Ναι.
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
2: Ναι, υπάρχει όμως αυτό, ήθιστε αυτό που έγινε.
1: Ήταν μία εντολή από τα συνδρομητικά προς τους ανθρώπους που
2: έκαναν. Συμβαίνει όμως. Που συνέβαινε.
1: Που κακός, πολύ κακός, πάρα πολύ κακός.
2: Συμφωνώ ότι είναι πολύ κακός. Συμφωνώ ότι είναι πολύ κακός. Αλλά νομίζω ότι η μετάδοση σήμερα ήταν άκρος παρεξηγήσιμη. Και δεν θέλω, θέλω να πω δηλαδή ότι χωρίς να διαφωνούμε, συμφωνώ ότι ήταν πέναλτι και η φάση του ΠΑΟΚ, έτσι. Αλλά όταν εκφράζεις μια άποψη και δεν δέχεσαι ότι πρώτα έχει γίνει μπάλα, έχει εκφράσει άποψη και για την περίπτωση του Καγκούα που προηγείται της φάσης του πέναλτι του ΠΑΟΚ, αυτό σημαίνει ότι είναι παρεξηγήσιμη και επιλεκτική νομίζω η μετάδοση, γιατί ο συγκεκριμένος κύριος έχει μεταδώσει και άλλες ομάδες και δεν τον είδα τόσο πολύ αντικειμενικός σε κάποιες φάσεις.
1: Οι μεταδόσεις του Μιχάλη, του Τσόχου και του Κώστα, του Ψάρα.
2: Τον έχω παρακολουθήσει. Δεν μιλάω για τον Κώστα, τον Ψάρα.
1: Είναι από τις κορυφές, είναι από τους κορυφαίους speaker που έχουμε στη χώρα. Είτε στο προηγούμενο καθεστώς που ήταν στην Κοσμοντέ TV, είτε τώρα σε ένα... Μισό λεπτάκι.
2: Να πω κάτι. Μεταδόσεις των άλλων ομάδων.
1: Οπουδήποτε και αν μεταδίδουν το κάνουν με αξιοπρέπεια πρώτον και δεύτερον με σεβασμό απέναντι στο τηλεοπτικό κοινό. Και εγώ θα πω κάτι. Δυστυχώς έχουμε μάθει πολύ λάθος εδώ.
2: Το ξέρω.
1: Και τώρα μιλάω χωρίς να είναι η δουλειά μου. Έτσι το λέω ως κάποιος που είναι απ' έξω και μπορεί να γνωρίζει κάποια πράγματα. Να πω κάτι αυτό και μου λες ό,τι θες. Εδώ είναι μια προσπάθεια όσον αφορά το δημοσιογραφικό της πλαίσιο, την οποία μάλλον προσπάθεια θα την διέπει η ελευθερία λόγου. Δεν ήθελε να μπει στο Sport FM TV ή στον Sky και να έχουμε κλόουν και να κάνουν το άσπρο μαύρο, ακόμα και κάποια πράγματα που μπορεί να υποθούν, μπορεί να ενοχλήσουν. Αυτό είναι το κόστος.
2: Ναι,
1: εντάξει, του να έχεις δημοκρατία και ελευθερία λόγου στα μέσα σου. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Δεν τίθεται αφισβήτηση σε αυτό που λες, Νίκο, αλλά να το ξέρουμε από πριν.
1: Θέλεις ανθρώπους να κάνουν περιγραφή και να μεταδίδουν σαν να είναι, ξέρω εγώ, στο...
2: Δεν το θέλω αυτό, αλλά όταν ακούω άλλες μεταδόσεις και όλες οι μεταδόσεις πριν αυτή σήμερα είναι διαφορετικές και στο καθεστώς που υπήρχε τότε, δεν με ενδιαφέρει.
1: Αφού άλλαξε το καθεστώς τώρα, πώς θα γίνει αυτό? Μισό λεπτό, καλέ μου φίλε, μας το εξήγησα και πριν. Και τα δύο τα παιδιά ήταν στην Κοσμοτέ. Ή κάποιοι άλλοι μπορεί να ήταν στην Νόβα. Ωραία. Ναι. Και η εντολή ήταν ξεκάθαρη. Δεν σχολιάζουμε τις φάσεις. Εδώ άλλαξε το καθεστώς. Σε προηγούμενα παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε, το είπε και ο Πάνος ο Βόγλης που ήταν στις μεταδόσεις και ο Κώστας ο Ψάρας και ο Μιχάλης θα το πει όταν κάποια στιγμή θα συμβεί. Αλλά ξαναλέω, παιδιά, είναι τι θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε AI, εμένα δεν μ' αρέσει. Θέλουμε να έχουμε τύπους που να κάνουν το άσπρο μαύρο και να τα βλέπουν όλα πράσινα, ούτε αυτό μ' αρέσει.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Σήμερα μπορεί να συμφωνώ με τα παιδιά, αύριο μεθαύριο θα διαφωνήσω.
2: Ναι, αυτό είναι ότι,
1: το υγιές πράγμα,
2: ότι,
1: τι να κάνουμε τώρα.
2: Συμφωνώ με ό,τι λες Νίκο, αλλά να το δούμε και στα επόμενα παιχνίδια, αυτό και σε άλλες ομάδες, στις μεταδόσεις άλλων ομάδων. Άμα το δω αυτό, θα πάρω πίσω ό,τι είπα σήμερα. Ακόμα περιμένει αυτός ο αστερίσκος για μένα. Έτσι, γιατί σήμερα, σου λέω ξανά, εγώ πως το εκλαμβάνω, ήταν μια παρεξηγήσιμη μετάδοση.
1: Ναι, εντάξει, όχι, διαφωνώ, είναι η άποψή σας.
2: Okay. Όχι ότι δεν ήταν σωστή, ο αλλά τύπος, ήταν παρεξηγήσιμη.
1: Συγγνώμη λίγο, ο τύπος εδώ με την IP που τελειώνει σε 115, στο επόμενο τέτοιο που θα στείλει, θα φύγω τώρα εδώ από την εκπομπή, μα την Παναγία. Αλήθεια,
2: συγγνώμη,
1: τώρα, δεν
2: Νίκο,
1: κάνω πλάκα.
2: Και,
1: όχι, δεν υπάρχει και θα πάω να κάνω καταγγελία τώρα, θα φύγω από εδώ. Στο επόμενο τέτοιο μήνυμα που θα έρθει, είτε για μένα για κάποιον άλλο συντελεστή εδώ πέρα του μέσου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σου πω ότι για το παιχνίδι να πω τώρα, να μιλήσω τα κόμματα. Κατάλαβες, το λέω με καλή την πίστη, έτσι.
1: Ναι.
2: Και πράγματι, αν ακούσω και σε άλλα παιχνίδια, σε άλλες μεταδόσεις, θα πάρω πίσω, θα βγω πρώτος στο τηλέφωνο και θα πω ότι έκανα λάθος.
1: Ωραία, έγινε.
2: Έτσι, αυτό. Και όσο αφορά τον Παναθηναϊκό, ήταν πολύ καλό σήμερα. Πιστεύω ότι τότε είναι παικταράς. Πιστεύω ότι ο Καμαρά ήταν καλός, αλλά πρέπει θέλω να τον δω και με 11 εναντίον 11 ή 10 εναντίον 10. Και πιστεύω ότι η ομάδα θα βρει το.
1: Εντάξει,
2: τρόπο.
1: Συγγνώμη, αν μου επιτρέπεις να μιλήσουμε και λίγο ποδοσφαιρικά, εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί να λέμε θα ήθελα να τον δω 11 εναντίον 11. Κάτι κάνεις καλά εσύ, κάτι έκανες πάρα πολύ καλά εσύ και στοχευμένα. Δεν είναι μια φάση τυχαία, είναι μια στόχευση του Παναθηναϊκού στο πρώτο διάστημα του παιχνιδιού. Να απομονώσει τους δύο στόπερ του ΠΑΟΚ με τους δύο δικούς του σέντερφορ, γιατί όπως και να το κάνουμε, τα χαρακτηριστικά τους δεν μπορούν να τα περιορίσουν. Ούτε ο Μιχαηλίδης μπορεί να πιάσει τον Λιβάη και τον.
2: Όχι,
1: τον Τετέι, ούτε ο Ελισσόντο. Και του πήρε την κόκκινη. Γιατί να λέμε ήθελα να δω 11 με 11. Τι να κάνουμε τώρα, πήρε την αποβολή.
2: Όχι, όσον αφορά την απόδοση του Καμαρά, αυτό εννοώ.
1: Καμαρά
2: το
1: σήμερα. Πολύ καλό.
2: Ήταν καλό, ήταν καλό. Βοήθησε και ο Καγκούα, βέβαια, πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Καμαρά αν είχε παίκτη ο οποίο μπορεί να τον υποστηρίξει και να τον απελευθερώσει στο ρόλο του θα είναι πολύ καλό.
1: Σήμερα νομίζω πάντως και δεν ήταν αυτό. Να είσαι καλά φίλε μου. Να είσαι
2: ευχαριστώ
1: καλά,
2: πάρα πολύ και συγγνώμη για την.
1: Τι συγγνώμη, προς Θεού. Πάμε. Να είσαι καλά. Καλά. Καλό βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Γεια σου ρε Κωνσταντά, τι κάνεις, Σωτήρης Παναθηναϊκός.
0: Έλα Σωτήρη, με τον Νίκο, δύο είμαστε.
3: Καταρχήν να πω κάτι. Πριν ξεκινήσω έτσι και να πω πράγμα για τον Παναθηναϊκό, παιδιά, το Μουντιάλ το παρακολουθήσατε έτσι. Έχω την εντύπωση, και γι' αυτό δεν τον κάλεσε ο ΒΑΡ, έχω την εντύπωση ότι πλέον αυτά τα μαρκαρίσματα δεν τα δίνουν. Στο Μουντιάλ γίνανε 500 τέτοια μαρκαρίσματα. Έπεσε πολύ εύκολα ο παίκτης κάτω τώρα, εντάξει. Η δική μου άποψη λοιπόν είναι αντίθετη. Δεν είναι πέναλτι αυτό το πράγμα.
1: Αν πρέπει να δώσω μια εξήγηση.
3: Μήνατε στο Μουντιάλ, παιδιά.
1: Ναι, θα σου πω κάτι.
3: Δεν το παρακολούθησα όλο.
1: Επειδή έχει συμβεί στον Παναθηναϊκό στη Σεβίλη, από την απέναντι πλευρά. Θυμάμαι τότε, πρέπει να ήταν πάλι Γερμανός ο διαιτητής. Αν θυμάμαι καλά. Θα το δω. Είναι ένα μαρκάρισμα πάνω στον Καλάμπρια, στον γκολ που βάζει η Μπέτης με τον Άμραμπατ, που η εξήγηση που έδωσε και ο διαιτητής. Προφανώς σε συνεννόηση με τον ΒΑΡ. Θα σου πω τι υπόθηκε τότε. Δεν λέω ότι έχει γίνει το ίδιο τώρα. Εντάξει, είχε υποθεί ότι ήταν ένα soft touch. Δηλαδή, μια επαφή πολύ light, ανεπαίσθητη να την πω έτσι, την οποία έκρινε ο διαιτητής ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος, για παράδειγμα, που ο Καλάμπρια έπεσε. Άρα λοιπόν, αν θα έπρεπε κάπως να εξηγήσω αυτή την απόφαση, είναι ότι τόσο ο διαιτητής στη ζωντανή ροή του παιχνιδιού, όσο και το ΒΑΡ έκριναν ότι ο center for του ΠΑΟΚ. Ωραία. Ένιωσε την επαφή και έπεσε εύκολα για να εκμεύσει το πέναλτι. Έτσι προσπαθώ να το εξηγήσω. Δεν το ξέρω όμως τι έχει γίνει. Εντάξει, απλά το σκέφτομαι.
3: Να με συγχωρήσω, Εβίλ του ΠΑΟΚ. Δεν το λέω. Έχουν δοθεί και πολλά τέτοια. Οκ. Απλά επειδή στο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, δεν μπορεί όμως να σου πω κάτι τελευταίο. Ναι, μην τρελαθούμε. Το αμάμε στο άλλο άκρο. Γιατί καλοσύνη και αντικειμενικότητα. Όσο μπορούμε και όσο θέλουμε. Αλλά ο τελευταίος που μπορεί να μιλά για διαιτησία τα τελευταία χρόνια και να νιώθει αδικημένος είναι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, μην πάμε στο άλλο άκρο τώρα. Εντάξει, σούπερ διαιτησίες έχει, όπως και πέρσι και πρόπερσι και όταν πήρε και το πρωτάθλημα.
3: Θέλω να το προσεγγίσω πραγματικά αντικειμενικά. Και επειδή το είχα παρατηρήσει στο Μουντιάλ, και εγώ σαν Έλληνας είχα μάθει ότι αυτό που είχα μάθει, δηλαδή το ακουμπάει, ο άλλος τον πατάει λίγο κάτω, ξέρω εγώ, πέναλτι, ήταν πολλές τέτοιες φάσεις. Και δεν σπήραγαν εύκολα διαιτητές. Δηλαδή να τα δώσουν αυτά τα πέναλτι. Αυτό το κομμάτι το κλείνω λοιπόν. Εντάξει, για άλλους είναι πέναλτι. Κατά την δική μου άποψη, εγώ συμφωνώ και με τον Βαρίστα και με τον διαιτητή που δεν έδωσε. Όχι επειδή πάθαμε ακόμα όμως. Ειλικρινά, όχι για αυτόν τον λόγο.
1: Το δέχομαι.
3: Να πάμε λίγο στο... την ομάδα μου. Την πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, που αισθάνομαι ότι η ομάδα κάτι κάνει. Έχει ξεκινήσει κάτι δηλαδή σοβαρό. Με καλούς παίκτες, ποιοτικούς. Αυτοί όντως είναι ποιοτικοί παίκτες που έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Ξέρουν μπαλά τα παιδιά, όλοι αυτοί που έχουν έρθει. Έχω λίγο τις αμφιβολίες μου με τον Καμαρά. Γιατί τις έχω? Γιατί δυστυχώς για αυτόν έχει καλύτερους παίκτες ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Εγώ δεν τον βλέπω βασικό τον Καμαρά. Τον βλέπω να βοηθάει μεν, αλλά στο rotation. Δηλαδή, αν παρατηρήσει κάποιος, θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα για αρκετούς παίκτες και να το κλείσω για να μιλήσουν και άλλοι. Ο Λούσα που μπήκε μέσα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και πιο καχύς ήτανε. Και κάθε της έβγαλε αμέσως. Και γενικότερα έδειξε μια ποιότητα παίκτη άλλου επίπεδου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει ο Καμαρά, ο οποίος για μένα παραμένει αργός, άσχετα αν σήμερα έκανα καλό παιχνίδι, μα κάτω παιδί να συνεχίσει και να αποδείξει αντίθετο. Εγώ δεν έχω... απλά δεν την άποψή μου. Θεωρώ τον Ρούζα καλύτερο παίχτη από τον Καμαρά. Ο Ναή, παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή μπήκε να παίξει 25 λεπτά και έκανε τρεις φάσεις μόνος του. Και άνετες φάσεις. Δηλαδή ξεμαρκαριζόταν, ήσουνταν και τις πάσεις του έβγαλε. Γενικότερα να πούμε, δείχνει ομάδα και τετέι, ξέρω εγώ, εντάξει, να σταθούμε λίγο τετέι, γιατί αυτός είναι ο μόνος δεμάς. Γιατί αυτό που με ενόχλησε είναι ότι όλοι οι δημοσιογράφοι, π.χ. και ο Καμαρά και ο Καμαρά, εντάξει, καλός το Καμαρά. Ο παίκτης του αγώνα όμως ήταν ο τετέι.
1: Καλά, όλοι είπαμε και στα σχόλια, γιατί τα άκουγα, ήμουν στο δρόμο. Όλοι είπαν για τον Τετέι. Τι άλλο. Δηλαδή επειδή έπαιξε σούπερ ο Τετέι, να μην πούμε ότι ήταν καλός ο Καμαρά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, συγγνώμη.
3: Εντάξει, ήταν καλός, αλλά όχι να πάρει και τα φώτα από τον παίκτη που βάλε δύο γκολ.
1: Μα όλοι αναφέρθηκαν στον Τετέι. Όλοι, όλα τα σχόλια.
0: Τα παιδιά κάνανε.
1: Όλα τα σχόλια ήταν για τον Τετέι.
0: Ναι, θα σου πω εγώ τι κάνανε τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνουν για ποια φάση μιλάει τη μετάδοση ο φίλος. Επειδή ο Νίκος ήταν στο γήπεδο, γι' αυτό το λέω.
1: Εγώ νόμιζα ότι μιλάγαμε για εδώ.
0: Το παιχνίδι, ναι. Τα παιδιά όταν σχολίασαν για τον Καμαρά συγκεκριμένα, έκαναν σύγκριση μεταξύ των εμφανίσεων των δικών του εμφανίσεων. Δηλαδή, αν ήταν το καλύτερο του παιχνίδι, σε σύγκριση με αυτά που έχει κάνει.
3: Ήταν μακράν το καλύτερο του παιχνίδι.
0: Θα σου πω εγώ κάτι, ένα ανάλογο παράδειγμα για χθες. Για παράδειγμα, στην ΑΕΚ χθες, θα πεις ότι ήταν ο Μάγερ MVP, άλλος θα πει ότι ήταν ο Βάργα κτλ. Για εμένα, που είναι σημαντικό όμως για την ομάδα να συμβεί, το ότι συνέρχεται τον Κατσίνοβιτς φέτος σιγά σιγά και δεν ήταν το μόνο καλό παιχνίδι που έχει κάνει. Στα παιχνίδια που έχουν γίνει ήδη στη σεζόν, θεωρώ ότι ο Κατσίνοβιτς αρχίζει και βρίσκει κάποια κομμάτια του εαυτού του που είχε στην πρώτη χρονιά της ΑΕΚ που πήρε το double. Οπότε για μένα είναι σημαντικό το να συνέλθει ο Κατσίνοβιτς. Έτσι, ας πούμε, στο σχόλιο τους και τα παιδιά να φέρουν ότι ένας παίκτης που έχει δεχτεί κριτική, ότι σε σύγκριση μετά, αλλά μάθανε καλύτερος για τον εαυτό του. Δεν είπαν ότι ήταν ο καλύτερος.
1: Καλά, και η κριτική που έχει δεχθεί είναι στα όρια της αιμονής. Αλλά εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.
3: Αυτό Κωστή, χαρτολογώντας, θα σου πω ότι όταν επειδή έχει πειράσει και από την ομάδα μου ο Κατσίνοβιτς, θα πω ότι όταν έφυγε ο Κατσίνοβιτς και τον χάσαμε με τον τρόπο που τον χάσαμε, γιατί τον έχασε στην ουσία ο Παναθηναϊκός και πήγε στην ΑΕΚ, εγώ καταργόμουν.
0: Ναι, εγώ ένα παράδειγμα σου είπα, ρε παιδί μου, όμως, γιατί και ο Κατσίνοβιτς τώρα έχει δεχτεί μεγάλη κριτική από τους φίλους του, ότι ξέρω ότι τον κράτησαμε αυτό, να τον κράτησε γιατί είναι συμπατριώτης κτλ. Εγώ βλέπω ότι φέτος έχει κάποια πράγματα που έχει συνέλθει. Και όχι μόνο στο χθεσινό παιχνίδι, και σε άλλα.
3: Είναι καλός παίκτης γενικότερα, Κατσίνοβιτς, και μπορεί να παίξει και σε πολλές θέσεις. Δηλαδή δίνει λύσεις
0: σε αρκετές θέσεις. Βέβαια, να μην είναι ακραίες λύσεις, δηλαδή. Δεν ασφώνησαν το δεξιμπάκα, ας πούμε, ακόμα και αν κάνει ματσάρα, αλλά εντάξει.
3: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό είναι άλλη κουβέντα τώρα.
3: Αν αναγκαστεί να παίξει, θα παίξει όμως. Αν αναγκαστεί να παίξει, θα παίξει. Να πω περαστικά Κωνσταντέλια, Ελκαμπή και Γιαννούλη, σήμερα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, δηλαδή. Τόσοι τραυματισμοί τώρα μέσα σε τόσο μικροχρονικό διάστημα, και να κλείσω και θέλω το δικό σου σχόλιο, Κώστας, αυτό. Αυτός ο Ρώτα έχει μπαταρίες.
0: Από το μάτι, γιατί δεν έχουμε κι άλλο νοικιάστρο, έρχονται μάτι τώρα πολλά.
3: Όχι, μα τι πνευμόνια αυτά που είχε. Μου είχαν τρελή εντύπωση στο παρεκκάρι.
1: Εγώ αυτό το Κώστα που έχετε κάνει, καλά, όχι εσύ, η ΑΕΚ, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Ναι,
1: αλήθεια, δεν μπορώ.
0: Το λένε πλέον και άνθρωποι του, και ο Μπορμπόκης το λέει και ο.
1: Τα έχουν κάνει τα πράγματα τόσο σωστά, τόσο στοχευμένα, τόσο δομημένα, τόσο ποδοσφαιρικά από πέρσι και εμφανίζεται ένα κόλλημα. Και δεν παίρνει αναπληρωματικό δεξιό μπακ. Τι γίνεται αυτό, ρε γαμώτο. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Προφανώς οι άνθρωποι θα σου δώσουν μία εξήγηση. Δεν είναι τρελή. Θα σου πούνε δεν το κάνουμε για αυτόν και για αυτόν και για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Με τον οποίο δεν νομίζω να συμφωνήσω βέβαια, αλλά οκ. Τέλος πάντων.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστούμε.
1: Να
0: είσαι καλά, γιατί έχουμε κόσμο.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάμε, χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
4: Νίκος, λέγομαι, Ολυμπιακός είμαι.
0: Γεια σου, Νικόλα.
4: Δεν έχουμε μιλήσει τακτικά μαζί. Αφορμή το χθεσινό παιχνίδι, ήθελα να σχολιάσω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είχε την έννοια του έγκλημα και τιμωρία, νομίζω, το χθεσινό παιχνίδι. Δηλαδή εκφράζει ένα κλίμα που υπάρχει στον Ολυμπιακό για κάποια πράγματα που γίνονται εκτός ποδοσφαιρικής λογικής, κατά με. Ένα πράγμα που θα έπρεπε να έχει γίνει είναι να... Εντάξει, όλοι σεβόμαστε τον Μεντιλιμπά. Το ότι έχει πάρει όμως ένα conference δεν τον κάνει να βγαίνει έξω από κάθε κριτική. Στην κριτική μάλλον υπόκειται όλοι. Και το Champions League να έχεις πάρει και ο Μουρίνιος να είσαι και οποιοδήποτε να είσαι και ο Ισπανός στη Manchester City, όλοι υπόκειται σε κριτική, γιατί είναι δυναμική μιας ενασχόλησης που υπάρχει μια δυναμική. Δυστυχώς ο Μεντιλίμπαρ έχει πάθει το πρόβλημα που είχε πάθει ο Μάρτινς. Δηλαδή δεν έχει αντιληφθεί ότι τον έχουν για ηφηγένεια στον Ολυμπιακό. Δηλαδή θα είναι αυτός που θα δέχεται την κριτική για λάθη που κάνουν άλλοι. Γιατί αν δεν είναι δικά του λάθη, αν όλη η πρακτική των μεταγραφών και το τι έχει γίνει στον Ολυμπιακό από την αρχή της, μάλλον από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, αν είναι δική του ευθύνη σε αυτά, δεν έχει θέση.
0: Να το συζητήσουμε για το ευρύτερο, για να κάνουμε κουβέντα. Αν θες, να πεις ότι θέλεις και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ειλικρινά σου μιλάω.
4: Ναι, βεβαίως.
0: Να το μιλήσουμε για ευρύτερα, για το χθεσινό παιχνίδι.
4: Κοίτα, το χθεσινό παιχνίδι είναι μια εικόνα, συμπυκνώνονται πολλά πράγματα από όλα τα λάθη που έχουν γίνει. Δηλαδή,
0: θες ο καταρρισμός ενδεκάδας. Γιατί υπάρχει αυτό το πολύ δυσάρεστο και σοβαρό και φρικτό περιστατικό με τον Ελκαμπή.
4: Εντάξει, αλλά αυτό νομίζω
0: υπάρχει και το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι που λέει ότι όταν μια ομάδα που είναι καινούρια προσπαθεί και αρχίζει να ρολάρει και έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι, δεν εξετάζω τον αντίπαλο, η εικόνα ήταν καλή με την ΑΕΛ. Και ναι, επαναφέρεις πράγματα τα οποία ξέρεις ότι δεν θα σε βγάλουν σε κάποιο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτά που έχεις τελευταία. Είναι σαν να προκαλείς την τύχη σου. Μπορούμε να συζητήσουμε λοιπόν ξεχωριστά για το τι έχει γίνει μέχρι τώρα γενικά στον Ολυμπιακό. Αλλά για χθες, για μένα ο καταρτισμός στην δεκάδα σου λέει, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, θα σου το έλεγα και πριν, δηλαδή, αν συζητούσαμε, θα σου έλεγα πάλι τι κάνει. Δηλαδή, ακόμα και μια νίκη με 1-0, το να είναι 0-0, 1-0 κτλ. Βλέπεις ότι δεν θα σε πάει μακριά αυτό το πράγμα.
4: Κοίταξε,
0: με τις επιλογές που έκανε χθες.
4: Είναι τυχερός, τώρα βέβαια αυτό εντός εισαγωγικών, γιατί επισκιάσε τα πάντα ο τραυματισμός του LKB. Δηλαδή αν δεν είχε χτυπήσει ο LKB και είχαμε την ίδια...
0: Καταλαβαίνω πως το λες και το κατανοώ και το είπα και εγώ χθες το βράδυ. Σήμερα θα κάναμε άλλη κουβέντα αν είχαν κλείσει όλα ομαλά και δεν υπήρχε αυτό.
4: Σίγουρα, βέβαια δεν μπορούμε να σταθούμε στον τραυματισμό του LKB.
0: Είναι βασικός παράγοντας, γιατί μετά αλλάζει όλη η ψυχολογία των παιχτών. Αλλά όσο μπορούμε να κρίνουμε το παιχνίδι, γιατί ήταν ένα μεγάλο διάστημα μέχρι να συμβεί αυτό, δηλαδή είδαμε ένα ημίχρονο σχεδόν, στο 43 συνέβη αυτό, δεν διέφερε πάρα πολύ.
4: Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι
0: από τα υπόλοιπα που έχουμε δει μέχρι τώρα.
4: Η εικόνα της ομάδας δεν διέφερε πριν τον τραυματισμό και μετά. Να πούμε ότι για τον τραυματισμό θέλουν να τα ρίξουν στο γήπεδο, αλλά δεν προέρχεται από το γήπεδο. Δυστυχώς, ο τραυματισμός για μένα οφείλεται στο ότι ο LKB κάνει κοντρόλ με το στήθος και η μπάλα του φεύγει. Αν θα δείτε, φεύγει πολύ μπροστά. πράγμα που κάνει διεκδικήσιμη και γι' αυτό κάνει την έξοδο τερματοφύλακας να προλάβει και έρχονται σε επαφή ταυτόχρονα σχεδόν πάνω στην μπάλα. Αν το κοντρόλ ήταν πιο τσιπστήλικο τσαντέλια, ας πούμε, δεν θα είχε τη δυνατότητα να τρέξει ο τερματοφύλακας.
0: Ή μπορεί να είχε πλασάρει ήδη, οπότε θα είχε αποφύγει.
4: Ή θα τον είχε αποφύγει ή θα είχε πλασάρει. Ναι. Δεν θα είχαν βρεθεί
0: να βρεθεί
4: πάνω
0: σύγκρουσης.
4: Στην μπάλα ταυτόχρονα. Πράγμα που επέφερε τη σύγκρουση. Έτσι.
0: Συμφωνούμε.
4: Τώρα, εγώ
1: ωραία
4: θέλω να μιλήσω για τον
1: Παρθεσσαλικό που δεν είχαν ένα βανάκι αυτά τα αυτοκινητάκια που έχουν να μπουν να το πάρουν με φορείο τον Ελκαμπή. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχω να δω.
4: Χαιρά το φορείο που πήγαν.
1: Το φορείο, ναι, δηλαδή κάποια πράγματα μπορεί να με τρελάνουν πραγματικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι απίστευτο.
4: Εντάξει, είναι ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Είναι ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά μια χαρά παίρνουν τα λεφτά από τις επιδοτήσεις και το στοίχημα. Μια χαρά παίρνουν τα λεφτά από τα τηλεοπτικά.
4: Α γίνουμε λίγο άνθρωποι. Αυτές οι επιδοτήσεις θα μπορούσαν να υπάρξουν αυτές.
1: Με το φορείο το χεράτο. Για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων.
4: Και υποτίθεται ότι μας βλέπουν και στο εξωτερικό, έτσι. Άκουσα ότι στη Λατινική Αμερική και στο Μεξικό και στην Κολομβία, ας πούμε, έχουν πάρει τα δικαιώματα και βλέπανε το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω. Δηλαδή γινόμαστε και ρεζίλοι στο εξωτερικό αντί να φροντίσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Τέλος πάντων, πάνω στο θέμα του με τη Λίμπαρ, εγώ θέλω να μιλήσω.
1: Και επίσης,
4: δηλαδή,
1: συγγνώμη, για να το κλείσουμε, και σε σχέση με αυτό που είπες, και τα λεφτά από τα τηλεοπτικά και τα λεφτά από το στοίχημα. Ωραία. Φτιάξε το γήπεδό σου. Όποιος και αν είσαι, όπως και αν λέγεσαι, όποια και αν είναι η ομάδα σου. Φτιάξε το γήπεδό σου.
4: Σε αυτό δεν φταίει.
1: Φτιάξε το γήπεδό σου.
4: Δηλαδή δεν πρέπει να θεσπίζονται αυτοί.
1: Δεν μπορεί το γήπεδό σου να είναι ρημάδι.
4: Αυτό ακριβώς. Όποιος δεν έχει γήπεδο που να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις.
1: Γεια σας. Σε δύο εβδομάδες το παιχνίδι. Γεια σας. Σε άλλο γήπεδο. Γεια σας.
4: Στην τοπική να φτιάξετε το γήπεδο.
1: 2026. Τα έσοδα των ομάδων είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν γήπεδα με αυτή την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Απαράδεκτο.
4: Τέλος πάντων, να συνεχίσω λίγο. Ναι. Αυτό είναι θέμα διοργανώτριας αρχής και τώρα, ας πούμε, ό,τι και να γίνει, ο τραυματισμός
1: δεν
4: έχει,
1: είναι μόνο θέμα διοργανώτριας αρχής, είναι και τι ποδοσφαιρικό μυαλό έχει ο τέλος πάντων κάθε παράγοντας τώρα και πώς αντιλαμβάνει το ποδόσφαιρο.
4: Δεν είναι και στην ευχαίρεια του διαιτητή να κρίνει σε τι συνθήκες γίνεται ο αγώνας. Είναι και στην ευκαιρία, δεν είναι μόνο όταν χιονίζει και δεν την κυλάει μπάλα. Mm-hmm. Είναι και άλλα πράγματα που υπέρχει να κάνει κρίση του διαιτητή που δυστυχώς δεν υπάρχει κρίση, ας πούμε, έτσι. Για το σχεδιασμό της ομάδας, εγώ θέλω να πω ότι φέτος είχαμε το ακραίο να έρθει παίχτης και να φύγει χωρίς να ξεκινήσει η ποδοσφαιρική χρονιά, έτσι. Ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται να λειτουργεί σαν να είναι ένας επιλοχίας που πρέπει να βγάλει νούμερα για όλη την εβδομάδα. Άσχετα ποιος είναι σε φόρμα, άσχετα ποιος δικαιούται να παίξει, ο Μεντιλίμπαρ οφείλει να κατανείμει το 2-4 σε όλους τους φαντάρους και το 9-12 πάλι σε όλους. Εγώ αυτό βλέπω. Επίσης, είναι δυνατόν προπονητής ο οποίος να έχει την έγκλη του, έτσι, και την εμπειρία του και όλα αυτά, να δέχεται να γίνονται αυτά τα τραγικά πράγματα? Δηλαδή, κινούμαστε να κάνουμε μεταγραφές τέλος Αυγούστου. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο τι κάνουμε? Υπάρχει λογική που λέει ότι οι τιμές πέφτουν στο τέλος Αυγούστου. Εγώ δεν είδα να πέσει καμία τιμή. 20 εκατομμύρια έδωσε, καταναλώθηκαν ποσά τρελά. Επίσης μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει όχι μια αποστροφή προς το ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή, άμα μου πείτε εσείς ποιο από τα αριστερά μπακ που έχει περάσει, ας πούμε, τα τελευταία δύο χρόνια από τον Ολυμπιακό είναι καλύτερος από τον Αθανασίου που διαπρέπει στον Όφη, να σας πω, okay, έχει δίκιο. Και στο μόνο ελληνικό στοιχείο που επιμένει και θέλει να βαφτίσει βασικό αμυντικό του Ολυμπιακού, είναι ένας παίκτης ο οποίος ο χαρακτήρας του μπορεί να είναι όποιος είναι, μπορεί να είναι Ολυμπιακός, όλα αυτά, κρίνεται όμως μόνο για την απόδοση του στο γήπεδο. Το ότι θα πούμε άσχημα λόγια για αυτόν δεν σημαίνει ότι μιλάμε για το χαρακτήρα του, μιλάμε για την ποδοσφαιρική του παρουσία. Ο Ρέτσος είναι ένας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια έχω σταματήσει, δεν έχω μάλλον μετρήσει πλέον πόσα λάθη σημαντικά έχει κάνει σε φάσεις που έχουν επιφέρει γκολ. Σε ντέρμπι, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Έγινε, φίλε μου. Ευχαριστώ,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
4: Γεια σας. Καλό.
1: Έσπασε και λίγο το Παναθηναϊκός. Βγήκε ένας φίλος του Ολυμπιακού.
0: Χαίρετε.
1: Νομίζω επειδή έπαιξαν το Σάββατο, αν είμαστε Σάββατο το βράδυ, θα ήταν Ολυμπιακός. Α, κι άλλος. Να τους. Δεν έλεγα το
0: Τζόκερ. Για πάμε.
5: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε.
5: Καλησπέρα.
0: Σ' ακούμε.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Παιδιά, λίγο για τους τραυματισμούς λίγο να πω. Καταρχάς πραγματικά σε όλα τα παιδιά, σε όλα, από τον LKB μέχρι τους δικούς μας τους μπασκετμπολίστες. Θέλω να πω ρε παιδιά καταρχάς, στο ποδόσφαιρο, εσείς που είστε και ποδοσφαιρικοί, υπάρχει σύλλογος παιχτών, όπως στην Ευρωλίγκα, σύλλογος παιχτών που να έχει δικαιώματα
0: από την Ευρωλίγκα.
1: Ψάπ,
5: ωραία.
1: Στην Ελλάδα.
5: Υπάρχει, όχι στην Ευρώπη λέω.
1: Και στην Ευρώπη.
0: Και στην Ευρώπη ναι, υπάρχει η Ένωση των Παστών.
5: Ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Στο μπάσκετ απέτυχαν οι παίχτες για 3 μήνες να κάθονται. Δηλαδή μέχρι 25 Αυγούστου δεν μπορεί να τους ενοχλήσει κανείς. Στο ποδόσφαιρο ρε παιδιά, η UEFA στο βωμό του χρήματος έχει κάνει ένα πρόγραμμα έκτρωμα. Δηλαδή κάποιος που πάει στο παγκόσμιο κύπελο και παίζει μετά προκριματικά καλοκαίρι, δεν σταματάει ποτέ. Αυτό παιδιά είναι απάνθρωπο. Είναι έγκλημα κατά και της προσωπικότητας και του αθλητή. Δεν γίνεται ρε φίλε να μην έχεις μια εβδομάδα διακοπή. Δηλαδή κάποιος σταματάει το πρωτάθλημα, πάει προετοιμασία για παγκόσμιο. Σταματάει το παγκόσμιο, πάει προετοιμασία κατευθείαν για προκριματικά.
1: Ξεζούμισμα, κανονικό.
5: Δεν θα τραυματιστεί.
1: Είναι απάνθρωπο το πρόγραμμα. Έχεις...
5: Μα πώς γίνεται επαγγελματίες ο σύλλογος αυτό να το δέχεται.
0: Και έχει βάλει ο άλλος ο έξυπνος και το παγκόσμιο συλλόγο εκείνη την φρικαλαιότητα που έκανε πέρυσι και πήγανε
5: κάπου. Εδώ βάζει και ένα σιωλανί. Δηλαδή όλα τα είχαμε, όλα τα χειμαριωτικά είναι και τρίτη διοργάνωση. Αντί να τα έχουν φιλικά που ήταν πιο χαλαρά για να βγάλουν χρήμα, το κάνανε επίσημο, το οποίο δίνει και εισιτήρια. Δηλαδή δεν σταματάει ποτέ ο ποδοσφαιριστής, ρε παιδιά. Στο NBA, παιδιά, που είναι, το NBA κατά μένα είναι, πρέπει να είναι το υπόδειγμα όλων των διοργανώσεων. Υπάρχει κανόνας, 4 μήνες ξεκούραση, για να μπορεί ο παίχτης να αποκαταστήσει όλους τους τραυματισμούς που έχει και επιπλέον να βελτιώσει, για να πάω και στο αγωνιστικό, όλα τα μειονεκτήματα τα αγωνιστικά που έχει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρο. Εγώ θυμάμαι παλιά το ποδόσφαιρο στις καλές εποχές. Σεπτέμβρη σταματούσαν όλοι, τέλη Μάη, αρχές Ιούνιου, και αρχίσαν Σεπτέμβρη όλες οι διοργανώσεις. 15-20 Σεπτέμβρη. Αυτό που έχει κάνει η UEFA, δεν μπορώ να καταλάβω οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές γιατί δεν αντιδρούν. Δεν αντιδρούν γιατί. Δηλαδή εγώ πιστεύω να αντιδράσω. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα η UEFA. Ο παίχτης είναι πάνω από όλους παιδιά. Στην Ευρωλίγκα ο παίχτης αντέδρασε. Και τον βάλανε προπόνηση. Έβαλε νόμο. Προπόνηση φίλε, εγώ δεν αρχίζω πριν τις 25 Αυγούστου. Δεν με ανακράζουν οι ομάδες. Δηλαδή θα γίνει η κατάσταση, θα γίνει ακόμα χειρότερη. Λοιπόν, δύο λόγια να πω τώρα. Και για τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Παιδιά, τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο ο Νίκος στο
0: πάνω. Εδώ είναι.
5: Δεν το φοβάμαι, γιατί το έχω πει και στο κόσμο και τα παιδιά. Ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, που γκρινιάζουν πάρα πολύ οι Παναθηναϊκοί. Απλώς από ατυχίες, διατυχίες και... Έχασε λίγο και τα πρωταθλήματα θα μοιράζονται, παιδιά, εγώ το πιστεύω. Δηλαδή βλέπεις, πήρε 2 ΠΑΟΚ, πήρε 3 ΑΕΚ, πήρε 2 Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια. Ο Ολυμπιακός έχει πέσει πάρα πολύ. Όλες οι ομάδες, καλός ή κακός, είναι στο ίδιο επίπεδο. Είναι σε ένα επίπεδο κόφερ. Και ο Παναθηναϊκός είναι σε αυτό το επίπεδο. Απλώς είναι και θέμα προπονητή, θέμα συγκυρίας, θέμα διατυχίας. Θα πάρει πρωταθλήματα ο Παναθηναϊκός. Πάμε τώρα λίγο στο μπάσκετ να πω και να κλείσω. Ρε παιδιά, τι κάνετε μια ένα στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή πάνω που είναι ο Ζωτ. Και λέμε θα κάνει προπονήσεις, να δέσει την ομάδα, να φτιάξει ομαδάρα. Τι ήταν αυτό τώρα το πράγμα. Τυχαίο. Πιστεύετε.
0: Εντάξει, πέσανε πολύ τραυματισμοί μαζεμένοι τώρα.
5: Δηλαδή, εγώ πιστεύω μία λογική εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι η διαφορά ότι από τον Αταμάν, από την πολύ χαλαρότητα, πήγαμε στις πλήρες προπονήσεις του ΖΟΤ. Αλλά τι πάλι ρε
0: φίλε, μαγεμένα όλα. Ο Νάρ δεν είχε σε ατομικό πρόγραμμα χτύψει ο Νάρ, δεν χτύψε σε προετοιμασία.
5: Δεν είναι επαγγελματισμός αυτός, ο Νάρ έκανε άλματα εκεί και επιδείξεις και χτύπησε μόνος του σε βλακίες.
1: Τι άλματα εκεί πήγε στο τσίρκο ήτανε.
5: Ναι, άλλο... άλματα σε τσιμέντο, τον είχε.
0: Οπότε εδώ αυτό δεν έχει να κάνει με το ζώτσο όμως του Νάνο τραυματισμού.
5: Παιδιά, ο Νάν έκανε άλλη δεσμευτιάκια, Νίκο. Έκανε άλματα.
1: Ατομικές προπονήσεις έκανε ο Νάν. Δεν ήταν σε τσίρκο και πήγαγε στα τσιμέντα.
5: Έκανε άλματα και καρφώματα.
1: Τι να κάνει δηλαδή, χέρια πάνω, χέρια κάτω. Η κακή στιγμή ήταν τώρα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά.
5: Δεν κάνεις τώρα στην προετοιμασία άλματα για καυκόματα και περισσότερα.
1: Τι κάνεις στην προετοιμασία δηλαδή, τι κάνεις, ξέρω.
5: Τι κάνεις, φυσική κατάσταση, βάρη. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, άμα πηδάς, δεν κάνεις φυσική κατάσταση. Οποιαδήποτε μορφή. Συγγνώμη, είναι μια μισή ώρα τώρα, τα θέλες.
5: Έκανε σήμερα που κάνουμε στην Αγάνα, ξαπάνω στο έτσι, λέω. Λοιπόν, πληρώνω τις βιντεάκια. Λοιπόν, απλώς τώρα θέλω να αποκτήσεις ποιά είναι το κακό. Ότι ο Ζωτ...
0: Και απ' την άλλη του Χέις Ντέβις, αυτό ήθελα να σου πω, να συμπλούσεις για το Χέις Ντέβις. Τώρα, αυτό που έγινε στο Χέις Ντέβις, ρε φίλε, δηλαδή είναι και τεράστια κατεμιά. Δεν μπλέφτηκε το χέρι του σε φανέλα. Τι σχέση έχει με προετοιμασία αυτό το πράγμα? Τι προετοιμασία τότε? Οι δύο πολύ σημαντικές, ας πούμε, είναι τώρα η μία είναι προετοιμάσεις το παίξεις μόνος σου και άλλη είναι...
5: Και επειδή δεν έχουν επανέλθει ακόμα, και ο Σλούκας δεν έχει επανέλθει ακόμα, και ο Λεσόρ δεν έχει επανέλθει στο 100%, δηλαδή εκεί που ο Ζωτ έχει το σούπερ ρόστερ, καταρχάς να πω την κρίνα που υπάρχει να φέρει, παιδιά μη φέρετε ούτε μισό παίχτη, θα επανέλθει σιγά σιγά όλοι. Ο Μπράντοβιτς έχει φτιάξει σούπερ ρόστερ, σούπερ. Απλώς ο Μπράντοβιτς στηρίζει πάρα πολλά στην προετοιμασία, παιδιά. Δηλαδή είναι το άκρο αντίθετο του Αταμά. Κοιτάει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Και τώρα αυτό θα στοιχήσει κάπως. Θα στοιχήσει γιατί δεν θα έχει τους βασικά γρανάζια στην προετοιμασία. Αλλά έχω τεράστια εμπιστοσύνη, τεράστια στο ζώο. Και πιστεύω θα τα βγάλει πέρα. Και όσοι γκρινιάζουν λίγο για αυτό και δεν χρειάζεται παιδιά κανένας παίχτης, το λέω εγώ. Που άμα έκανε, απλώς το μόνο λάθος, παιδιά, και κλείνω, να μου πείτε τη γνώμη σας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έβαλε τόσο αδύνατα φιλικά ο Παναθηναϊκός. Ενώ ο Ολυμπιακός βλέπεις παίζει σούπερ φιλικά, έτσι, με ομάδες Ευρωλίγκας. Παιδιά, ο Παναθηναϊκός παίζει με κάτι Σπάρτα Τσουμπότη, Σαμαρούση, Περιστέρια. Δεν παίζει ούτε ένα μάτι με ομάδα Ευρωλίγκας. Είναι περίεργο για μένα, γιατί ο Ζωσ πάντα έκανε γερά φιλικά. Μη μου πεις ότι έχει τραυματισμού, γιατί όταν κλείσαν τα φιλικά δεν μπορεί να το έχει προβλέψει αυτό. Μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό.
1: Έγινε το φίλε μου, δηλαδή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πήγω στο FM 94,6, ο Γενικός Αθανάσου Κοσμιάρος στα μικρόφωνα, και ο Σταθερόπουλος ο Νίκο, 2-15-79-83-4-5. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, ναι.
1: Έλα, έλα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα. Εδώ τον Νίκο μας, μαζί. Ναι,
1: εγώ είμαι Παναθηναϊκός, καλές.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Ναι, και είναι ο Νίκος.
0: Εδώ είναι ο Νίκος,
2: ναι. Εδώ. Καλημέρα, φίλε.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα εστιάσω το αν έγινε μια νίκη με τον Μπάουκ που είχε 10 παίκτες. Νομίζω και εσύ το μπορεί να καταλάβεις εύκολα. Εντάξει, είμαι 53 ετών τώρα, έχω δει μαζί με τον Κώστα ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα από το πρώτο μέχρι το 15-16 που αποβλήθηκε ήταν κυριαρχικός έστω και στην αρχή. Από χθες. Λίγο έτσι, ας πούμε.
0: Αν θες σταθεροποιήσου λίγο κάπου, γιατί κάνει κάποιες διακοπές και δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε καλά.
1: Ναι, λέω ότι ο Παναθηναϊκός και στην αρχή πλην μείνει ο Πάκ με 10 παίχτες ήταν κυριαρχικός, αυτό πάνω να πω.
0: Mm-hmm.
1: Ακούγομαι τώρα.
2: Ναι, μια χαρά.
1: Ναι, ακουστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι απόψη. Δηλαδή τα περισσότερα του Παναθηναϊκού παιχνίδια με Πάκ, με Ακεμπιάλο, ο Παναθηναϊκός ήταν παθητικός. Εγώ είδα σήμερα μια ομάδα που ήταν ενεργητική, ήταν aggressive και γενικότερα είδα κάτι διαφορετικό. Αυτό λέω τώρα, αυτό είπα να μου ψηφίσω. Εγώ ήμουν λίγο παιδί γιατί έχω κρυώσει.
2: Περαστικά.
1: Ναι, ώρα δεν πειράζει αυτό. Να μου ψηφίσω, παιδί μου.
2: Εντάξει, εγώ το είπα
0: ισχύει
2: και
0: πριν, αυτό, ναι,
2: δεν την καταλαβαίνω την κουβέντα, τι σημαίνει 11 με 10 ή 11 με 10.
0: Το είπε και ο προπονητής άλλος,
2: ότι στην αποβολή για κάποιο λόγο, κάτι έκανε
0: καλά. Ότι στο κομμάτι αυτό που ήταν η ομάδα στο μέσο, είπε και ο Νίσουρπ ότι ήταν...
1: Αυτό, εγώ σε με κατάλαβα. Η ουσία ποια είναι όμως, ο Παναθηναϊκός χτίζεται, δεν είναι ακόμα ομάδα που μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα συνέχεια. Δηλαδή, ας πούμε. Έχει καλύτερα σέντερμπακ από πέρυσι. Βέβαια. Αρχηγό και τον άλλο που τον διαγέ, ο Φαβρόκινο τον διαγέ, τον έχει φύγει, έτσι. Τον έτρεχε βαντού, έτσι είναι, Νίκο.
2: Είχε θέμα το Φαβρόκινο σήμερα με τον Διαγέ, να έκανε καλό
1: παιδί. Τον έτρεχε μέχρι στο κέντρο. Τον πήγε στο κέντρο τον πήγαινα. Ας το πέναντι μπορεί να έχει γίνει, τον έτρεχε βαντού πάντως. Δηλαδή φαντάζομαι να ήταν ο Τουμπά.
0: Εντάξει, αυτοί γνωρίζονταν γιατί παίζανε και στην ίδια ομάδα τώρα.
1: Δεν άκουσα.
0: Αυτοί γνωρίζονταν, λέω, παίζανε στην ίδια ομάδα. Σαν τους σπορ παίζανε.
1: Δεν διαφωνώ. Εντάξει.
0: Αυτοί γνωρίζονταν, λέω, παίζανε στην ίδια ομάδα. Σαν τους σπορ παίζανε.
1: Δεν διαφωνώ. Εντάξει, δεν διαφωνώ.

0: Δεν θα γυρίσει.
1: Θα γυρίσει, ναι. Λέω αν χρειαστεί άμεσα, ναι. Μπορεί να πάει αριστερά ο Καλάβρια και να παίξει ο κάτω δεξιά. Αυτό είπα εγώ.
0: Okay. Μακάρι να μην χρειαστεί.
1: Ναι, εντάξει, παιδί μου, το παιδί τρέχει συνέχεια ο Κυριακόπουλος. Δεν χάνει, δεν χάνει.
0: Νομίζω θα μπορούσε να έχει ξεκουραστεί με την με τη νίκη Βόλου. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, το άλλο που θέλω να πω και νιώσω γιατί δεν ξέρω, δεν ξέρω ο Δημικός σωστά. Ο Παναγκός είναι η πρώτη χρονιά που έχει κάνει δύο στραβίες, ας την πρώτη χρονιά. Έχει να κάνει αυτό από Γιωβάνοβιτς, νομίζω.
0: Ναι. Και τις, καλά, τη σεζόν 22-23 σίγουρα έχει ξεκινήσει με νίκες.
1: Που κάναμε 12,
0: τη σεζόν 23, ναι, τη σεζόν 23-24 νομίζω πάλι με νίκες έχει ξεκινήσει. Κάτσε να το δω. Εδώ ο φίλος που στέλνει κάτι για ένα μήνυμα για την αποβολή του Παναθηναϊκού και την αποβολή του ΠΑΟΚ. Φίλε, εγώ μπορεί να είμαι μπούφος. Εσύ δεν ξέρω το τι είδους πτηνόησε. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Όχι, όχι, θέλω να απαντήσω. Γιατί να καταλάβουμε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είναι άλλο πράγμα να έχεις μία στόχευση μέσα στο παιχνίδι, να σημαδεύεις κάποιες καταστάσεις και μέσα από αυτή την κατάσταση να παίζεις με παίκτη παραπάνω, όπως έγινε στη φάση του Τετέι με τον Ελιστόντο, και είναι άλλο πράγμα, εκτός φάσης, ένα χτύπημα.
1: Ωραία, και δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Τι να κάνω.
1: Ωραία, και όχι, να καταλάβουν και οι φίλοι μας οι παγουζίδες, γιατί είχε ότι ο Σκάι, ακριβώς έδειξε ότι ήταν αυτό που πέναλτι και το έδειξε. Με συνέπεια να το πω, που κάποια άλλα κανάλια δεν το δείχνανε. Ο Παναγκός, δηλαδή ο Skype που είναι στο αναβούς, δηλαδή αυτό είναι πέρα από το Skype. Οι παράγοντες της μετά δεν είπανε κάτι, α, είναι Παναγκός εδώ πέρα, δεν το δείχνουμε ή δεν το λέμε.
0: Φίλε μου, ναι, φίλε μου, επειδή ξεπεράσαμε
1: τον χρόνο, ως Παναγκός
0: εμάς. Είναι λίγο κακή γραμμή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να σε καλά.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου Νίκο.
0: Γεια σου.
2: Καλή εβδομάδα. Γεια σου Μιαούλη, έφυγε ο Μιαούλης.
0: Μιαούλης έφυγε να προλάβει το λεωφορείο.
2: Σοβαρά ή πλάκα μου κάνεις?
0: Όχι, αλήθεια το λέω.
2: Α, εντάξει, όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Απλώς
2: πήρα να πω ένα καλησπέρα. Γιάννης Αμόχωστος από Κύπρο τηλεφωνώ.
0: Γεια σου Γιάννη από την Αμόχωστο.
2: Να πω και καλησπέρα στον Κυριάκο. Γεια σου Κυριάκο.
3: Γεια σου Γιάννη.
2: Όλα καλά. Εντάξει, ήταν να ρωτήσω τον Κώστα βασικά, φίλε Νίκο, επειδή είπες προηγουμένως ότι βγήκαν πολλοί Παναθηναϊκοί, είπα να βγει ένας Ολυμπιακός, θα ρωτούσα τον Κώστα αν είχε δει τον μπάσκετ να μου πει τις εντυπώσεις του.
0: Α, ωραία, νόμιζα για το ποδόσφαιρο, γιατί είχα δει το ποδόσφαιρο. Τον μπάσκετ όχι, δεν το είδα, το Ολυμπιακό.
2: Ναι, το μπάσκετ αφού έβλεπες στο Παναθηναϊκό να γίνεται.
0: Καλά, και κάτι άλλο να έκανα, δεν θα βλέπα φιλικό τώρα στο μπάσκετ, όχι με τίποτα.
2: Επειδή σας άκουσα από την αρχή, ο Παναθηναϊκός έπαιξε τόσο καλά ή...
0: Ναι, ήταν πολύ καλός. Έκανε την καλύτερη του φετινή εμφάνιση. Έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 15ο λεπτό. 3-0
2: ναι,
0: στο 53. Έχασε ευκαιρίες να βάλει και 4ο και 5ο.
2: Μάλιστα.
0: Και το 3-1.
2: Έχει τρία γραμμή κρούσης δυνατή δηλαδή τελικά. Έχετε, λέω, γραμμή κρούσης δυνατή.
0: Έχουμε 1,5 σεντερφόρ που έχει πει και μια ψυχή.
2: Γιατί 1,5 αφού είναι 3. Είναι τρεις, λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω, κάνω πλάκα. Είναι πολύ καλή η center for του Παναθηναϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά. Έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και να τους δώσουμε να μην τους ματιάσουμε.
2: Καλά, μην τους ματιάσετε εσείς. Εμείς δεν θέλουμε να βγαίνουν καλά. Οι Ολυμπιακοί για άλλες ομάδες. Εντάξει, ρε, βασικά τούτα ήθελα να πω. Ένα καλησπέρα. Ήθελα να πω ένα καλησπέρα στον Κυριάκο που έχει καιρό να τον ακούσω πολύ καιρό.
0: Να είσαι καλά φίλε μου.
2: Και να με ρωτούσε, να ρωτούσα και το Μιαούλη για τις εντυπώσεις του για τον μπάσκετ, δεν πειράζει.
0: Να είσαι
2: καλά
0: Νίκο. Δεν το έχει δει πάντως. Να είσαι καλά φίλε μου.
2: Έγινε, γεια χαρά, γεια σου, γεια σου.
0: Συνέχεια, πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα φίλε μου.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Παναγιώτης.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
4: Ολυμπιακός. Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα προβληματισμό, να πούμε κρίμα για τον Ελκαμπή, το παίκτη του Ολυμπιακού που τροματίστηκε.
0: Τον Ελκαμπή λες,
4: τελικά μπει, ναι, κρίμα να πούμε, ένα μεγάλο κρίμα. Αλλά θα ήθελα πιο πολύ να μην χαρακτηρίζουμε τον τραυματισμό του Ελκαμπή τραγικό. Είναι ένας τραυματισμός, είναι ένας επαγγελματίας παίκτης, παίζει αυτό. Να χαρακτηρίζουμε πάνω στον αθλητισμό τραγικό όταν χτυπάει ένας παίκτης που παίζει στο αλφα τοπικό, γάμα τοπικό, που την επόμενη μέρα πρέπει να πάει για δουλειά. που πηγαίνει

0: και παίρνει μόνο το αδιπορικά του, 300 ευρώ, 400 την ομάδα, και μετά την επόμενη μέρα πρέπει να πάει για δουλειά. Σίγουρα ο κάθε τραυματισμός να μην υπάρχει τραυματισμός, αλλά το τραγικό, αυτό που λέμε τραγικό, ας επικεντρωθούμε λίγο και σε αυτά τα παιδιά που παίζουν στο αλφα τοπικό, β' τοπικό, που δεν κοιτάει κανείς, που λέμε για το γήπεδο, που είναι πολύ χειρότερα τα γήπεδα εκεί. Άμα επικεντρωθούμε εκεί, πιστεύω, και έχουμε τις βάσεις μας, το ΣΤΕΦ, δηλαδή υπάρχει ένα σύλλογος για τα παιδιά αυτά, εκεί περίθαλψη δεν υπάρχει αυτά τα παιδιά. Καλάβατε. Εκεί να λέμε το τραγικό και από εσάς και από εσάς δημοσιογράφους να επικεντρωθούμε πιο πολύ εκεί. Σίγουρα κρίμα, να μην, εγώ είμαι Ολυμπιακός, κρίμα τον αγαπώ, τον βλέπω, τον θαυμάζω.
1: Με αυτή τη λογική να μην λέμε τη λέξη τραγικό για τίποτα. Αν το πάρουμε επί της ουσίας, δεν είναι τίποτα τραγικό. Άλλα πράγματα είναι τραγικά.
0: Άμα χαρακτηρίζουμε, εγώ μιλάω πάνω στον αθλητισμό. Άμα χαρακτηρίσουμε το τραγικό, το τραυματισμό του παίκτη του Ολυμπιακού, πώς θα χαρακτηρίσουμε ένα τραυματισμό ενός παίκτη που παίζει γάμα τοπικό, β' τοπικό, που την επόμενη μέρα πρέπει να πάει για δουλειά.
1: Σου ξαναλέω,
0: πάνει το μεροκάματό του.
1: Με τη λογική αυτή δεν είναι.
0: Πάνω στον αθλητισμό μιλάω. Πάνω στον αθλητισμό μιλάω. Μακάρι να μην χτυπήσει κανένας παίκτης, σίγουρα. Αλλά καλό είναι και από εσάς τους μισογράφους να ακούγεται ότι η κρίμα να χτυπήσει, αλλά εσείς έχετε την πιο μεγάλη δύναμη και να...
1: Καλά, δεν αλλάζει κάτι τώρα αν κάποιος θα πει είναι τραγικό, δεν είναι τραγικό που έχουμε τη δύναμη, λες και θα αλλάξει κάτι στη ζωή των ανθρώπων, αν θα πούμε είναι τραγικός ή όχι. Τώρα μπαίνουμε σε ένα ψυχανακασμό φοβερό αυτή τη στιγμή τώρα.
0: Όχι, αλλά θα πρέπει να ακουστούμε και να πούμε ότι και αυτά τα παιδιά, τα άλλα παιδιά που παίζουν αλφα τοπικό, γάμα τοπικό, να έχουν μια εγγύηση. Δηλαδή να υπάρχει μια εγγύηση ότι παίζουν και άμα τραυματιστούν να υπάρχει μια περίθαλψη.
1: Φίλε μου, να σου πω κάτι, άκουσα να δεις. Για μένα, αν με ρωτάς, λοιπόν, αφού ανοίγουμε αυτή την κουβέντα του ψυχαναγκασμού, τραγικό είναι να χάνεις το παιδί σου. Τραγικό είναι να χάνεις τη μάνα σου νέα. Τραγικά είναι άλλα πράγματα.
0: Σίγουρα.
1: Η λέξη τραγικό δεν είναι. Δεν ταιριάζει η λέξη. Αφού το πάμε τώρα σε τέτοια ψυχαναγκαστική φάση.
0: Όχι.
1: Όχι. Τραγικός και αθλητισμός δεν πάνε μαζί αυτές οι δύο λέξεις. Τίποτα. Εκτός αν κάποιος φύγει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μακριά από εμάς.
0: Υπάρχει το τραγικό. Γιατί όταν ο τριάρης πάει και παίζει επειδή το γουστάρει σε ένα γάμα τοπικό και μετά τερματίζεται και δεν μπορεί να πάει ούτε για δουλειά ούτε να μπορέσει να. Η καθημερινότητά του, αυτό είναι τραγικό.
1: Εντάξει, πρέπει να ορίσουμε πάλι τη λέξη τραγωδία. Τώρα, να σου πω, να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο και για το μάτσο, ή θα εξαντλήσουμε τους ψυχαναγκασμούς τώρα με τις λέξεις. Δεν θα πούμε τίποτα για το μάτσο τώρα. Μα μιλάμε 10 λεπτά για τη λέξη τραγικός τώρα.
0: 2 λεπτά μιλάμε μόνο, εντάξει.
1: Δεν είναι 2, είναι 7, αλλά να πούμε λίγο για ποδόσφαιρο.
0: Δεν μιλάμε για τη λέξη τραγικός πιο πολύ. Ας μιλήσουμε και κάπως.
1: Μα δεν ξεκινάς να μου πεις για τα παιδιά που παίζουν στις μικρές κατηγορίες. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Μην κάνω μόνο το κακό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα έπρεπε να υπάρχει δηλαδή πρόβλεψη από τις ίδιες τις ομάδες να ασφαλίζονται οι παίκτες με κάποιον τρόπο και να περιθάλπτονται με τον τρόπο που
0: παίζουν. Αυτό πρέπει να το λέμε καθημερινά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, το τραγικό είναι για άλλα αυτά που είπατε. Συμφωνώ απόλυτα και μακάρι σε κανένα να μην συμβεί τίποτα και πάνω απ' όλα υγεία. Αυτό θα ήθελα να πω εγώ και
1: έγινε, φίλε μου. Να
0: ο Ολυμπιακός να πάρει το πρωτάθλημα και στον μπάσκετ.
1: Να, αυτό είναι τραγικό. Κατάλαβες. Αυτό είναι τραγικό.
0: Να πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, να το ξαναπάρει. Αυτό είναι τραγικό. Εντάξει, μου
0: αρέσει. Να σου πω την αλήθεια. Όποιος θα το πάρει, όποιος αξίζει, ας το πάρει.
1: Εντάξει, ας το πάρει. Παναθηναϊκός φέτος. Επειδή με αφούσε τόσο λάντς, ας το πάρουμε εμείς.
0: Όχι, εγώ. Χαρά μου να το πάρει.
1: Μπράβο.
0: Χαρά μου να το πάρει. Και όταν πήγε με τον Γιωβάνοβιτς πήγε να το πάρουν. Παρά μου ήταν να το πάρει, το άξιζε. Αλήθεια το λέω. Όχι, το λέω ειλικρινά, γιατί το άξιζε. Επειδή μου άλλο που μετά τον ήπιανε.
1: Τι είπε.
0: Ο πρόεδρος που έκανε τις μαγκές, τον έδιωξε.
1: Τον ήπια, μην είπε. Ωραία, πάμε να τον κλείσω τώρα. Κλείσω τον πόνος, δεν θέλω να σε κλείσω τώρα μετά από αυτά τα τραγικά που είπαμε. Πάμε, έλα, κλείσω τον πόνος. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Εντάξει, και εσύ 2 παρά 10, τι είπε. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα.
2: Έλα Νίκο.
1: Έλα φίλε μου.
2: Δημήτρης Καλυθέα.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Να σπάσει και από έναν αέρα.
1: Μπράβο, εδώ πως βλέπω και ένα μήνυμα. Τραγικό είναι αυτό που έγινε χθες με τους δύο πιλότους. Και συλληπιτήρια στις οικογένειές σου. Αυτή είναι η λέξη τραγικό, ρε παιδί μου.
2: Τα σχετικά είναι όλα, αλλά ακριβώς για να αποδίδουμε λίγο να και το νόημα κάθε λέξη, αλλά υλικά ηλεκτραγικό είναι για πολύ σοβαρά.
3: Αυτό είναι, για πολλές ανθρώπινες. Τώρα, άμα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, τώρα θα ξεφύγουμε.
2: Εντάξει, το παιδί έχει ένα δίκιο ότι σου λέει αυτοί είναι επαγγελματίες. Εντάξει, σίγουρα ο άνθρωπος, ο πόνος, όλα αυτά. Και αυτό ήθελα να το έχω πει και στο μυαλό και το λέω. Ρε παιδί μου, όσο παδός και να είσαι, και θα έρθω σε κάτι που πες πριν για αυτό, για βασικά για αυτό πειρά και μόνο μισό λεπτό για ποδοσφαιρικά. Ποτέ μα ποτέ. Ακούω όμως άλλους να τραυματιστεί και δικούς μου να εκτίσει, να ακούσει και ο Κωνσταντίνος, ρε παιδιά, δηλαδή πρέπει να, αυτή θα το πω, είναι ανθρωποειδή, δεν είναι άνθρωπο, δηλαδή ρε φίλε να εύχομαι να πονάει, να τραυματιστεί, πρέπει να είσαι άνθρωπος που δεν σκέφτει, καθόλου σκεπτόμενος.
3: Κοίταξε,
2: δηλαδή από τον πόνο
3: πίστευα
2: του αλουνού, ναι, άλλο ότι θα υποφεληθεί, ναι, η ομάδα σου από το, την απώλεια, ξέρω εγώ έτσι, αλλά ρε φίλε, το να λες, πρέπει να είσαι, πώς να σου πω, μη σκεπτόμενος καθόλου. Ναι. Και έρχομαι σε αυτό που είπες, μου έκανε εντύπωση στην αρχή.
3: Υπάρχει ρε φίλε εκεί έξω ένα κομμάτι της κοινωνίας που έχει μεγάλη κακία μέσα της, το οποίο δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Ναι, πες μου.
2: Είπες κάτι, είπες κάτι, ότι άνθρωπος που μέσα από μήνυμα σου ευχόταν να πάρεις καρκίνο και πάθα πλάκα, την αντίδρασή σου. Θα κατάλαβε, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, να το χαρακτηρίσω όποιος είναι. Μετά που είπες, εγώ εύχομαι να.
3: Φίλε, τι να κάνω, μα τι να το πεις.
2: Αισθάνθηκε λίγο άσχημα εκεί.
3: Είναι ένας εδώ, γιατί την έχω την IP του. Δηλαδή σε 10 λεπτά μπορείς να βρεις τα πάντα. Από τις 12 και 20 μέχρι και τώρα που είναι 2 παρά 10. Μα το Θεό, άμα σου δείξω τι μηνύματα έχει στείλει για όλο το ραδιόφωνο, για όποιον βγαίνει, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, εντάξει, αν μπορώ κάπως να τον βοηθήσω τον άνθρωπο, τότε.
2: Δεν θέλω να μιλήσω τέτοια ώρα. Εκεί που όλοι έχουν.
3: Έτσι δεν μπορώ να τον βοηθήσω, Κυριακό.
2: Αυτοί πρέπει να έχουν. Ακούς, Νίκο.
3: Έλα, φίλε μου.
2: Νίκο, εκεί που όλοι έχουν μυαλό στο κεφάλι, λίγο ή πολύ, αυτοί που έρχονται καρκίνους και έχει από δοσφαιρικά θέματα, πρέπει να έχουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω εγώ, εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, και λίγο για ποδόσφαιρο. Είναι πολύ νωρίς, αλλά βλέπω το έργο πάμε εγώ και εσύ. Κίτρινο πράσινο.
3: Του
2: τύπος εννοώ, είπα πολύ νωρίς. Ο ΠΑΟΚ δεν τον βλέπω, έχει εσωτερικά θέματα. Το βλέπω.
3: Ο ΠΑΟΚ είναι πιο πίσω από όλους, αυτό μπορώ να στο πω, γιατί έχει να αντιμετωπίσει τα δικά του. Γι' αυτό το λέω.
2: Ο Ολυμπιακός, φίλε, κι αυτός έχει θέματα. Μεγάλη. Και έχει ρε φίλε πρωτοφανή, 17. Μου λέγει ένα φίλο Ολυμπιακός σήμερα. 17 παίχτες που του μετράνε, εκ των οποίων οι 5 έλεγαν πρόκειμα.
3: Πόσο έχει πάρει, Κυριάκο, συνολικά? 19,
2: δεν ξέρουν, 20. Είναι και ήδη, δεν ξέρουν.
3: Εντάξει, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί χρόνο και θα χρειαστεί πολύ χρόνο.
2: Ακριβώς.
3: Πολύ χρόνο.
2: Και εσείς είστε ακόμα σε σχέση με εμάς ανέτοιμοι, έτσι. Απλά έχετε μπλουτίσει την ομάδα με πολλή ποιότητα. Πολύ και με ύψηλο και πολλούς παίχτες. Θεωρώ ότι λίγο εκεί στο 6 ο Κάγκου από είναι παιχτούρα. Αν βοηθάει λίγο, έχετε πάρει πολλά 8-10.
3: Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι η πιο έτοιμη ομάδα από όλες.
2: Είναι πιο έτοιμη, ομάδα από όλες. Τι ενέργεια θα της βουφήξει το Champions League.
3: Αλλά αυτό είναι, ακριβώς αυτό. Το Champions League αυτό είναι μεγάλη
2: και πόσο ασόβαροι θα είναι, γιατί με την Κυφσιά, ας πούμε, ρε παιδί μου, έδειξε η απόδοση ήταν για ρίτα, άλλο ότι...
3: Στο μυαλό ήταν όμως περισσότερο. Στο μυαλό ήταν.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Αλλά είναι νωρίς, πάντως πραγματικά θα δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, δηλαδή πολύ βελτιωμένο τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός τώρα δεν ξέρω, σου λέω, εγώ τον θεωρώ. Τον είδα και στο πρώτο ημίχρονο που δεν είχε πριν τον δραματισμό. Ρε φίλε, ανερμάτιστη ομάδα. Δεν ήταν ο Ολυμπιακός που. Νομίζω ότι είμαστε πιο μπροστά, έτσι δείχνει. Δηλαδή πέτυχε ο Νίκολης με κάποιες πινελιές που έβαλε κάποια ποιοτικά χαρτ. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου για το Μάγερ, αν το είδες στο παιχνίδι της.
3: Εντάξει, συγκλονιστική παιχτούρα είναι ο Μάγερ τώρα. Δεν χρειάζονταν να τον δούμε στην Ελλάδα. Το θέμα τι θα κάνει εδώ, ναι, αλλά είναι παιχταράς τώρα. Τι...
2: Κοίτα, και κλείνω με αυτό ο Τετέι. Εγώ φίλε δεν τον είχα. Δηλαδή έλεγα ανώριμος, προσόντα, αλλά παίζει λίγο αλάνας. Φίλε, κάνει φάσεις μόνος του, ξέρει μπάλα. Απίστευτη δύναμη. Απίστευτη δύναμη, ξέρει μπάλα, το κυριότερο για μένα σένα. Ρε φίλε, και κάνει φάσεις μόνος του παλικά. Δηλαδή, πώς να σου πω ρε παιδί μου, δεν περιμένω ότι την κάνει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Είναι πραγματικά.
3: Για παράδειγμα, ο Ντέζερς πρέπει να τον τάισεις, πρέπει να του σερβίρεις, πρέπει να του φέρεις την μπάλα, ωραία, μέσα στην περιοχή να το κάνει. Μας, ο Ντέζερς θα κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν.
2: Ναι. Τα φόρ που έχουμε εμείς και εσείς, και ο Λιβάη που το ξέρουμε από την ΑΕΚ, και ο Τετέι. Ο Τέσσερις είναι πιο κορδής, πιο φωνιάς. Ναι. Νομίζω η Άκη περτερεί ότι έχει, αν τους ταΐζει ο Μάγερ και γενικά τα χαφ, είναι πιο φωνιάδες ο Βάργκα, πιο έμπειροι, ο Γιώβιτς, ο Ζήνιο, εντάξει, είναι άγουρος ακόμα, στα τελειώματα δεν είναι. Το Λιβάη εμείς το ξέρουμε, είναι παιχτούρα.
3: Φωνιά, ο Παναθηναϊκός φωνιά έχει τον Τέσσερις.
2: Ναι,
3: τους άλλους τρεις δεν μπορούν να τους πω φωνιάδες.
2: Αυτό σου λέω. Εντάξει. Αυτός εκεί υπερτερούμε εμείς. Ο
3: Ντόβιτς
2: που...
3: είναι φωνιάς, ο Βάργκα είναι φωνιάς, ο Ντέζερς είναι φωνιάς, ο
2: Ελκαμπή
3: είναι φωνιάς, ο Πάουκ δεν έχει πάρει ακόμα κάποιον.
2: Έτσι. Φίλε, εσάς το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, και ότι θεωρώ σαν πάτε με νίκες με φρικητό, δηλαδή...
3: Μακάρι.
2: Εντάξει. Εντάξει, μπάλα είναι όμως και εμείς δεν περιμέναμε στην ουσία. Αλλά στο Καραϊσκάκι είναι κλειδί όσον αφορά την ψυχολογία, όχι ότι αν κερδίσεις...
3: Ναι, να μην χάσεις τουλάχιστον εκεί, να συνεχίσεις αίτητος.
2: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
3: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
2: για την αντίδρασή σου.
3: Να είσαι καλά φίλε.
2: Και πάλι συγχαρητήρια για την αντίδρασή σου εκεί και να τα αντιμετωπίζεις πάντα έτσι. Και μακριά δε, αυτά απλά ρε φίλε, όχι εσύ, εγώ που τα ακούω, ένας τρίτος, τρελαίνομαι ρε φίλε. Τρελαίνομαι, λέω, όταν σε άκουσα. Και πάλι συγχαρητήρια για την αντίδρασή σου.
3: Να είναι καλά, ας ο κόσμος λοιπόν, και να έχει υγεία, φίλε.
2: Έτσι, έτσι.
3: Δεν μπορούμε να πούμε τα μυαλά μας.
2: Μία είναι
3: τώρα,
2: υγεία.
3: Υγεία.
2: Υγεία, όλα τα άλλα είναι
3: υγεία σε όλο τον κόσμο.
2: Δευτερεύοντα,
3: να είσαι καλά, Θεέ μου. Να είσαι καλά.
2: Τα λέμε, παιδιά.
3: Να είσαι καλά. Πάμε, τελευταία γραμμή.
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Γεια σου, φίλε μου, καλημέρα.
4: Εγώ είμαι.
3: Εσύ, ναι.
4: Καλησπέρα, φίλε Νικό. Πάνω είσαι από Κόρινθο, Παναθηναϊκάρα.
3: Γεια σου, φίλε μου.
4: Θα πω ένα πράγμα και μετά θα πούμε για ποδοσφαιρικά. Πρέπει να αν δεν καταλάβουμε φίλε ότι είμαστε 90 λεπτά αντίπαλοι, θα παραπέμπουμε έτσι μια ζωή. 90 λεπτά είναι με τον Ολυμπιακάκια, με τον Παοκτή, με τον ΑΕΚΤΗ, με όλους. Με τον Παναθηναϊκάκια, με όλους.
3: Φίλε,
4: με
3: αυτά τα προβλήματα τα έχω λύσει στη ζωή μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δόξα τω Θεώ,
4: ευτυχώς.
3: Όπως νομίζω και περισσότερος κόσμος, έχω φίλους που είναι Ολυμπιακοί, έχω συγγενείς που είναι Ολυμπιακοί, έχω φίλους που είναι ΑΕΚ, έχω φίλους που είναι ΠΑΟΚ. Δεν θα κάτσουμε ποτέ να τσακωθούμε
4: λοιπόν,
3: για
4: λόγω τιμής. Εγώ η κολλητή μου είναι Ολυμπιακός και ΑΕΚτζής. Η κολλητή μου, τα αδέρφια μου έτσι, που έχουμε φάει ψωμί από παιδάκια. Είναι Ολυμπιακός και ΑΕΚτζής τα παιδιά. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Όλοι έχουν ελαττώματα και αυτοί έχουν τα δικά τους και εγώ τα δικά μου για αυτούς. Έτσι είναι το πράγμα. Αλλά τώρα να έχεις τέτοια πράγματα για παίχτες και για ανθρώπους, καρκίνους και τέτοια είναι αμαρτία για τον Θεό. Τέλος πάντων, πάμε στα ποδοσφαιρικά λοιπόν. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό σήμερα. Πάρα πολύ καλό, δηλαδή εγώ είχα δει τον Παναθηναϊκό τόσο καλά ρε φίλε πολύ καιρό. Να παίξει τέτοια μπάλα. Έπαιξε πολύ καλή μπάλα, οι παίχτες ήταν μαζί. Τώρα για κάποιους που γκρινιάζουν επειδή δεν έμεινε παραβίαση,
3: φίλε μου, ξέρεις τι επιβεβαιώνεται για να κάνουμε και λίγο κουβέντα.
4: Εννοείται.
3: Μου το έλεγαν άνθρωποι της ομάδας και περίμενα να το δω. Όχι, δεν ήθελα να τους αμφισβητήσω σε καμία περίπτωση. Ότι ήταν τόσο μεγάλη η πίεση στα προκριματικά. Που από τη μέρα που ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά και μπήκε στη League Face του Conference League, ότι θα βλέπαμε διαφορετικά πράγματα τουλάχιστον όσον αφορά την αυτοπεποίθηση και τις κινήσεις των ποδοσφαιριστών μέσα στο γήπεδο. Σε αυτά τα τρία παιχνίδια που ακολούθησαν με τη Λιβαδιά, τη Νίκη Βόλου και τον ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα και από την εικόνα, βλέπω στις κινήσεις των ποδοσφαιριστών πράγματα με μεγαλύτερη απολευθέρωση, πράγματα με μεγαλύτερη σιγουριά, με περισσότερη. Αυτοπεποίθηση. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό το
4: περίμενα,
3: στοιχείο αυτό.
4: Ναι, πες μου. Αυτό πέρυσι και η ΑΕΚ που είχε την πίεση να περάσει σε ένα ευρωπαϊκό. Η πρώτη πίεση του Παναθηναϊκού για μένα πέρασε έτσι. Ήταν να περάσει σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση.
3: Μεγάλη πίεση, ναι.
4: Όταν λοιπόν περνάς αυτή τη μεγάλη πίεση και αν έχω λάθος πες μου γιατί εμένα μου αρέσει ο διάλογος πάνω είσαι λάθος. Όταν περνάς λοιπόν την, πιο μεγάλη πίεση, την πρώτη μεγάλη πίεση, όχι την πιο μεγάλη, μετά χαλαρώνεις λίγο και παίζεις με ένα στυλάκι πιο χαλαρά. Με πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση που αυτό παίζει ρόλο γιατί ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι δεν έχει ακόμα την αυτοπεποίθηση γιατί αποκλείστηκε με την Αϊμέγγεν έτσι οπότε έχασε λίγο αυτοπεποίθηση. Η ΑΕΚ πιστεύω ότι έχει και αυτή μεγάλη αυτοπεποίθηση εκτός από την κέλα στην Κηφισιά γιατί παιδιά οι παίχτες δεν είναι η ΑΕΚ, δεν είναι μηχάνημα. Θα κάνουν και μια κέλα, μπορεί να μην τους βγει εγώ τα σούτ, να μην τους βγουν οι φάσεις, να κάνουν μια κέλα. Οκ, συμβαίνει. Θεωρώ ότι όταν έχεις αυτοπεποίθηση και είσαι ποδοσφαιρική ομάδα, νέα ποδοσφαιρική ομάδα, με νέο προπονητή, νέα φιλοσοφία, όπως ήταν πέρυσι ο Νίκολιτς, όπως είναι φέτος ο Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι μετά είσαι πιο, με πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση και πιο σίγουρος. Η μεγαλύτερη πίεση είναι το
3: πρωτάθλημα. Γι' αυτό φώναζε ο προπονητής αλλά... και έλεγε το καλοκαίρι και κάποιοι δεν καταλάβαιναν, αλλά είναι η δουλειά του. Αποτελέσματα. Αποτελέσματα, αποτελέσματα. Όχι όμως σε αποτελέσματα, μόνο αποτελέσματα 9 μήνες. Δεν έχει υπάρξει ποτέ καμία ομάδα να παίζει άσχημα 9 μήνες και να παίρνει τα αποτελέσματα και να κατακτά τίτλους. Αλλά τα αποτελέσματα στην αρχή σε κάθε νέα προσπάθεια είναι το οξυγόνο σου. Δεν μπορείς να βρεις από αλλού οξυγόνο.
4: Και κάτι γρήγορα για να κλείσω, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Το έλεγε πέρυσι και ο Νίκολιτς. Και επίσης ένα πράγμα που μου αρέσει, φίλε, για τα αποτελέσματα εννοώ, ένα πράγμα που μου αρέσει από τον Ίστρο είναι ότι σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι εδώ δεν είναι Δανία, εδώ είναι λίγο διαφορετικό. Και φαίνεται και με τις αλλαγές του και πιο νωρίς και πιο σωστές αλλαγές και πιο ωραίες αλλαγές, και εκεί που βονάει η ομάδα θα κάνει την αλλαγή. Εγώ αυτό βλέπω, αυτά τα οποία ο Ίστρο που λέγανε είναι μυρωδιάς και δεν κάνει, ενώ σου έφερε την πρόκληση, τα cover SA είναι
1: για τους προπονητές. Πάντως ακόμα και σήμερα, συγγνώμη, στο 3-0, οι αλλαγές που κάνει είναι για 4, για 5 και για 6. Αυτό είναι. Δηλαδή κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός μέχρι να κάνει την κουτουράδα και ο Ντέζερς έχει αριστερά τον Αντίνο, δεξιά τον, τον Λιβάη, αν θυμάμαι καλά. Ωραία.
4: Καλά,
1: τον Ντέζερς και τον Ουναΐ. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Αυτοί ήταν μαζί μέχρι να
4: πάρει. Πολύ καλά. Έκανε το λάθος εκεί ο Ναΐ, πιστεύω το σκορ θα μπορεί να έχει γράψει και πολύ παραπάνω. Εάν δεν, τουλάχιστον ένα γκολ, αν δεν έκανε το λάθος ο Ντέζερ. Να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο.
1: Εντάξει, για μένα αυτές είναι ευκαιρίες που δεν πρέπει να τις χάνεις. Και δεν το λέω τώρα απέναντι στον ΠΑΟΚ, απέναντι σε οποιοδήποτε. Γιατί και σένα όταν σε βρίσκουν μπόσικο, κυρίως ο Ολυμπιακός το έκανε αυτό. Σε πατάνε. Και άξι το έχει κάνει.
4: Εννοείται.
1: Πρέπει και εσύ για το δικό σου καλό, για τη δική σου ψυχολογία και νοοτροπία. Δεν το λέω για να λέω σας βάλαμε 5, σας βάλαμε 6, όχι. Πρέπει να το κάνεις.
4: Θα το κάνεις, ρε φίλε. Δηλαδή, αφού το κάνεις, θα το κάνεις. Έτσι είναι η μπάλα. Και κάτι τελευταίο γρήγορα να μου πεις. Πιστεύεις ότι μετά από το... Από αυτό, εγώ τι φοβάμαι τον Νταγκόφσκι μετά. Αυτό που έγινε τώρα που έκανε ο Ντέσσερ σε αυτή την κόκκινη...
5: Sport FM